0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Για μια ακόμα φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε στη συχνότητα του 89,5 τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή των προσκλήσεων αυτών. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με την τακτική μας αυτή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς, και στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα κοινωνικά της Θείας Λειτουργίας. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε το κοινωνικό που προβλέπεται για τη Θεία Λειτουργία που τελείται το Σάββατο, την ημέρα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη πάντων των Αγίων και των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς. Είχαμε πει ότι για την συγκεκριμένη ημέρα ως κοινωνικό προτείνονται από το τυπικό της Εκκλησίας μια παραλλαγή των ημιστοιχίων 5α του Ψαλμού 64 και 13β του Ψαλμού 101, καθώς και ο πρώτος στίχος του Ψαλμού 32, συνοδευόμενοι από την προτροπή Αλληλούια. Για τον Ψαλμό 64 μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, επομένως σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Ψαλμό 101. Θα θέλατε λοιπόν κύριε καθηγητά να μας πείτε αρχικά δύο λόγια εισαγωγικά για τον Ψαλμό αυτό.
1: Ευχαρίστως κύριε Παπά. Ο Ψαλμός 101 ανήκει στους λεγόμενους ψαλμούς της μετανοίας. Είναι μια αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, ήδη μαρτυρείται από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, όπου κάποιοι ψαλμοί, συγκεκριμένα οι ψαλμοί 6, 31, 37, ο γνωστός μας ψαλμός 50, ο 101 που θα δούμε σήμερα, ο 129 και ο 142 χαρακτηρίζονται ως ψαλμοί μετανοίας. Και βεβαίως ο λόγος είναι προφανής γιατί δίνεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Εκφράζουν μια βαθιά μετάνοια, μια θλίψη για τις αμαρτίες και βεβαίως μια δέηση προς το Θεό για έλεος και συγχώρεση. Χρησιμοποιούνται συχνά στην προσευχή, είναι από τους πιο γνωστούς ψαλμούς, ειδικά σε περιόδους νηστείας και πνευματικής περισυλλογής. Και αυτό είναι αυτονόητο εφόσον έχουμε να κάνουμε με ψαλμούς μετανοίας. Ας πάμε όμως συγκεκριμένα στον Ψαλμό 101 που μας ενδιαφέρει να δούμε σήμερα. Στην αρρύθμιση του εβραϊκού είναι ο αριθμός 102 και είναι το περιεχόμενό του είναι ένα αίτημα για βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος αντιμετωπίζει αρρώστια, μοναξιά και εχθρική απειλή. Όλα τα κακά πέσαν πάνω του, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό του προκαλεί μια φοβερή δυστυχία, αλλά παρά την προσωπική του δυστυχία, για την οποία επικαλείται βεβαίως τη βοήθεια του Θεού στους τρεις πρώτους στίχους, την περιγράφει και τη βοήθεια αυτή, την δύσκολη κατάσταση που βιώνει, την περιγράφει στην επόμενη στροφή, στους στίχους 4 έως 12. Παρόλα αυτά όμως δεν ξεχνάει να ζητήσει την παρέμβαση του Θεού και υπέρ της Ιερουσαλήμ, στους στίχους 13 έως 18, αλλά και να αναπέμψει έναν ύμνο στο Θεό, στους στίχους 19 έως 23. Για να επανέλθει στη συνέχεια στο προσωπικό του δράμα, στους τελευταίους στίχους, στους 24 έως 25, και ολοκληρώνει την ηγεσία του με μια έκφραση εμπιστοσύνης στην παντοδυναμία του Θεού, 26 έως 29. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία συγκεντρωμένα εδώ πέρα, από τη μια ηγεσία προς τον Θεό, από την άλλη έκθεση ενός προσωπικού δράματος που βιώνει ο ποιητής, Ταυτόχρονα δεν ξεχνάει και την πατρίδα του, την Ιερουσαλήμ. Παρακαλεί το Θεό να βοηθήσει και την Ιερουσαλήμ. Έχουμε επίσης μια δοξολογία του Θεού και στο τέλος πάλι επανέρχεται στο προσωπικό του δράμα και εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Έχουμε δηλαδή μια ανάμιξη διαφόρων τύπων ψαλμών, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο είναι σε όλες τις περιπτώσεις η μετάνοια, και γι' αυτό, όπως είπαμε, κατατάσσεται στους ψαλμούς μετανοίας.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε τώρα σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 64, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση καθώς και τον σχολιασμό του. Κύριε Καθηγητά, ο λόγος σε εσάς.
1: Ναι, στον Ψαλμό 101.
0: 101, ναι. Σωστά.
1: Ναι, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, διαβάζω το κείμενο. Υπάρχει μία επιγραφή πιο μπροστά, όπως στους περισσότερους ψαλμούς, η οποία περιγράφει ακριβώς το περιεχόμενο του ψαλμού αυτού. Προσευχή του δυστυχισμένου όταν βρίσκεται σε απόγνωση και αφήνει τη δέησή του να ξεχυθεί μπροστά στον Κύριο. Δηλαδή συνοψίζει όλο το περιεχόμενο του ψαλμού η επιγραφή αυτή. Ο Κύριος ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. «Άκουσε, Κύριε, προσεκτικά την προσευχή μου και η κραυγή αστάσιος εσένα της ηκεσίας μου. Το πρόσωπό σου από μένα μην το κρύβεις. Στις δυστυχίες μου τη μέρα σκύψε και άκουσέ με. Τη μέρα αυτή που σου ζητώ βοήθεια, γρήγορα να μου αποκριθείς». Στην επόμενη στροφή, όπως είπαμε, θα περιγράψει τα προβλήματα που έχει, γιατί χαθήκαν σαν καπνός οι μέρες μου και σαν τα φρύγανα ξεράθηκαν τα κόκαλά μου. Καταπατήθηκα σαν το χορτάρι και η καρδιά μου στράγγιξε, καθώς και το ψωμί μου ακόμα λησμονούσα να το φάω. Από τους γοερούς μου στεναγμούς αποστεώθηκα. Έμοιασα με τον Μπελεκάνο, τον ερημικό. Έγινα σαν τον Ιχτοπούλη στα χαλάσματα, άγρυπνος μένω, και έγινα σαν το σπουργίτη που έμεινε μονάχο του στη στέγη. Όλη τη μέρα οι εχθροί μου με περιγελούν και αυτοί που με κολάκευαν τώρα με καταργιούνται. Τις τάχτες είχα για τροφή μου και ό,τι έπινα με κλάμα τόσμηγα. Εξαιτίας της οργής και του θυμού σου πρώτα με σήκωσες ψηλά και ύστερα ευθύς στη γη με σύντριψες. Τα χρόνια μου σαν τη σκιά χαθήκαν και εγώ σαν το χορτάρι μαράθηκα. Εδώ τελειώνει η περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ποιητής, και όπως είπαμε από την επόμενη στροφή αρχίζει να αναφέρεται σε ένα άλλο θέμα. Παρακαλεί τον Θεό να βοηθήσει εκτός από τον ίδιο και την Ιερουσαλήμ. «Εσύ, Κύριε, όμως μένεις στους αιώνες και θα σε μνημονεύουν όλες οι γενιές. Εσύ λοιπόν θα σηκωθείς, έλεος της Ιών θα δείξεις, γιατί είναι καιρός πια να της πλαχνιστείς, ήρθε ο καιρός. Γιατί ως και, τις πέτρες της λαχτάρισαν οι δούλοι σου, ως και το χώμα της ακόμα το πονέσαν. Οι ξένοι λαοί θα νιώσουν, Κύριε Δέος, για το όνομά σου και όλη τη γη οι βασιλιάδες για τη δόξα σου. Γιατί ο Κύριος θα ανοικοδομήσει τη Σιών και θα φανερωθεί μόλι του τη δόξα. Ανταποκρίθηκε στην προσευχή των ταπεινών, την ηγεσία τους δεν την απέρριψε». Περνάμε τώρα στην επόμενη στροφή που, όπως είπαμε, είναι ένας ύμνος προς τον Θεό. «Αυτό ας γραφεί για την ερχόμενη γενιά, ώστε ο νέος λαός τον Κύριο να δοξάσει. Έσκυψε από το απρόσιτο αγιαστήριό του, έριξε ο Κύριος το βλέμμα του από τον ουρανό στη γη, τον εχμαλώτων για να ακούσει το στεναγμό, τους μελοθάνατους να ελευθερώσει, ώστε την παρουσία του Κυρίου να αναγγείλουν στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ να τον δοξολογήσουν, όταν όλοι μαζί λαοί θα συναχθούν και οι βασιλιάδες τον Κύριο θα λατρέψουν». Περνάμε τώρα στην προτελευταία στροφή, στους στίχους 24-25, όπου και πάλι θυμάται τα βάσανά του ο ποιητής. «Όσο ακόμα είχα τις δυνάμεις μου, ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου. πες μου πόσες μέρες μου απομένουν. Μη με πάρεις από τον κόσμο στη ζωή μου τα μισά. Εσύ που σε όλες τις γενιές ζωντανός παραμένεις. Και η τελευταία στροφή, όπου εκφράζεται η εμπιστοσύνη του ποιητή προς τον Θεό. Απ' την αρχή, εσύ Κύριε τη γη θεμελίωσες και των χεριών σου έργα είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι σαν ρούχο παλιώνουν, σαν πανοφόροι θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν μορφή. Εσύ όμως ο ίδιος παραμένεις και δεν θα εξαντληθούν ποτέ τα χρόνια σου. Οι δούλοι σου τόπο θα βρουν να μείνουνε, οι απόγονοί σου για πάντα θα προκόβουνε. Αυτός ήταν ο ψαλμός, αρκετά μεγάλος, 29 στίχοι. Όπως είπαμε, ανήκει στους ψαλμούς μετανοίας και το είδαμε αυτό και από το περιεχόμενό του. Του κυρίως ψαλμού προηγείται μια επιγραφή που καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο στίχο και αποτελεί, όπως είπαμε ήδη, ένα είδος περίληψης του περιεχομένου του ποίηματος. Ο αναγνώστης πληροφορείται δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός δεν είναι ένας θρήνος, δεν είναι μια εξομολόγηση των αμαρτιών, αλλά η προσευχή ενός απελπισμένου ανθρώπου που καταφεύγει στο Θεό. Πραγματικά μέσα από τους στίχους του ποίηματος το ψαλμωδός απεικονίζεται ως η επιτομή της δυστυχίας σε όλους τους δυνατούς τομείς της ζωής. Σωματικά, διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Έχει φτάσει δηλαδή στο κατώτατο όριό του. Από το περιεχόμενο του ψαλμού δεν προκύπτει βεβαίως κάποιο στοιχείο που να μαρτυρεί την ταυτότητα του ψαλμόδου. Υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις. Θα τις δούμε στη συνέχεια καθώς θα αναλύουμε τον ψαλμό, ότι το περιβάλλον στο οποίο ζει είναι αυτό της Μεσοποταμίας. Εκεί δηλαδή όπου οι Ιουδαίοι είχαν από τον 6ο π.Χ. αιώνα εξοριστεί από τους Βαβυλώνιους για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάνω από μισό αιώνα, και αναστέναζαν για την απελευθέρωση και την αποκατάστασή τους στην πατρίδα τους. Μπορεί επομένως να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι πρόκειται για κάποιον εξόριστο ο οποίος εκθέτει στο Θεό τα προσωπικά του προβλήματα και τα βιώματα και τις ελπίδες της κοινότητας των εξορίστων Ιουδαίων στη Μεσοποταμία. Θα τα δούμε όπως είπα αναλυτικά αυτά στην συνέχεια, όλες αυτές τις ενδείξεις που μας πείθουν ότι πρόκειται για έναν ψαλμό που έχει γραφτεί στην εξορία και που στην πραγματικότητα ο ποιητής εκφράζει ακριβώς αυτές τις ελπίδες της εξόριστης κοινότητας των Ιουδαίων. Στους δύο πρώτους στίχους του ψαλμού, οι στίχοι 2 έως 3, κυριαρχούν οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις του ποιητή προς τον Θεό να ανταποκριθεί. Το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλούς ψαλμούς. 6 ρήματα ηκεσίας με κλιμακούμενη ένταση, η οποία ένταση κορυφώνεται στο «ταχύ επάκουσόν μου». Σε 2 μόνο στίχους δηλαδή, 6 ρήματα ηκεσίας μαρτυρούν το με πόση αγωνία προσεύχεται ο ποιητής προς τον Θεό και βεβαίως και το αδιέξοδο το οποίο βιώνει. Όλη αυτή η έκφραση της δυστυχίας, όπως είπαμε, 6 ρήματα σε 2 μόνο στίχους, δηλώνει ακριβώς αυτή την ένταση, αυτή την πίεση την οποία υφίσταται. Από πού προέρχεται αυτή η πίεση και η αγωνία, το βλέπουμε με όσα περιγράφει στους επόμενους 3 στίχους. Νιώθει να ξεγλιστράει η ζωή μέσα από τα χέρια του, έχει χάσει κάθε αίσθηση του χρόνου και του σκοπού και νιώθει βαθιά μέσα του πόνο και απογοήτευση. Η χαρακτηριστική φράση του στο στίχο 4, «Χάθηκαν σαν καπνός οι μέρες μου και σαν τα φρύγανα ξεράθηκαν τα κόκαλά μου». Και ακόμα πιο περιστατικά περιγράφει την απογοήτευσή του στο στίχο 5. «Καταπατήθηκα σαν το χορτάρι και η καρδιά μου στράγγιξε». Βλέπουμε πόσο έτσι όμορφα επιλέγει τα ρήματα ο ποιητής ώστε να δείξει μια κλιμακούμενη, συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση. Η κατάθλιψη έχει διαταράξει τους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής του με αποτέλεσμα να χάσει την όρεξή του αλλά και κάθε εκμάδα από το σώμα του, όπως δηλώνει στους στίχους 5 έως 6, να μην τους ξαναδιαβάσω τώρα για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων διανοητικών, σωματικών, συναισθηματικών, είναι να απομονωθεί από τον κόσμο. Στους επόμενους λοιπόν στίχους αναφέρει τρία διαφορετικά μοναχικά πουλιά για να περιγράψει τη μοναξιά του. Αισθάνεται σαν τον ερημικό πελεκάνο, σαν νυχτοπούλη στα χαλάσματα και σαν σπουργίτη που απόμενε ξάγρυπνο και μονάχο του στη στέγη. Στους στίχους 7 έως 8. Παίρνει παραδείγματα δηλαδή από το φυσικό περιβάλλον, όχι και πάρα πολύ πετυχημένα, θα πρέπει να ομολογήσουμε, αλλά με την έννοια ότι κάποια πουλιά ζουν έτσι κι αλλιώς μόνα τους, δεν είναι κάτι που τους έτυχε, κάτι κακό που τους έτυχε. Εν πάση περιπτώσει, ο ποιητής παίρνει αυτά τα τρία πουλιά ως παράδειγμα για να δείξει πόσο μόνος του είναι, και αιτία της απομόνωσής του είναι η αίσθηση ότι όλοι τον περιγελούν και τον καταργούνται και ότι τίποτα πια δεν μπορεί να απολαύσει. Χαρακτηριστική είναι στην προκειμένη περίπτωση η έκφραση του ποιητή στο στίχο 10: «Τις στάχτες είχα για τροφή μου και ό,τι έπινα με κλάμα τόσμηγα». Η περιγραφή της απελπιστικής κατάστασης την οποία βιώνει ο ποιητής ολοκληρώνεται λίγο παρακάτω όταν διατυπώνει ένα παράπονο προς το Θεό. Είναι ο θυμός και η οργή του Θεού που τον έφεραν σε αυτή τη θέση. Χαρακτηριστικά λέει στο στίχο 11 ότι πρώτα τον ανύψωσε, ύστερα τον πέταξε. Με αποτέλεσμα η ζωή του από τη μια στιγμή στην άλλη να χαθεί σαν τη σκιά και να μαλαθεί σαν το χορτάρι. Είχαμε κάνει παραπάνω την υπόθεση ότι ο ψαλμός προέρχεται από την περίοδο της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, οι αναφορές εδώ στην οργή του Θεού στο στίχο 11 και στις αναστατώσεις στη ζωή του ποιητή θα πρέπει να κατανοηθούν ως περιγραφές της πορείας των σχέσεων του Θεού με τον λαό του. Ο Θεός ανύψωσε τον Ισραήλ σε λαό του, αλλά όταν εκείνος αδιαφόρησε για την τήρηση των όρων της Διαθήκης, ο Θεός τον εγκατέλειψε στην επιβολή των εχθρών του. Έτσι η έκφραση «πρώτα με ανύψωσες και ύστερα με σύντριψες» βρίσκει ένα νόημα ακριβώς σε αυτήν την κατάσταση την οποία βιώνει τώρα ο λαός, ευρισκόμενος εξόριστος στην Μεσοποταμία, διότι δεν εκτίμησε, όπως λέει ο ποιητής, την ανύψωση που τον είχε κάνει ο Θεός σε λαό του. Ο Θεός τον αναγνώρισε ως λαό του, αυτός όμως δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας και το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί τώρα εξόριστος και συντετριμένος στη Μεσοποταμία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, νομίζουμε ότι είναι η ώρα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό αυτό διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας πάνω στον ψαλμό 101. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, καθώς διαβάζαμε τον ψαλμό, είδαμε τον ποιητή στη μέση περίπου του ποιηματός του να αλλάζει ξαφνικά το ύφος του και ενώ μέχρι εκείνο το σημείο περιέγραφε τη δυστυχία του, αρχίζει να εξυμνεί το Θεό. Πού μπορεί να οφείλεται αυτή η ξαφνική αλλαγή?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, σε αυτήν την παρατήρηση. Σε αντίθεση με το σύντομο και το μίζερο της ζωής του ποιητή, ο κύριος ζει αιώνια και όλες οι γενιές τρέφονται σε αυτό. Είναι μια σκέψη στην οποία ο ποιητής, καθώς του έρχεται στο μυαλό προφανώς, σταματάει απότομα το θρήνο του και σκέφτεται ότι εντάξει, η ζωή του είναι χάλια, έχει φτάσει όπως είπαμε στο κατώτατο επίπεδο, παρόλα αυτά, εφόσον ο Θεός είναι αιώνιος, μπορεί να στραφεί σε Αυτόν. Έτσι λοιπόν σταματάει απότομα το θρήνο του και στρέφεται προς το Θεό. Βλέπει τώρα ότι το σχέδιο του Θεού δεν περιορίζεται στα δικά του στενά χρονικά περιθώρια, στο προσδόκιμο της ζωής του. Οπότε απευθύνεται και πάλι στο Θεό, όχι πλέον για να διατυπώσει παράπονα, τα διατύπωσε ήδη αυτά, αλλά για να διατρανώσει την πεποίθησή του ότι σύντομα ο Κύριος θα σπλαχνιστεί την Σιών, την πατρίδα του δηλαδή. Θα λάβει υπόψη του τη λαχτάρα που νιώθει ο λαός για αυτήν, στο στίχο 15 λέει ακόμα και τις πέτρες της πεθυμίσαμε, οπότε θα επέμβει δυναμικά προκαλώντας φόβο στους εχθρούς της, όπως λέει στο στίχο 16. Θα την ανοικοδομήσει και θα φανερωθεί εκεί με όλη του τη δόξα, ανταποκρινόμενος στις προσευχές των πιστών του. Συνοψίζει δηλαδή από το στίχο 14 μέχρι τον στίχο 18 όλες τις ελπίδες που έχουν οι εξόριστοι στην Μεσοποταμία Ιουδαίοι, ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα παρέμβει και πάλι στην ιστορία. Επιτρέψτε μου να τους θυμίσω λίγο αυτούς τους στίχους, γιατί πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ερμηνεία του ψαλμού. Διαβάζω από το στίχο 13. «Εσύ όμως, Κύριε, μένεις στους αιώνες και θα συμμνημονεύουν όλες οι γενιές». «Εσύ λοιπόν», το στίχο 13. «Εσύ όμως, Κύριε, μένεις στους αιώνες και θα συμμνημονεύουν όλες οι γενιές». «Εσύ λοιπόν θα σηκωθείς, έλεος της Σιών

0: ταπεινών την ηγεσία τους δεν την απέρριψε.
1: Είναι τόσο βέβαιος ο ψαλμωδός ότι ο Θεός θα τα πραγματοποιήσει όλα αυτά που περιγράφει παραπάνω, ώστε προσβλέπει πλέον με εμπιστοσύνη στο μέλλον. Δηλώνει μάλιστα ότι τα καταγράφει όλα αυτά σαν να έχουν ήδη γίνει, ώστε να τα πληροφορηθούν οι επόμενες γενιές ότι ο Θεός ενδιαφέρθηκε για το λαό του, άκουσε τις ηγεσίες των εχμαλώτων και τους ελευθέρωσε, ώστε να συναχθούν στην Ιερουσαλήμ με όλους τους άλλους λαούς σε μια παγκόσμια συμφιλίωση και να λατρέψουν όλοι μαζί τον Κύριο. Από το στίχο 19 γράφει: «Αυτό ας γραφεί για την επόμενη γενιά, ώστε ο νέος λαός τον Κύριο να δοξάσει. Έσκυψε από το απρόσιτο αγιαστήριό του, έριξε ο Κύριος το βλέμμα του πάνω στη γη, τον εχμαλώτων για να ακούσει το στεναγμό, τους μελοθάνατους να ελευθερώσει, ώστε την παρουσία του Κυρίου να αναγγείλουν στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ να τον δοξολογήσουν, όταν όλοι μαζί λαοί θα συναχθούν και οι βασιλιάδες τον Κύριο να λατρέψουν».
2: Κύριε καθηγητά, πώς ερμηνεύεται αυτή η αλλαγή στη διάθεση του ποιητή και από πού αντλεί αυτή τη βεβαιότητα ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά τελικά?
1: Ναι, αυτή η απότομη αλλαγή στο ύφος και στη διάθεση του ποιητή θα μπορούσε να θεωρηθεί προφητική. Τον ακούσαμε να λέει στο στίχο 14 «Σι αναστάς εκτηρήσεις την Σιών». Στο στίχο 16 τον ακούσαμε να λέει «Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς την δόξα σου». Στο στίχο 18 ότι ο Κύριος επέβλεψε επί την προσευχή των ταπεινών. Είδαμε ακόμα να κάνει λόγο στο στίχο 19 για λαό κτιζόμενο, νέο δηλαδή λαό του Θεού, και ακόμα παρουσιάζει στο στίχο 20 τον Θεό να σκύβει εξύψους Αγίου αυτού προκειμένου, όπως εξηγεί στο στίχο 21, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων. Όλες αυτές οι αναφορές του, διάβασα τους στίχους στα αρχαία για να μπορέσουμε να δούμε την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής. Όλες λοιπόν αυτές οι αναφορές του στην έγερση του Θεού προκειμένου να δείξει έλεος προς το λαό του, στην αναγνώριση από όλους τους λαούς της γης της δόξας του, στην ανταπόκριση του στις προσευχές των ταπεινών, στην δοξολόγησή του για τον νέο λαό του Θεού, στο σκύψιμο του από τον ουρανό στη γη, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων και στη συναδέλφωση όλων των λαών της γης, παραπέμπουν στο προγραμματικό κήρυγμα του Ιησού κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο χωριό του στη Ναζαρέτ, όπου αναφερόμενος στη σχετική προφητεία του Ισαία δήλωσε ότι «Ήρθε κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλε τεθρασμένους εν αφέσι, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών», στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο. Νομίζω ότι αν συγκρατήσαμε λίγο την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής και την ορολογία που χρησιμοποιεί ο Χριστός, βλέπουμε αμέσως την σχέση που έχουν αυτά τα δύο κείμενα και επομένως δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο αυτό που είπα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να δούμε το κείμενο περισσότερο ως προφητεία παρά ως ένα ποίημα.
2: Στο σημείο όμως αυτό, ας κάνουμε, κύριε καθηγητά, το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Μιλήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και αναφερθήκαμε στον ποιητή, ο οποίος ανακτά το θάρρος του και βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον του λαού του, αλλά στη συνέχεια του ψαλμού αλλάζει και πάλι ύφος. Πώς αλήθεια ολοκληρώνει τελικά την αναφορά του στον Θεό?
1: Είναι αλήθεια ότι η πραγματικότητα στην οποία ζει ο ποιητής, τον είδαμε πριν να είναι ενθουσιασμένος και να λέει ότι όλα αυτά θα γραφτούν στην επόμενη, για την επόμενη γενιά, προσβλέποντας δηλαδή σε ένα μέλλον όπου οι επόμενες γενιές θα μάθουν τα θαυμάσια του Θεού. Η πραγματικότητα όμως στην οποία ζει είναι ιδιαίτερα σκληρή. Έτσι, μετά από αυτή την ενθαρρυντική και αισιόδοξη ματιά στο μέλλον που ετοιμάζει ο Θεός για τον λαό του, επιστρέφει στην θλιβερή κατάσταση που βιώνει. Το κείμενο των 70 πρέπει να πούμε ότι είναι στο σημείο αυτό ιδιαίτερα δυσνόητο. Σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, μιλάμε για το στίχο 23, για όσους παρακολουθούν το κείμενο από την Αγία Γραφή τους, σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, ο ποιητής φέρεται να διαμαρτύρεται ότι ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της ζωής του, ο Θεός του εξασθένισε τη δύναμη και μείωσε τα χρόνια της ζωής του. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι παραπέμπει και πάλι στην περίοδο της αιχμαλωσίας, ενώ ο Ισραήλ πίστευε ότι μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην προαιχμαλωσιακή περίοδο, παίζοντας η πολιτική των βασιλιάδων, παίζοντας ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, συμμαχώντας πότε με τους Βαβυλώνιους και πότε με τους Ασσύριους και πότε με τους Αιγύπτιους. Τελικά αυτό όλο το πράγμα γύρισε μπούμεραγκ και στο τέλος βρέθηκαν εχμάλωτοι εξόριστοι στη Βαβυλώνα. Έτσι λοιπόν το εβραϊκό κείμενο αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Διαμαρτύρεται δηλαδή ο ποιητής ότι ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της ζωής του, όσο είχε δηλαδή τις δυνάμεις του ακόμα και μπορούσε να παίζει κάποιο ρόλο στην ιστορία της περιοχής, ο Θεός του εξασθένισε τη δύναμη και μείωσε τα χρόνια της ζωής του για να καταντήσει τελικά εξόριστος. Η απόδοση όμως αυτής της φράσης του εβραϊκού από τους 70 δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, καθώς δεν είναι κατανοητό ποιος απευθύνεται σε ποιον. Διαβάζω τη φράση από το κείμενο των 70. «Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού». Ποιος απεκρίθη, σε ποιον απεκρίθη και ποιος βρισκόταν στην οδό της ισχύος του. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο υποκείμενο, όλα είναι αντωνυμίες, αυτού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να καταλάβει τι ακριβώς λέει. Και αυτό το βλέπουμε και στις σύγχρονες μεταφράσεις. Για παράδειγμα, η μετάφραση, η πιο πρόσφατη μετάφραση που έγινε από την Αμφιλεούση για λογαριασμό του Άρτου Ζωής, αφήνει το στίχο αμετάφραστο. Αποδίδει απλώς τις λέξεις στα νέα ελληνικά δηλαδή. «Και τον απάντησα στο δρόμο της ισχύως του». Ναι, «και τον απάντησα στο δρόμο της ισχύως». Ποιος απάντησε ποιον, σε ποιον δρόμο, ποιας ισχύως του. Βλέπετε ότι η αδυναμία να βρεθεί ποιος μιλάει, ποιος απευθύνεται σε ποιον, έχει ως αποτέλεσμα εδώ πέρα να μείνει ο στίχος αμετάφραστος και μόνον υποθετικά, με βάση την ευρύτερη συνάφεια, θα μπορούσε να μεταφραστεί ο στίχος. Η εγκύτερη προς το φραστικό του στίχου απόδοση θα ήταν «κάποιος απευθύνεται στο Θεό ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της δύναμής του». Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, για να πάμε σε παλιότερες μεταφράσεις, υποθέτει ότι αυτός ο κάποιος είναι, όπως σημειώνει στην παράφρασή του, «ο εν τη αιχμαλωσία συντετριμένος και απογοητευμένος λαός, εις καιρόν που είχε ακόμη δύναμη και δεν είχε εξασθενήσει ολοτέλος». Προσαρμόζει δηλαδή ο Τρεμπέλας το κείμενο των 70 στο εβραϊκό κείμενο, μάλλον με βάση την σημασία που έχει ο στίχος στο εβραϊκό κείμενο, προσπαθεί να βρει ένα νόημα για το κείμενο των 70. Είναι μια λογική βεβαίως υπόθεση, αφήνει όμως αναπάντητο το ερώτημα για τον λόγω αλλαγής του προσώπου. Δηλαδή αλλάζει από πρώτο πρόσωπο σε τρίτο. Το ίδιο κάνει και περίπου και η άλλη μετάφραση από τον Ιωάννη Κολιτσάρα. Ο εχμαλωτισμένος και ταλαιπωρημένος εις την εξορία λαός των Ιουδαίων με όση δύναμη το απέμεινε, είπε προς τον Κύριον. Μια επίσης πολύ σύγχρονη απόδοση από τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό Καζανάκη που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο οποίος ακολουθεί τους δύο προηγούμενους: όταν θα πλησιάζει αυτή η ώρα της απελευθέρωσης και της επιστροφής στον Θεό και στην πατρίδα, τότε κάθε εξόριστος θα παρακαλεί τον Κύριο με όλη τη δύναμη της ψυχής του και θα λέει σε αυτόν. Η μετάφραση εδώ πέρα είναι εντελώς ελεύθερη και προσπαθεί απλώς να βρει κάποιο νόημα ο Σεβασμιότατος, χωρίς να έχει καμία σχέση με το κείμενο. Η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας που διαβάσαμε νωρίτερα προϋποθέτει ότι η αλλαγή του προσώπου οφείλεται προφανώς σε παρανόηση του κειμένου από τον αρχαίο μεταφραστή, οπότε, και βεβαίως και εδώ υποθετικά, αποδίδει το κείμενο: όσο ακόμα είχα τις δυνάμεις μου, ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω όταν έχουμε ένα φθαρμένο κείμενο. Νομίζω όμως ότι δίνει κάποιο νόημα αν θεωρήσουμε ότι είναι πραγματικά ο Ισραήλ αυτός ο οποίος βρισκόμενος εχμάλωτος παρακαλεί τον Θεό. Αίτημα του ποιητή στην προκειμένη περίπτωση είναι να μάθει πόσος χρόνος ζωής του απομένει. Δηλαδή, αν ακολουθήσουμε τη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, ο εξόριστος ποιητής ρωτάει, δεν ρωτάει, αλλά εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι ακόμα όσο είναι ζωντανός, ο Θεός θα τον ακούσει. Επομένως, το αγωνιώδες ερώτημα τώρα δεν είναι όπως στο εβραϊκό, δεν είναι μάλλον παράπονο όπως στο εβραϊκό, όπου ο Θεός μείωσε τη δύναμή μου όταν βρισκόμουν ακόμα στην ακμή, αλλά είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα: αφού είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου όσο έχω τις δυνάμεις μου, το αγωνιώδες ερώτημα είναι πόσος χρόνος μου απομένει ακόμα. Έτσι ρωτάει για να μάθει πόσος είναι ο χρόνος της ζωής που το απομένει, ώστε να, δηλαδή, αν θα μπορέσει πραγματικά να δει με τα ίδια του τα μάτια τα θαυμάσια του Θεού, την επιστροφή των εχμαλώτων, και παρακαλεί το Θεό ως χορηγό της ζωής να μην επιτρέψει να πεθάνει πρόωρα, στον στίχο 24. Αν λοιπόν, όπως είπαμε παραπάνω, ο ποιητής μιλάει για το προσωπικό του δράμα ή περιγράφει τα παθήματα της κοινότητας των Ιουδαίων, εδώ δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, αλλά και τα δύο ταιριάζουν σε αυτήν την μετάφραση. Αν ισχύει το δεύτερο, τότε το αίτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια έμεση παράκληση προς το Θεό να επισπεύσει την επιστροφή των εξορίστων στην πατρίδα τους, ώστε να προλάβει όσο ακόμα ο ποιητής είναι ζωντανός να δει αυτήν την θαυμαστή επέμβαση του Θεού.
0: Mm-hmm. Πώς όμως, κύριε καθηγητά, θα λέγαμε ότι σχετίζεται η αναφορά του ποιητή στην αιωνιότητα του Θεού με το αίτημά του για επιστροφή των εξορίστων στην πατρίδα τους?
1: Είναι προφανές, κύριε Παπά, ότι εγγύηση για την εκπλήρωση του αιτήματος του ποιητού είναι η αιώνια φύση του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, στην τελευταία στροφή του ποιηματός του, στους στίχους 26-29, διατρανώνει την πίστη του στο αναλύωτο του Θεού ως δημιουργού, συγκρίνοντάς το με την φθαρτότητα της κτήσης. Ξεκινάει η τελευταία στροφή με τη φράση: «Απ' την αρχή εσύ, Κύριε, τη γη θεμελίωσες και των χειρών σου έργα είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. όλοι σαν ρούχο θα παλιώσουν, σαν πανοφόρη θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν μορφή. Αν και η γη και οι ουρανοί υπάρχουν πολύ πριν υπάρξουν οι άνθρωποι, υπόκεινται επίσης στον νόμο της φθοράς. Έχουμε και εδώ πέρα πάλι αυτήν την τάση απομύθευσης που βρίσκουμε σε ολόκληρη την Αγία Γραφή και που τη φέρνει σε αντίθεση με το πολιτισμικό της περιβάλλον, όπου ο ουρανός, η γη και τα διάφορα, ο ήλιος κλπ. Λατρεύονται ως θεότητες. Ο ποιητής εδώ για άλλη μια φορά διατρανώνει ότι τίποτα δεν μένει αναλύωτο, ακόμα και αυτά τα φοβερά πράγματα για τα οποία ο άνθρωπος δεν έχει καμία, πάνω στα οποία δεν έχει καμία επίδραση, όπως είναι ο ήλιος, όπως είναι η ουρανή κλπ. Με την ίδια βεβαιότητα που τα ρούχα φθύρονται από την καθημερινή χρήση, το ίδιο θα συμβεί λοιπόν και με τη γη και με τους ουρανούς. Τα αστέρια θα σβήσουν και τελικά όλα θα σκοτεινιάσουν. Εφόσον το σύμπαν λοιπόν έχει ημερομηνία λήξης, δεν είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να ζήσει για πάντα μέσα στο σύμπαν. Το μόνο πράγμα που παραμένει αναλύωτο είναι ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, γι' αυτό το λόγο, σε αυτόν τον αναλύωτο Θεό απευθύνεται ο ποιητής και στηρίζει την ελπίδα του. Είναι έξιο σημείο το ότι ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής εφαρμόζει αυτό το κείμενο στον Ιησού Χριστό, στο δεύτερο δηλαδή πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ντυμένος με το ένδυμα της σάρκας πεθαίνει για χάρη του ανθρώπου. Επομένως, στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στους στίχους 10 έως 12. Επομένως, ένας Θεός που αγαπάει τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει και το πλάσμα του. Έτσι λοιπόν συνδέεται η αιωνιότητα του Θεού και με τις ελπίδες του ψαλμοδού ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημά του και τελικά θα παρέμβει και πάλι στην ιστορία, επιστρέφοντας, κάνοντας τον λαό του να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αδέσμευτος λοιπόν από το χρόνο ο Θεός δεν περιορίζεται από τίποτα. Άρα έχει και απεριόριστη υπομονή απέναντι στην ανθρώπινη αμαρτία και αυτό επιτρέπει τον άνθρωπο να ελπίζει στο θείο έλεος. Βλέπουμε εδώ και πάλι τον ποιητή να συνδέει την ελπίδα του για λύση στο πρόβλημα και πάλι με την αιωνιότητα του Θεού. Αφού δεν περιορίζεται από τίποτα ο Θεός, δεν περιορίζεται ακόμα και από τον χρόνο, πολύ περισσότερο δεν περιορίζεται από άλλα θέματα και επομένως έχει απεριόριστη και υπομονή, αφόσον όλα είναι απεριόριστα στο Θεό. Έτσι μπορεί να ελπίζει ο ποιητής στο έλεος του Θεού. Όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, συνδέοντας την αιωνιότητα του Θεού με το έλεος του, σε αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Παντοδυνή λοιπόν τιμή και δόξα στον αιώνιο βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. Έτσι τελειώνει η πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, όπου βλέπουμε ακριβώς να τονίζεται το ίδιο πράγμα. Εφόσον ο Θεός είναι αιώνιος, έχει απεριόριστη υπομονή, επομένως έχει και την δυνατότητα να σώσει ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Το ίδιο, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο, τονίζει και η δεύτερη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Βλέπουμε ότι είναι γενική η θέση ότι ο χρόνος του Θεού δεν έχει σχέση με τον χρόνο και με τα όρια που βάζει ο άνθρωπος. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος του τονίζει με πάρα πολύ παραστατικά τα 1000 χρόνια είναι σαν μια μέρα. Τα 1000 ανθρώπινα χρόνια είναι σαν μια μέρα για το Θεό και μια μέρα για το Θεό είναι σε 1000 χρόνια για τον άνθρωπο. Ο αιώνιος Θεός θα φροντίσει ώστε οι δύσκολοι καιροί να τελειώσουν και ο λαός του να απολαύσει ασφάλεια και σταθερότητα στη γη. Να ξαναγυρίσουμε στον ψαλμό. Εσύ όμως ο ίδιος παραμένεις, λέει ο ποιητής, και δεν θα εξαντληθούν ποτέ τα χρόνια σου. Οι δούλοι σου τόπο θα βρουν να μείνουν, οι απογονοί σου για πάντα θα προκόβουν. Έτσι και πάλι εκφράζει την εμπιστοσύνη του ότι τελικά θα επιστρέψει ο λαός στην πατρίδα του από την οποία απομακρύνθηκε βία εξαιτίας της κατάκτησης των Βαβυλωνίων. Στο έλεος του αιώνιου Θεού παραπέμπει και η παραλλαγή του δεύτερου στίχου, του δεύτερου ημιστοιχείου μάλλον, του στίχου 13 του ψαλμού που εξετάζει, του ψαλμού 101, το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Στη συνάφεια του ψαλμού ο στίχος εξυμνεί την αιωνιότητα του Θεού, το μνημόσυνον αυτού. Η παραλλαγή του όμως, που ενσωματώνεται στο κοινωνικό του Σαββάτου, διατρανώνει την ελπίδα των χριστιανών ότι εκείνους τους οποίους ο Θεός εξέλεξε και προσέλαβε θα ενωθούν με το Θεό, επομένως μαζί με το αιώνιο του Θεού θα μνημονεύονται και αυτοί σε όλες τις γενιές.
0: Το κοινωνικό του Σαββάτου ολοκληρώνεται, κύριε καθηγητά, και με έναν ακόμα στίχο που προέρχεται από τον ψαλμό 32, και στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για τον στίχο αυτό.
1: Ναι, είναι ο στίχος, όπως είπατε, προέρχεται από τον ψαλμό 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθές πρέπει ένεση. Ο στίχος αυτός μαζί με τον τελευταίο του ίδιου ψαλμού συγκροτούν το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Κυριακής σε πρώτο ήχο. Επομένως μιλήσαμε γι' αυτό όταν μιλούσαμε για τα προκείμενα των Αποστολικών Αναγνωσμάτων. Να πούμε εδώ πέρα ότι η προστακτική αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, ξεκινάει ο ποιητής, η προστακτική αγαλιάστε προέρχεται από μια εβραϊκή ρίζα που σημαίνει βγάζω μια ηχηρή κραυγή, συνήθως μια κραυγή χαράς, αγαλίασης, και δηλώνει σε διάφορους ύμνους την αντίδραση του Ισραήλ στις σωτήριες ενέργειες του Θεού και κυρίως στο έλεος του. Όσοι έχουν ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, στις αραβικές χώρες, θα έτυχε σίγουρα να άκουσαν κάποια στιγμή δυνατή κραυγή που βγάζουν συνήθως οι γυναίκες στα πανηγύρια, σε γάμους ή γενικά όταν υπάρχει χαρά μέσα στην κοινότητα, κάτι σαν ένας αλλαλαγμός κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ακριβώς δηλώνει και το ποίημα «Αγαλιάστε», δηλαδή βγάλτε μια δυνατή κραυγή έτσι ώστε να εκδηλώσετε την χαρά σας. Επίσης η δοξολογία του Θεού περιγράφεται ως αρμόζουσα για τους ενάρετους, υποδηλώνοντας ότι είναι κατάλληλη και αναμενόμενη για όσους ζουν με ηθική ακεραιότητα και ευθύτητα. Αυτό αντανακλά βεβαίως στη βιβλική αρχή ότι η λατρεία είναι μια φυσική αντίδραση στην αγιότητα και στην καλοσύνη του Θεού. Οι ευθύς είναι εκείνοι που πορεύονται με ακεραιότητα και η δοξολογία τους αποτελεί μαρτυρία της σχέσης τους με τον Θεό. Δοξάζουν τον Θεό επειδή είναι δίκαιοι δηλαδή και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν δοξάζουν τον Θεό για να τον παρακαλέσουν για κάτι, αλλά ακριβώς επειδή πορεύονται με ακεραιότητα, αυτό το πράγμα, η δοξολογία προς το Θεό μαρτυρεί το ότι πράγματι πορεύονται με ηθική καθαρότητα. Το κοινωνικό λοιπόν του Σαββάτου μακαρίζει αυτούς τους δίκαιους και έντιμους που εξέλεξε, μακάριους εξελέξω και προσελάβου Κύριε, και τους καλεί να αγαλιάσουν στην παρουσία του και να τον υμνήσουν, γιατί η μνήμη τους θα παραμένει αιώνια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το κοινωνικό του Σαββάτου κατά κάποιο τρόπο συγκροτείται από τρεις διαφορετικούς ψαλμούς. Από τους δύο πρώτους οι στίχοι παραλλάσσονται ελαφρά ώστε να ταιριάξουν στο νόημα της ημέρας, που όπως είπαμε είναι αφιερωμένη στους νεκρούς, εκείνους οι οποίοι πέθαναν πριν από χρόνια και οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό, και μακαρίζει αυτούς τους νεκρούς λέγοντας ότι το μνημόσυνο τους θα είναι αιώνιο, ακριβώς όπως αιώνιο είναι και το μνημόσυνο του Θεού, η μνήμη του Θεού.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος σήμερα έγινε για τον Ψαλμό 101. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά πραγματικά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και τους ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε όλοι καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Η δημιουργία των ζώων κατά την επιστήμη. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Συνεχίζεται το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον. Αυτή τη βδομάδα έχει τίτλο «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Και αυτήν την ώρα στην εκπομπή συζητούμε για την χλωρίδα και την πανίδα της γης. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την δημιουργία, για την εμφάνιση των φυτών με βάση την επιστήμη. Είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, μιλώντας για τα ζώα, για την δημιουργία των ζώων, πάντοτε με βάση την επιστήμη. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Δημήτριος Καλημέρης. Είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτρια, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μιλήσουμε σήμερα, πατέρα Δημήτρια. Και μάλιστα, όταν μιλούμε για την εμφάνιση των ζώων με βάση τις πληροφορίες, τα στοιχεία που μας δίνει η επιστήμη, από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε, πατέρα Δημήτρια?
1: Για να μας βοηθήσει στην εξέλιξη του θέματός μας, θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε με έναν ορισμό της ζωής. Τι σημαίνει ζωή? Είναι μια λέξη πάρα πολύ κοινή και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητη, αλλά όμως είναι πολύ δύσκολο να την ορίσουμε. Στη σημερινή σύγχρονη επιστήμη έχουμε πλέον καταλήξει σε μια ρεαλιστική εκτίμηση της ζωής και θεωρούμε ότι η ζωή είναι η σύνθεση τριών ιδιοτήτων, δηλαδή του μεταβολισμού, της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης. Ένας οργανισμός ο οποίος έχει αυτές τις τρεις ιδιότητες θεωρούμε ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν υπάρχει λοιπόν ένας μονοσήμαντος ορισμός της ζωής, αλλά είναι ένα σύνολο, μια συνεργασία ιδιοτήτων. Το δεύτερο που θα ήθελα να πούμε είναι τι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ένας ζωντανός οργανισμός είναι μια συνάθρηση κυττάρων, τα οποία κύτταρα συλλειτουργούν αποτελεσματικά σε μια κοινή στρατηγική, που είναι η στρατηγική της ζωής. Δηλαδή επιτελούν αυτές τις τρεις λειτουργίες, του μεταβολισμού, της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης. Δηλαδή πρέπει αυτές τις τρεις ιδιότητες να τις έχουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς εμφανίστηκε και πώς εξελίχθηκε η ζωή στον πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα σήμερα θεωρούμε ότι υπάρχει μια άποψη, είναι η λεγόμενη θεωρία της Γαίας, ότι όλος ο πλανήτης είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Βρίθει από ζωή ο πλανήτης και έτσι θεωρούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά είναι γεμάτος ζωή. Έχουμε αυτή την ευλογία και την ευτυχία να ζούμε στον πλανήτη μας, ο οποίος πραγματικά όπου και να κοιτάξουμε είναι γεμάτος ζωή.
0: Να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις ιδιότητες, αν θέλετε, πατέρα Δημήτρη, στις οποίες αναφερθήκατε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
0: Το μεταβολισμό,
1: πώς
0: την αναπαραγωγή και την
1: ιδιότητες, μάλιστα. Ναι, ναι, πώς εμφανίστηκαν αυτές οι ιδιότητες. Για να παρακολουθήσουμε και να είμαστε σωστά, μεθοδολογικά σωστοί, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από να παρακολουθήσουμε δηλαδή την εμφάνιση της πανίδας στα πλαίσια του γεωλογικού χρόνου. Δηλαδή να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω για να πάμε στις απαρχές, εκεί δηλαδή που εμφανίζονται οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί που είναι οι πρόγονοι των σημερινών ειδών ζωής που υπάρχουν στον πλανήτη μας. Και θα γυρίσουμε πίσω κάπου 600 εκατομμύρια χρόνια, γιατί σε εκείνη τη φάση, πριν από 600 εκατομμύρια χρόνια, εμφανίζονται οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί οι οποίοι είναι οι πρόγονοι των σημερινών οργανισμών και της σημερινής πανίδας. Η περίοδος αυτή στην γεωλογία ονομάζεται Κάμβριο, είναι η περίοδος του Καμβρίου, πριν 600 εκατομμύρια χρόνια. Και εδώ είχαμε την ευτυχία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σε μια περιοχή, ορεινή περιοχή του Καναδά, να βρεθούν τα απολιθώματα μιας κοινωνίας της περίοδου του Καμβρίου. Βρέθηκε δηλαδή μια κοινωνία ζωντανών οργανισμών, απολιθωμένων, από μια αβαθή θάλασσα η οποία είχε αποξηρανθεί και ανακαλύφθηκε μια κοινωνία κάπου 35 οργανισμών οι οποίοι ζούσαν σε αυτή τη μικρή κοινωνία του Καμβρίου. Από εκείνους λοιπόν τους οργανισμούς σήμερα έχουν εξελιχθεί όλα τα ζώα που έχουμε στον πλανήτη. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική φάση, είναι το λεγόμενο Big Bang της εξέλιξης. Έτσι ονομάζεται η περίοδος του Καμβρίου, γιατί εκεί εμφανίζονται οι πρώτες μορφές ζωής. Πρέπει να πούμε, βέβαια, να κάνουμε μια διάκριση και να πούμε ότι η πανίδα διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στα ασπόνδυλα, αυτά δηλαδή τα οποία δεν διαθέτουν εσωτερικό σκελετό, έχουν εξωτερικό σκελετό ή έχουν μόνο μαλακά μόρια, και στα σπονδυλωτά. Όλα δηλαδή τα ζώα τα οποία διαθέτουν εσωτερικό σκελετό, στα οποία σπονδυλωτά υπάγονται και τα θηλαστικά και ο άνθρωπος. Σε εκείνη λοιπόν την περίοδο των 600 εκατομμυρίων χρόνων πριν στο Κάμβριο, τα ζώα που εμφανίζονται αρχίζουν να έχουν όραση, έχουν μάτια που είναι πραγματικά πολύπλοκα όργανα, να είναι θύρευτες, να έχουν την δυνατότητα να κυνηγούν το θύραμά τους, να είναι κυνηγοί, και για πρώτη φορά εμφανίζεται στην περίοδο αυτή του Καμβρίου και το πρώτο, θα λέγαμε, ο αρχέγονος, ο πρόγονος όλων των σποδηλωτών. Ένα μικρό ψαράκι, η περίφημη, το όνομά της είναι πολύ γνωστό στους παλαιοντολόγους, η πικαία, η οποία είναι το πρώτο χορδωτό, δεν είναι ακριβώς σποδηλωτό, δηλαδή έχει μια νοτιέα γραμμή, αρχίζει δηλαδή να αναπτύσσεται ένας υποτυπώδης σκελετός. Όλα αυτά εμφανίζονται στην περίοδο του Καμβρίου, 600 εκατομμύρια χρόνια πριν. Και επαναλαμβάνω ότι είχαμε την ευτυχία να έχουμε μια πλήρη κοινωνία της εποχής εκείνης, σε αυτή την ανακάλυψη που κάναμε σε μια περιοχή του Καναδά, στο περίφημο Bad Seal, όπως λέγεται, το 1909. Μετά από το Καμβρίο, περνάμε σε μια άλλη φάση του γεωλογικού χρόνου, που ονομάζεται Ορδοβίκιο, όπου εκεί επιβιώνουν οι μορφές αυτές του Καμβρίου, εμφανίζονται ελάχιστες νέες μορφές, δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη των μορφών στην πανίδα. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, εμφανίζονται τα κοράλια στις θάλασσες και αρχίζουν τα ζώα του Ορδοβικίου, δηλαδή αυτής της δεύτερης φάσης, να εξοπλίζονται με ισχυρά δόντια. Τα ψάρια που θα εμφανιστούν έχουν πλάκες στο σώμα τους και λέπια. Και όλα αυτά γίνονται γιατί ακριβώς υπάρχουν πολύ ισχυροί θηρευτές.
0: Πατέρα Δημήτρη, ήθελα να ρωτήσω κάτι, πριν προχωρήσετε. Η άνοδος της θάλασσας, της στάθμης της θάλασσας, τι ρόλο παίζει και πώς, αν προκαλεί έτσι αλλαγές γενικότερα στην πανίδα εκείνης της
1: εποχής. Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας χαρίζει τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν οι μορφές, οι οποίες είναι στην προηγούμενη φάση στο Κάμβριο ζούσαν μόνο στο νερό, δεν υπήρχε χερσαία μορφή ζωής, μόνο θαλάσσιες μορφές, αλλά οι θάλασσες ήταν αβαθείς, ήταν πάρα πολύ ρηχές. Έτσι λοιπόν, με την αύξηση της στάθμης της θάλασσας εμφανίζεται η ζωή, γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη, γιατί χρειάζεται, ξέρετε, οι οργανισμοί, οι θαλάσσιοι, χρειάζεται να προσαρμοστούν στο βάθος της θάλασσας, στο ύψος δηλαδή που έχει η θάλασσα, πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως. Έτσι γίνονται πολυπλοκότεροι οργανώνει και νέα είδη αρχίζουν να εμφανίζονται, προσαρμοζόμενα σε αυτή την αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Αλλά στο τέλος αυτής της περίοδου έχουμε τόση της στάθμης, γιατί ξέρετε, η θάλασσα ανέβηκε, αλλά τελειώνοντας αυτή η περίοδος του Ορδοβικίου έπεσε η στάθμη της θάλασσας, με συνέπεια να έχουμε εξαφάνιση πάρα πολλών ειδών. Και στη φάση αυτή, στη δεύτερη αυτή φάση, όπως είπαμε, του Ορδοβικίου, αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτοι σκελετοί, οι πρώτοι υποτυπώδη σκελετοί, τα οστά. Γιατί ξέρετε, τα οστά δημιουργήθηκαν, φτιάχτηκαν μέσα στην εξέλιξη για το λόγο της αποθήκευσης του φωσφόρου. Ο φωσφόρος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι ένα ενεργειακό στοιχείο στους οργανισμούς και στα ζώα, και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα οστά, οι πρώτοι σκελετοί, ήταν για να αποθηκεύεται κάπου ο φωσφόρος. Αυτός ήταν και ο λόγος. Έτσι λοιπόν αρχίζουν να εμφανίζονται και τα πρώτα υποτυπώδη οστά. Μετά από το Ορδοβίκιο πάμε σε μια δεύτερη, σε μια τρίτη φάση του γεωλογικού χρόνου, όπου εκεί εμφανίζονται για πρώτη φορά και τα φυτά. Στις θάλασσες αυτές της τρίτης αυτής φάσης εμφανίζονται κορυφαίοι θηρευτές, πάρα πολύ δυναμικοί θηρευτές, που ανήκουν στην οικογένεια των κεφαλοπόδων. Έχουμε λιώσιμο των πάγων, έχουμε πάλι αύξηση της στάθμης της θάλασσας και το νερό γίνεται πιο ζεστό στην τρίτη αυτή περίοδος που ονομάζεται Σιλούριο. Σε αυτή τη φάση εμφανίζεται και οργανωμένη μασιτική συσκευή, γνάφη δηλαδή, εμφανίζεται οργανωμένη γνάφος στα ζώα της εποχής, κατά συνέπεια να είναι πολύ ισχυροί θηρευτές, με συνέπεια να έχουμε μεγάλη αλληλεπίδραση στους πληθυσμούς, γιατί ξέρετε όταν αυξάνουν οι θηρευτές μειώνονται τα θυράματα, και όταν μειώνονται τα θυράματα μειώνονται οι θηρευτές και γίνεται πάλι αυτός ο κύκλος.
0: Αυξάνονται λοιπόν, και τα ζώα, έτσι. Ναι, αυξάνονται ναι. Και τα είδη των ζώων, τα διαφορετικά είδη των ζώων.
1: Μάλιστα, την περίοδο, έτσι. Είναι ένας κύκλος αυτό της η θύρευση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην εξέλιξη, γιατί ο πληθυσμός του θυρευτή και του θυράματος βρίσκονται σε μια στρατηγική αλληλεπίδραση, με συνέπεια όταν αυξάνεται ο ένας να μειώνεται ο άλλος, και η μείωση του θυράματος να επιφέρει μείωση του θυρευτή, αύξηση πάλι του θυράματος, και έτσι να ανακυκλώνεται συνεχώς αυτή η στρατηγική. Εκεί στην τρίτη αυτή φάση, το Σιλούριο όπως είναι το όνομά του, εμφανίζονται και τα ψάρια. Αλλά τα ψάρια αυτά έχουν τέσσερα άκρα, δηλαδή έχουν πτερύγια, και θεωρείται στην επιστήμη, στην παλαιοντολογία, ότι από εκείνα τα ψάρια του Σιλουρίου εξελίχθηκαν τα τετράποδα. Δηλαδή εκείνα τα πρώτα πτερύγια των ιχθύων μετετράπησαν στα τέσσερα άκρα αργότερα των ζώων που βγήκαν στη στεριά.
0: Επειδή μιλάτε για εξέλιξη, πατέρα Δημήτρη, ήθελα να ρωτήσω από τι εξαρτάται η εξέλιξη των ζώων.
1: Κοιτάξτε, ναι. Οι βασικές έννοιες της θεωρίας της εξέλιξης είναι δύο, είναι οι βασικές έννοιες που συνιστούν και τη θεωρία της εξέλιξης. Είναι η φυσική, η επιλογή και η προσαρμογή. Δηλαδή, τι δύναμη έχει ένας οργανισμός να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, το οποίο, όπως σας είπα, την περίοδο αυτή του παλαιοζωικού αιώνα, γιατί εκεί βρισκόμαστε, δηλαδή στις απαρχές της εμφάνισης της ζωής, υπάρχουν δυναμικές αλλαγές στο περιβάλλον. Έτσι, ένας οργανισμός, αναλόγως με τη δύναμη που έχει να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του, και λειτουργεί η λεγόμενη φυσική επιλογή, ο μηχανισμός, επιβιώνει δηλαδή ο ισχυρότερος, αυτός ο οποίος προσαρμόζεται καλύτερα. Αυτός είναι ο κύριος μηχανισμός. Αυτό που λέμε εξέλιξη και θεωρία της εξελίξης στην ουσία είναι ένας μηχανισμός προσαρμογής. Αυτό είναι στην ουσία του η εξέλιξη. Και έτσι οι νέες περιβαλλοντικές συνθήκες αναγκάζουν έναν ζωικό πληθυσμό να τροποποιήσει τα όργανα του κάτω από την εξελιχτική πίεση για να προσαρμοστεί καλύτερα στο περιβάλλον. Και ο κύριος σκοπός αυτής της προσαρμογής είναι η αναπαραγωγή αυτού του πληθυσμού. Αυτό είναι και η κυριότερη, αν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια σκοπιμότητα, είναι η αναπαραγωγή. Έτσι λοιπόν, οι πληθυσμοί αυτοί, οι ζωικοί πληθυσμοί, επειδή το περιβάλλον συνεχώς αλλάζει, η θάλασσα όπως είδαμε ανεβαίνει και κατεβαίνει, συνεχώς αλλάζει, προσαρμόζεται. Όποιος οργανισμός προσαρμόζεται καλύτερα, επιβιώνει. Αλλά για να επιβιώσει πρέπει να έχει τροποποιήσει έτσι τη δομή του, τα όργανά του, την εμφάνισή του, για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό είναι, θα λέγαμε έτσι απλουστευτικά, αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη. Μετά από το Σιλούριο, όπως σας είπα, έρχεται μια άλλη περίοδος που είναι κάπου 350 εκατομμύρια χρόνια πριν, είναι το Δεβόνιο. Αυτό είναι το όνομα της τέταρτης αυτής φάσεως, όπου εδώ αυξάνεται πάλι η στάθμη της θάλασσας και εμφανίζονται οργανισμοί με θαλάσσιοι, οι οποίοι σήμερα έχουν εξαφανιστεί πλέον, οι λεγόμενοι αμμονίτες και οι τριλοβίτες, οι οποίοι έχουν πολύ ιδιαίτερη σημασία στην παλαιοντολογία, γιατί με τους αμμονίτες μπορούμε σήμερα να χρονολογούμε τα γεωλογικά στρώματα, επειδή είναι σε μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση την περίοδο αυτή και διατρέχουν το γεωλογικό χρόνο μέχρι σχεδόν το τέλος του Μεσοζωικού. Χάρη στους αμμονίτες μπορούμε και να χρονολογούμε τα γεωλογικά στρώματα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα εμφανιστούν για πρώτη φορά κάτι πολύ σημαντικό. Σε αυτή τη φάση είμαστε 350 εκατομμύρια χρόνια πριν, θα εμφανιστεί κάτι πολύ σημαντικό, θα εμφανιστεί η εσωτερική γονιμοποίηση. Δηλαδή τι σημαίνει εσωτερική? Μέχρι τότε τα ζώα πολλαπλασιάζονται εκρίνοντας το σφαροντοζωάρι και τα οάρια τους, όπως και σήμερα κάποια ασπόνδυλα στη θάλασσα δεν έχουν επαφή, δεν υπάρχει επαφή για την αναπαραγωγή. Εκεί στην περίοδο του Δευονίου θα εμφανιστεί για πρώτη φορά το έμβριο να παραμένει μέσα στο σώμα της μητέρας. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στην περίοδο του Δευονίου. Αυτό δηλαδή που είναι τόσο χαρακτηριστικό της ζωής των θηλαστικών και των σπονδυλωτών, το έμβριο να βρίσκεται στη μήτρα, αυτό θα εμφανιστεί εκείνη την εποχή του Δευονίου.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, μια ανωτελεία θα βάλουμε λίγο στην συζήτησή μας για μια μικρή ανάπαυλα, μουσική. Μάλιστα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε. Μάλιστα.

0: Για τη δημιουργία των ζώων σύμφωνα με την επιστήμη συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγο. Να συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτριε, από εκεί που σας διακόψαμε. Βρισκόμασταν στην περίοδο του Δεβονίου, περίπου 350 εκατομμύρια πριν, έτσι, πίσω στο χρόνο.
1: Ναι. Η επόμενη φάση μετά το Δεβόνιο είναι το Λιθανθρακοφόρο, γιατί εκεί εμφανίζονται τεράστια δάση, ελώδεις, μεγάλες ελώδεις εκτάσεις. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των φυτών, των φυτοκοινωνιών, με συνέπεια να αυξηθεί αρκετά και το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και έτσι να επιτρέψει και τον εμπλουτισμό της χερσαίας πλέον ζωής, να μην είναι δηλαδή μέχρι τώρα το 80% ήταν θαλάσσια η ζωή. Τώρα εμπλουτίζεται και η χερσαία ζωή. Έχουμε δηλαδή στην επιφάνεια των Ηπείρων της εποχής εκείνης, μια Ήπειρος υπήρχε, η λεγόμενη Παγκαία, δεν ήταν η Ήπειρη όπως είναι σήμερα. Σε αυτή την αρχαίγονη Ήπειρο λοιπόν εμφανίζονται και τα πρώτα χερσαία ζώα. Και ξέρετε, εκεί εμφανίζεται και μια μορφή ζωής που είναι πολύ κοινή σήμερα, είναι τα λεγόμενα αμφίβια. Δηλαδή ζώα τα οποία ναι μεν ζουν στην επιφάνεια, είναι χερσαία ζώα, αλλά αναπαράγονται στο νερό. Είναι ακριβώς, έλκουν την καταγωγή τους από εκείνη την εποχή. Δηλαδή επιτελούν μια βασική λειτουργία τους ακόμα στο νερό, τα εμφύβια, όπως παραδείγματος χάρη ο βάτραχος, οι οποίοι αναπαράγονται στο νερό, αλλά ζουν στην επιφάνεια, εξωτερικά στην χερσαία επιφάνεια.
0: Έχουμε μεταβολές, λοιπόν... ναι, έχουμε μεταβολές, συγγνώμη ναι. που σας διακόπτω, πατέρα Δημήτρη, και γενικότερα στην γη, έτσι, τόσο στην ναι. θάλασσα όσο και στην ναι. επιφάνεια, όσο και στη στεριά. Ναι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή αλλάζουν οι συνθήκες. Ναι.
1: Βεβαίως. Η Ήπειρη, η αρχική Ήπειρος, η μεγάλη αυτή, στην αρχή του Παλαιοζωικού αιώνα, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στον Παλαιοζωικό αιώνα, στο Λιθανθρακοφόρο, υπάρχει μια μεγάλη υπερήπειρος, η οποία δεν έχει χωριστεί ακόμα σε Ηπείρους. Όπως και μετά, κατά την Κάβρια περίοδο, οι Ήπειροι μετακινήθηκαν από τους πόλους και βρίσκονται όλες συγκεντρωμένες στον Ισημερινό. Και μετά θα σπάσει αυτή η αρχαίγονη Ήπειρος, θα σπάσει σε μικρότερα κομμάτια και έτσι θα έχουμε τις σύγχρονες Ηπείρους. Είναι δηλαδή τελείως διαφορετική και η εμφάνιση, η χερσαία εμφάνιση του πλανήτη. Εκεί λοιπόν στο Λιθανθρακοφόρο, όπως είπαμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό είδος ζωής είναι τα αμφίβια, τα οποία βέβαια επιβιώνουν και σήμερα με αρκετά είδη. Είδος δηλαδή το οποίο μοιράζεται τη ζωή του μεταξύ ανάμεσα στη στεριά και στο νερό.
0: Εδώ έχουμε πάλι να κάνουμε με την προσαρμογή των ζώων, έτσι.
1: Με την προσαρμογή,
0: είναι
1: μάλιστα,
0: μια...
1: ναι.
0: Προσαρμογή.
1: Επειδή αυτή η προσαρμογή είναι βαθμιαία, γίνεται σταδιακά, βλέπουμε ότι κάποιες μορφές ζωής έχουν διασώσει ακόμα αυτή τη μετάβαση που έγινε από τη θάλασσα στη στεριά. Επίσης μετά, στο τέλος του Λιθανθρακοφόρου, αρχίζει μετά το Πέρμιο, όπου όλα αυτά τα ελώδη, αυτές οι τεράστιες ελώδεις εκτάσεις αποξηραίνονται και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι και τα αποθέματα πετρελαίου ανάγονται σε εκείνη την εποχή του Λιθανθρακοφόρου. Γιατί στο Λιθανθρακοφόρο είναι ό,τι πετρέλαιο υπάρχει, τότε δημιουργήθηκε, γιατί ξέρω το πετρέλαιο είναι πολύ συγκεκριμένος πόρος, δεν παράγεται καινούριο πετρέλαιο, είναι εκείνα τα πολυθαμένα, τα πολυθωμένα δάση του Λιθανθρακοφόρου. Έτσι λοιπόν το κλίμα γίνεται ξηρό σε αυτή την τελευταία φάση του Παλαιοζωικού αιώνα, στο Πέρμιο, αποξηραίνονται οι λίμνες του Λιθανθρακοφόρου. Η πτώση, έχουμε μια μεγάλη πτώση της θάλασσας, πολύ εντυπωσιακή, 280 μέτρα. Έχουμε πτώση της θάλασσας. Τεράστια ηφαίστεια εκρήγνεται που μολύνουν τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα, με συνέπεια στο τέλος αυτής της φάσεως, το Πέρμιο, να έχουμε μαζική εξαφάνιση των πληθυσμών και των ειδών. Εξαφανίζονται το 95% των θαλασσίων ειδών και το 75% των χερσαίων. Μιλάμε για μια εκτεταμένη, για μια αβυσαλαία εξαφάνιση της πανίδας. Δηλαδή 95% είδη θαλάσσια δεν θα τα ξαναβρούμε στον επόμενο, στον λεγόμενο Μεσοζωικό αιώνα, και 70% από τα χερσαία. Είναι δηλαδή μια πολύ κρίσιμη φάση αυτή η μετάβαση από στο τέλος του Περμίου, από τον Παλαιοζωικό στον Μεσοζωικό αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε τώρα περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια πίσω ακόμα. Εκεί είναι ακόμα το ρολόι το γεωλογικό. Και τότε μπαίνουμε στον μεσοζωικό αιώνα και στην πρώτη φάση του μεσοζωικού που λέγεται το τριασικό, το τριαδικό.
0: Πριν προχωρήσουμε, πατέρα Δημήτρη, θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας μπαίνοντας στον μεσοζωικό αιώνα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, για την δημιουργία των ζώων με βάση τα όσα ξέρουμε, τα όσα γνωρίζουμε, στο 89,5 στο περιβάλλον, για την δημιουργία των ζώων με βάση τα όσα ξέρουμε, τα όσα γνωρίζουμε, τα όσα έχει ανακαλύψει.

0: και η μοντέρνα πανίδα όπως την ξέρουμε σήμερα. Όλες οι μορφές που διασώζονται σήμερα στην πανίδα, τη θαλάσσια και την χερσαία, εκεί εμφανίζονται για πρώτη φορά. Χάνονται για πάντα όλες αυτές οι παλιές μορφές του Καμβρίου, δεν θα τις ξαναδούμε ποτέ, εξαφανίζονται και η πανίδα παίρνει τη μορφή την σημερινή, σιγά σιγά βέβαια με βαθμιαίες διαφοροποιήσεις. Έχουμε έντονες κλιματικές αλλαγές σε αυτή την πρώτη φάση του μεσοζωικού που λέγεται τριασικό ή τριαδικό αυτή η περίοδος, και έχουμε πάλι πτώση στη στάθμη της θάλασσας. Και στο τέλος αυτής της φάσης έχουμε πάλι εξαφάνιση πάρα πολλών μορφών ζωής και εμφάνιση νέων σπονδυλωτών.
1: Έχουμε τέλος. Ναι, συγγνώμη πάλι που σας διακόπτω. Έχουμε αλλαγές κλιματικές, αύξηση θερμοκρασίας.
0: Έντονες κλιματικές αλλαγές, μάλιστα. Έντονες κλιματικές αλλαγές, μεγάλη πτώση στη στάθμη της θάλασσας, με τα συνέπεια να εξαφανιστούν πληθυσμοί που είχαν προσαρμοστεί σε θαλάσσια βάθη, εξαφανίζονται. Έντονες κλιματικές αλλαγές στην επιφάνεια της γης, με συνέπεια να εξαφανίζονται άλλα είδη τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες κλιματικές αλλαγές. Και για πρώτη φορά στο τέλος αυτού του τριαδικού, δηλαδή της πρώτης φάσης του μεσοζωικού, εμφανίζονται οι δεινόσαυροι και οι πρόγονοι των πτηνών, των σημερινών πτηνών, οι πιο παλαιοί πρόγονοι εμφανίζονται σε αυτή τη φάση. Και μπαίνουμε στη δεύτερη φάση του μεσοζωικού που είναι το Ιουρασικό, το περίφημο Jurassic που είναι γνωστό σε όλους μας μέσα από τον αμερικανικό κινηματογράφο, όπου είναι η εποχή των δεινοσαύρων. Εδώ έχουμε, όλα είναι σε τεράστιο μέγεθος. Τα πουλιά, τα ερπετά, οι δεινόσαυροι όλα διαθέτουν, είναι γιγαντιαία, και στο τέλος αυτής της εποχής του Ιουρασικού, που είναι μια περίοδος πολύ πλούσια, βρύθη από ζωή, όλα τα ζώα έχουν αναπτύξει τεράστιο σώμα, θα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες εξαφανίσεις πάλι στο τέλος του Ιουρασικού, θα εξαφανιστούν πάλι όλα αυτά τα είδη.
1: Πατέρα Δημήτριε, γιατί τα ζώα έχουν αναπτύξει αυτό το πολύ μεγάλο μέγεθος?
0: Το μεγάλο μέγεθος το έχουν αναπτύξει γιατί υπάρχει η έντονη θύρευση και είναι μια μορφή άμυνας, επειδή είναι πάρα πολύ πλέον οι θυρευτές, πάρα πολύ ικανοί, πάρα πολύ επιδέξιοι, έχουν αναπτύξει μασιτικές συσκευές, όπως είπαμε, έχουν αναπτύξει τη γνάθο, πολύ σκληρά δόντια, πολύ μεγάλη δυνατότητα βάδισης κτλ. Έτσι λοιπόν η μεγάλη ικανότητα θύρευσης που έχουν σαν αντιστάθμισμα σε αυτή την θηρευτική ικανότητα, υπάρχει αυτή η ανάπτυξη σωματική, γιγαντία, σαν άμυνα, σαν μια μορφή προστασίας. Αλλά όμως στο τέλος του Ιουρασικού, πάρα πολύ μεγάλες πάλι κλιματικές αλλαγές, και ίσως η σημερινή θεωρία πιστεύει ότι υπήρχε και μια μεγάλη πτώση μετεωρητών, θα οδηγήσει στην πτώση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα και στο θάνατο των δεινοσαύρων και όλων αυτών των γιγαντιαίων όντων, τα οποία μετά από τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές δεν θα μπορούν να βρουν τροφή, γιατί πάρα πολλούς από τους δεινοσαύρους, παρότι εμείς έχουμε μια εντύπωση ότι είναι επικίνδυνοι και σαρκοβόροι θηρευτές, οι πιο μεγάλοι σε μέγεθος ήταν χορτοφάγοι, οι πιο μεγάλοι δεινόσαυροι. Όσο πιο μεγάλο ήταν το μέγεθός τους, ήταν και η ικανότητά τους για χορτοφαγία. Έτσι λοιπόν η αλλαγή του περιβάλλοντος θα οδηγήσει σε μαζικές εξαφανίσεις φυτικών ειδών, με συνέπεια να αποσταθεροποιηθεί ο πληθυσμός τους, να αποκοπούν από τις περιοχές με από τις οποίες επιβίωναν, και έτσι να έχουμε μαζικές εξαφανίσεις των δεινοσαύρων. Και θα περάσουμε στην τρίτη φάση του μεσοζωικού, που είναι το κρητιδικό, η κρητιδική περίοδος, όπου έχουμε πάλι άνοδο της θάλασσας, έχουμε μια μαζική αλλαγή των ειδών στη θάλασσα, και θα εμφανιστεί και ο πρόγονος, ο παλαιότερος πρόγονος των πτηνών, ο περίφημος Αρχαιοπτέριξ, ο οποίος είναι μισός πτηνό και μισός δεινόσαυρος σε αυτή την περίοδο του κρητιδικού. Και με αυτόν τελειώνουμε τον μεσοζωικό αιώνα, φτάνουμε στο τέλος του μεσοζωικού αιώνα.
1: Περίπου πόσα χρόνια πριν?
0: Ναι.
1: Περίπου πόσα χρόνια?
0: Αυτό είναι πριν 60 με 70 εκατομμύρια χρόνια ζουν οι δεινόσαυροι. Βρισκόμαστε λοιπόν πλέον 60 εκατομμύρια το Ιουρασικό και Ερχόμαστε πλέον στον γένο ζωικό αιώνα, δηλαδή

0: περίπου πριν 30 εκατομμύρια χρόνια, όπου πλέον η πανίδα παίρνει την οριστική της μορφή, όπως την ξέρουμε σήμερα. Το κλίμα γίνεται ψυχρότερο και ξηρότερο και θα περάσουμε σε μια φάση που λέγεται τέταρτο γενές. Είναι και αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, στη φάση αυτή που βρισκόμαστε σήμερα, ο πλανήτης μας είναι στην τελική φάση του καινοζωικού αιώνα, το λεγόμενο τέταρτο γενές, το οποίο ξεκινάει 2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν, όπου έχουμε ο καιρός ψυχραίνει, έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στην αρχή αυτής της περίοδου. Εμφανίζονται τα περίφημα μαμούθ, που είναι μεγάλα θηλαστικά, που λόγω του ψύχους έχουν πάρα πολύ έντονο τρίχωμα. Ακόμα έχουμε και ρινόκερους, που ο ρινόκερος σήμερα δεν έχει τρίχωμα. Εμφανίζονται και ρινόκεροι με τρίχωμα εκείνη την περίοδο, γιατί τους χρειάζεται, λόγω πρέπει να προσαρμοστούν στο πολύ κρύο που επικρατεί στην αρχή του τέταρτογενούς. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια τελική φάση του τέταρτογενούς, όπου εμφανίζεται πλέον και το ανθρώπινο είδος, το οποίο ο άνθρωπος όπως τον ξέρουμε σήμερα είναι μιας ηλικίας 10.000 ετών, ο Homo sapiens όπως τον γνωρίζουμε. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της πανίδας μέχρι σήμερα, πώς εξελίχθηκε από την αρχή του Καμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι να γυρίσουμε λίγο πίσω εκεί στις απαρχές, για να δούμε όλα αυτά, να δούμε κάποιους λόγους που έγιναν αυτές οι διαφοροποιήσεις και αυτό το ξεκίνημα της ζωής εκεί στην περίοδο του Καμβρίου. Πρέπει να πούμε ότι το οξυγόνο έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό λόγο για να εμφανιστούν αυτές οι μορφές ζωής, οι πολύπλοκες, οι πολλές μορφές ζωής, οι διαφοροποιημένες, και να έχουμε σήμερα μια τόσο μεγάλη πανίδα με τόσο πάρα πολλά είδη ζώων. Και πρέπει να πούμε ότι πριν από το Κάμβριο το οξυγόνο ήταν πάρα πολύ λίγο. Ήταν το 0,1 της σημερινής τιμής. Η ατμόσφαιρα δεν είχε οξυγόνο και για το λόγο αυτό δεν είχαμε και μορφές ζωής, δεν είχαμε εξελιγμένες μορφές ζωής. Μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια πριν από τα 600 εκατομμύρια, γιατί η ζωή στον πλανήτη είναι κάπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά με τη μορφή, ξέρετε, μονοκύτταρων οργανισμών, βακτηρίων. Αυτά τα χρόνια τα ονομάζουν οι βιολόγοι βαρετά χρόνια, έτσι λέγεται διεθνώς, είναι βαρετά χρόνια, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Όλα αυτά, περίπου τόσα δισεκατομμύρια, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και ξαφνικά, πριν 600 εκατομμύρια χρόνια, έχουμε αυτή την έκρηξη, όπως λέμε, του Καμβρίου, εμφανίζονται τόσες διαφορετικές μορφές ζωής, γίνεται τόσο μεγάλη η ζωή, αποκτά την ποικιλία της και τη διαφοροποίησή της, και έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές θεωρίες, με κυριότερη θεωρία, αυτή που σας λέω, διατυπώθηκε τον Οκτώβριο του 2014 στο διάσημο περιοδικό Science, είναι ότι στο Κάμβριο αυξήθηκε το οξυγόνο έως και 100 φορές, περίπου έφτασε στα σημερινά επίπεδα. Αυτό λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να εμφανιστούν αυτές οι νέες μορφές ζωής.
1: Γιατί είναι τόσο, για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό το οξυγόνο και πώς αλλάζει και το, δεν ξέρω, το μεταβολισμό των ζώων,
0: ναι,
1: και όλες τις άλλες λειτουργίες.
0: Ναι, χάρη στο οξυγόνο μπόρεσαν οι μορφές αυτές ζωής να αναπαράγονται ταχύτερα, να επιβιώνουν περισσότερο, να είναι περισσότερο ανθεκτικοί στις αλλαγές του περιβάλλοντος, έκανε περισσότερο ευπροσάρμοστους χάρη στο οξυγόνο, και αυτό χάρισε την δυνατότητα της διαφοροποίησης. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι πίσω ο εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας με οξυγόνο είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και η στιβάδα του όζοντος. Άρα χάρη στο όζον, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί χάρη στο όζον μπόρεσε να η ζωή να βγει από τη θάλασσα και να βγει στην ξηρά. Αν δεν υπήρχε το όζον, το οποίο προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί η ζωή, η χερσαία ζωή. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε πόση μεγάλη σημασία έχει η άνοδος του οξυγόνου, γιατί η στιβάδα του όζοντος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ζωής του πλανήτη. Έτσι λοιπόν η ζωή από την μονοκυταρική στην πολυκυταρική της οργάνωση, που γίνεται σε αυτό ακριβώς το σημείο πριν 600 εκατομμύρια χρόνια στο Κάμβριο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και πρέπει να πούμε ότι το μέγεθος των οργανισμών αυξήθηκε περίπου 1 εκατομμύριο φορές. σκεφτείτε, από τους μονοκύτταρους οργανισμούς να φτάσουμε σε πολυκύτταρους οργανισμούς που είχαν νευρικό σύστημα, είχαν οφθαλμούς που είναι ένα αρκετά πολύπλοκο όργανο, είχαν μασιτική συσκευή, μπορούσαν δηλαδή να κυνηγάνε και να διατρέφονται μέσα στις κοινωνίες που ζούσαν. Έχουμε δηλαδή μια έκρηξη πράγματι ζωής σε εκείνη τη φάση.
1: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας.
0: Μάλιστα.

0: Έχουμε διατρέξει μια πολύ μεγάλη περίοδο, εν αλήθεια, του γεωλογικού χρόνου, αγαπητοί ακροατές, συζητώντας σήμερα εδώ στην εκπομπή με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγο, για την δημιουργία των ζώων σύμφωνα με την επιστήμη. Μας λέγατε προηγουμένως για την περίοδο του Καμβρίου, πατέρα Δημήτριο.
1: Μάλιστα.
0: 600 ναι, ναι. εκατομμύρια χρόνια πίσω, και πόσο ναι, σημαντική ναι, είναι ναι. αυτή η περίοδος για την εξέλιξη του ζωικού βασιλείου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Γιατί έχουμε μια εκρηκτική εμφάνιση όλων των μορφών της ζωής. Να σκεφτείτε ότι από τα 35 τάξα, δηλαδή τα 35 θα λέγαμε μεγάλες ομάδες, τα φύλλα που είναι πάνω από το είδος, μεγάλες ομάδες της πανίδας, από τις 35 που έχουμε σήμερα στον πλανήτη, οι 34 εμφανίζονται, έχουν ένα αρχαίγονο πρόγονο στην περίοδο του Καμβρίου. Είναι τόσο λοιπόν σημαντική αυτή η περίοδος, γιατί όλα τα ζώα που έχουμε σήμερα στον πλανήτη έχουν εκεί κάπου τον πρόγονό τους. Όχι με τη μορφή που είναι σήμερα, με διαφορετικές μορφές, αλλά σιγά σιγά προσαρμόστηκαν, όπως είπαμε, και πήραν τη σημερινή τους μορφή. Έτσι λοιπόν το Κάμβριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το πολύ σημαντικό είναι ότι βρέθηκαν δύο θέσεις, όπως σας είπα. Σας ανέφερα τη θέση που βρέθηκε στον Καναδά, το Bad Sell, το 1909, και βρέθηκε και άλλη μία θέση στην Κίνα, το Τσεν Γιάνγκ, σε μία θέση νεότερο, αυτό το 1984, όπου εκεί έχουμε δύο πλήρεις ολοκληρωμένες κοινωνίες Καμβρίου. Και πώς έγινε αυτό? Αυτό μέσα σε, υπήρχε μια αβαθή θάλασσα, γιατί όπως είπαμε ήταν πολύ χαμηλή η στάθμη της θάλασσας, μια αβαθή θάλασσα που με την άνοδο της θερμοκρασίας αποξηράνθηκε, έμεινε μόνο η λάσπη, δηλαδή η ηλίς κάτω το βυθός, και τα ζώα που ήταν εκεί πέθαναν, απολυθώθηκαν μέσα σε αυτή τη λάσπη, η λάσπη σκληρύνθηκε και έτσι δημιουργήθηκαν τα απολυθώματα. Και σε αυτές τις δύο θέσεις, μία στην Κίνα και μία στον Καναδά, μπορέσαμε να δούμε πώς ήταν η ζωή, να πάρουμε δηλαδή μία ολοκληρωμένη εικόνα πώς ήταν η ζωή την εποχή του Καμβρίου. Ήταν δύο πολύ σημαντικές ανακαλύψεις, και ακόμα η έρευνα συνεχίζεται σε αυτές τις δύο φάσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα πώς ήταν η μορφή των ζώων. Αυτό όμως που χάνουμε από την περίοδο εκείνη είναι η γενετική σύσταση, δηλαδή τα γονίδια. Έχουμε μεν τη μορφολογία των οργανισμών, αλλά δεν διασώζεται τόσο αρχαίο DNA για να μπορέσουμε να έχουμε και το γενετικό τους υπόβαθρο, γιατί χάρη σε αυτά τα γονίδια που διαθέτει ο κάθε οργανισμός, διαμορφώνεται και η μορφή του και το είδος του, και τα γονίδια είναι αυτά που βοηθούν τον οργανισμό να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί.
0: Πατέρα Δημήτρια, βλέπουμε όμως... Ναι. Ήθελα κάτι να σας ρωτήσω, αλλά συνεχίστε, θα το ρωτήσω αμέσως μετά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αν θέλουμε μάλιστα να δούμε την εικόνα πώς εξελίχθηκαν τα είδη, μπορούμε να δούμε την εμβριογένεση. Ξέρετε, υπάρχει ένας κανόνας στη βιολογία που λέμε ότι η οντογένεση, δηλαδή η δημιουργία του όντος, αναπαριστά τη φυλογένεση, δηλαδή τη δημιουργία και την εξέλιξη του φύλου, του είδους. Έτσι λοιπόν, αν πάρουμε ένα έμβριο στις πρώτες ημέρες, στον πρώτο μήνα, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε αν είναι έμβριο ζώου, αν είναι έμβριο ανθρώπου, γιατί σχεδόν έχουν την ίδια μορφή. Σιγά σιγά από τον δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα, μορφολογικά αρχίζει το κάθε είδος να παίρνει τη δική του μορφή. Έτσι λοιπόν στην εμβριογένεση μπορούμε να δούμε ότι σιγά σιγά, πώς, όπως διαμορφώνεται το έμβριο, μπορούμε να δούμε σιγά τα στάδια, δηλαδή από τα οποία πέρασε το είδος για να φτάσει στην τελική του μορφή. Είναι μια καλή, δηλαδή ένας πολύ καλός τρόπος για να δούμε πώς εξελίχθηκε το κάθε είδος μέσα από την διαμόρφωση του εμβρίου.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε όμως σε αυτήν την αναδρομή που κάναμε τη βοήθειά σας, πατέρα Δημήτρια, από την περίοδο του Καμβρίου και φτάνοντας μέχρι τον Κοινοζωικό αιώνα, βλέπουμε ότι υπάρχουν και περίοδοι και χρονικές περίοδοι όπου γίνονται πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες, πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλά φυτά πεθαίνουν. Αυτό μετά όμως είναι μια περίοδος που πάλι έχουμε αλλαγές, που πάλι έχουμε την εμφάνιση της ζωής, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, στην περίοδο αυτή, από το Κάμβριο μέχρι σήμερα, που όλη αυτή η γεωλογική περίοδος ονομάζεται φανεροζωικός αιώνας, και οι τρεις αιώνες μαζί, δηλαδή ο Παλαιοζωικός, ο Μεσοζωικός και ο Κοινοζωικός, βρίσκονται κάτω από τον όρο φανεροζωικός, δηλαδή εκεί που φανερώνει τη ζωή με τη μορφή που έχει σήμερα, έχουμε 5 εξαφανίσεις. Έχουμε 5, μία στο τέλος του Ορδοβικίου, στο τέλος του Δεβονίου, μεταξύ Περμίου και Τριασικού, στο τέλος του Τριασικού και στο τέλος του Κρητιδικού. 5 μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Και αυτό βοήθησε στο να παραμείνουν μόνο τα είδη που μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Δηλαδή κάθε φορά τα είδη που οι νέες περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες άλλαζαν, άλλες φορές ανέβαινε η θάλασσα, άλλες φορές κατέβαινε, άλλες φορές ηφαίστεια μόλυναν την ατμόσφαιρα, μετεωρίτες κατέστρεφαν την βλάστηση. Όποιο είδος μπορούσε να προσαρμοστεί καλύτερα στις νέες δύσκολες αυτές συνθήκες καταπώνησης, αυτό και το είδος επιβίωνε. Αυτό μπορούσε να επιβιώσει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό για όσους ασχολούνται με την παλαιοντολογία, από την περίπτωση των αμμονιτών. Οι αμμονίτες, όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό είδος στους παλαιοντολόγους, γιατί χρησιμεύουν και για την χρονολόγηση, αλλά είναι και πολύ αντιπροσωπευτικοί οι πληθυσμοί του παλαιοζωικού και του μεσοζωικού αιώνα. Τι είναι οι αμμονίτες? Οι αμμονίτες είναι, θα λέγαμε, είναι κεφαλόποδα, ανήκουν στην οικογένεια των κεφαλοπόδων, εκεί που ανήκουν δηλαδή τα χταπόδια, οι σουπιές, τα καλαμάρια. Θα λέγαμε ότι είναι σουπιές με κέλυφος. Σήμερα βέβαια η σουπιά δεν διαθέτει κέλυφος, αλλά ο αμμονίτης είναι μια μορφή σουπιάς με κέλυφος, το οποίο συνήθως ήταν μια σπήρα, αλλά έπαιρνε διάφορες μορφές αυτό το κέλυφος. Οι αμμονίτες λοιπόν, έγινε κάτι συγκλονιστικό. Στο τέλος του Παλαιοζωικού, εκεί που γίνεται η μεγάλη καταστροφή μεταξύ Περμίου και Τριαδικού, τα 1000 περίπου, 1500 είδη αμμονιτών εξαφανίζονται όλα. Δεν επιβιώνει κανένα, επιβιώνει μόνο ένα. Ο περίφημος ξενόδισκους, ένα είδος αμμονίτη, επιβίωσε μόνο. Όλα τα άλλα εξαφανίστηκαν. 1400 περίπου είδη, δεν έμεινε κανένα. Και από αυτό και μόνο το είδος, το οποίο κατάφερε να περάσει χάρη στην προσαρμογή του στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, πέρασε στο Τριαδικό, στο Μεσοζωικό, έδωσε την γένεση, αυτό το είδος, κάπου μετά σε 5.000 διαφορετικά είδη αμμονιτών. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όταν φτιάχνουμε το κλαδόγραμμα, δηλαδή το πώς εξελίχθηκε ένας οργανισμός, ενώ βλέπετε μια μεγάλη στήλη να φτάνει μέχρι το τέλος του Παλαιοζωικού, μετά μένει μια πολύ μικρή σύνδεση με τον Μεσοζωικό, που είναι ένα είδος μόνο. Και αυτό το είδος επιβιώνει και δίνει πραγματικά μια έκρηξη στους αμμονίτες στον Μεσοζωικό, και μετά στο τέλος του Μεσοζωικού οι αμμονίτες εξαφανίζονται τελείως. Όταν η θάλασσα ανεβαίνει πάλι η στάθμη της θάλασσας, οι αμμονίτες είναι κυρίως προσαρμοσμένοι σε πιο αβασείς και πιο ψυχρές θάλασσες. Όταν η θάλασσα θερμαίνεται και αποκτά μεγάλο βάθος, τα ίδια αυτά εξαφανίζονται. Δεν μπορούν να κυνηγήσουν πλέον την τροφή τους. Και προσαρμόζονται μόνο είδη τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος, αγαπητοί ακροατές. Και πατέρα Δημήτρη, κλείνοντας, έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα να ρωτήσω, ναι, για την σημερινή κατάσταση, πώς έχουν τα πράγματα. Επειδή προηγουμένως τονίσατε κι εσείς, υπογραμμίσατε την πολύ μεγάλη σημασία, τον πολύ μεγάλο ρόλο που παίζουν οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες, έτσι. Στην συντήρηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των ζώων και στην διατήρησή τους. Σήμερα σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συναγερμού, σε μια κατάσταση επικίνδυνη, φοβερά επικίνδυνη για τη βιοποικιλότητα, διότι οι κλιματικές αλλαγές, οι οποίες συμβαίνουν σταδιακά, δεν μπορούμε να τις παρατηρήσουμε εμείς εύκολα, αλλά σταδιακά παρατηρούν οι κλιματολόγοι τις κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν, και μάλιστα έχουν σήμερα τη δυνατότητα να προβλέπουν και το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι κλιματικές αλλαγές, και το σενάριο πραγματικά είναι πολύ έτσι απογοητευτικό, είναι κακής προγνώσεως. Η βιοποικιλότητα έχει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώς πάρα πολλοί οργανισμοί και πάρα πολλά είδη της πανίδας δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες. Έχουμε συνεχώς εξαφανίσεις ειδών. Έχουμε σχεδόν καθημερινή εξαφάνιση ειδών στον Αμαζόνιο, που είναι μια τεράστια, θα λέγαμε, δεξαμενή βιοποικιλότητας. Εκεί έχουμε καθημερινές εξαφανίσεις ειδών, εντόμων και σπονδυλωτών και άλλων ειδών, ερπετών, αμφιβίων. Δυστυχώς η βιοποικιλότητα είναι το μεγάλο θύμα αυτής της κλιματικής αλλαγής. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω έτσι και μια θα λέγαμε ευχάριστη πληροφορία. Όπως σας είπα, οι τρεις ιδιότητες της ζωής είναι ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγή και η ανάπτυξη. Ξέρετε, η λέξη ζωή είναι μια λέξη η οποία ηχητικά δεν μας λέει τίποτα. Έχουμε συνηθίσει να τη χρησιμοποιούμε, είναι μια ψυχρή λέξη. Όμως, εδώ θα δούμε και τη σοφία της γλώσσας. Ξέρετε, αυτά τα τρία γράμματα της ζωής, το Ζ, το Ω και το Ι, διασώζουν αυτές τις τρεις ιδιότητες της ζωής. Το Ζ, η ζύμωση, που είναι ο μεταβολισμός, γιατί μεταβολισμός αυτό σημαίνει ζύμωση, δηλαδή ενζυματικές αντιδράσεις, παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Το Ω, που είναι η οογένεση, δηλαδή η αναπαραγωγή, και το Ι, που είναι η ηλικία, η ανάπτυξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τρεις ιδιότητες της ζωής είναι μέσα στην ίδια τη λέξη. Δηλαδή η λέξη ζωή φέρει αυτές τις τρεις ιδιότητες σαν ένα αρκτικό λέξο. Αυτό ας το θυμούνται οι ακροατές μας. Με αυτή τη λέξη έχουν παράλληλα στα χέρια τους και τον ορισμό της ζωής. Λέγοντας ζωή, έχουν και τον ορισμό της. Για να δείξουμε και τη σοφία της ελληνικής γλώσσας, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Κύριε πατέρα Δημήτρη, θα ήθελα κλείνοντας να, στον επίλογο δηλαδή της εκπομπής, να δούμε λίγο και το ρόλο του ανθρώπου και πώς αλλάζουν τα πράγματα από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει και αυτός να εξελίσσεται, να εξελίσσει τη ζωή του δηλαδή, να ασχολείται περισσότερο με τη γη, αργότερα με τη βιομηχανική επανάσταση κτλ. Πόσο αυτό αλλάζει τα δεδομένα, αν θέλετε?
1: Ήταν δραματικές οι επιπτώσεις από αυτόν την εξέλιξη του ανθρωπίνου πολιτισμού για την βιοποικιλότητα. Οι επιπτώσεις είναι πραγματικά δραματικές και θα έλεγα αποσταθεροποιητικές τελείως της βιοποικιλότητας, διότι αυτό που δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και το τονίζουν πάρα πολύ σύγχρονοι ηθικοί φιλόσοφοι και φιλόσοφοι του περιβάλλοντος και θεωρητικοί του περιβάλλοντος, είναι αυτός ένας έντονος ανθρωποκεντρισμός που επικράτησε στις αναπτυγμένες κοινωνίες, ότι ο άνθρωπος δεν είναι η κορονίδα της δημιουργίας, διότι η Αγία Γραφή μιλάει για κορονίδα, δηλαδή μιλάει για την ανώτερη βαθμίδα ζωής, την πιο εξελιγμένη, την πιο συνειδητοποιημένη. Εμείς τον όρο κορονίδα τον θεωρήσαμε έναν αυταρχικό ορισμό, δώσαμε έναν αυταρχικό κυριαρχικό ορισμό σαν μια μορφή εξουσίας. Το θεωρήσαμε αυτό με συνέπεια να φροντίσουμε μόνο για τα δικά μας συμφέροντα, να εξασφαλίσουμε την καλύτερη προσαρμογή τη δική μας στη φύση, καταστρέφοντας τους οργανισμούς γύρω μας, ή φυτικούς ή ζωικούς, και έτσι να διαταράξουμε σχεδόν ανεπανόρθωτα σήμερα, να έχουμε διαταράξει την ισορροπία και τη βιοποικιλότητα στον πλανήτη. Αυτός λοιπόν ο ανθρωποκεντρισμός πρέπει να ερμηνευθεί αυθεντικά και γνήσια, ο άνθρωπος ως το πιο συνειδητοποιημένο πλάσμα, δηλαδή ο άνθρωπος κορονίδα με την έννοια ότι είναι ο μόνος που έχει επίγνωση της σημασίας που έχει η ζωή, αυτό σημαίνει κορονίδα, από όλες τις μορφές ζωής, δεν έχει απλώς ρόλο στη ζωή, αλλά έχει και επίγνωση αυτού του ρόλου, και να μην το ερμηνεύουμε με αυτή την εξουσιαστική λογική ότι πρέπει μόνο εμείς να επιβιώσουμε και ας χαθούν όλα τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, διότι θα συμπαρασύρει και εμάς η κατάρρευση της βιοποικιλότητας.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για τη βοήθειά σας και τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος, ήταν κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Συζητήσαμε μαζί του για την δημιουργία των ζώων κατά την επιστήμη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Ο Θεός με το φανέρωμά του κρύβεται. Είτε ο άνθρωπος τον στοχάζεται, είτε τον λατρεύει, είτε τον προσεγγίζει κατά τα τελευταία στάδια της εκλαμπρύνσεως. Με άλλα λόγια, κάθε φορά που δίδει κανείς θετικά γνωρίσματα στο Θεό και πλησιάζει πιο κοντά τα σύμβολα της θεότητας, εξοικειώνεται με τις εικονικές παραστάσεις και μένει στα υλικά στοιχεία των μυστηρίων. Τότε, καθώς νιώθει το φανέρωμα του Θεού, γίνεται αυτόματα η απόκρυψή του, γιατί η θεότητα δεν έχει καμία σχέση με φυσικά πράγματα και οποιασδήποτε σχέσεις. Καθώς όμως ο Θεός κρύβεται και έτσι διασώζεται από μια έκπτωση στα αντικείμενα, φανερώνεται στον άνθρωπο με την αποφατική οδό γνώσεως. Με άλλα λόγια, όταν φανερώνουμε το Θεό, αποδίδοντας σε Αυτόν οποιαδήποτε παράσταση, τον χάνουμε. Και όταν τον χάνουμε, αρνούμενοι κάθε τέτοια παράσταση, τον βρίσκουμε στην προσωπική και υπαρξιακή σφαίρα του μυστηρίου. Ωστόσο, αν μείνουμε στο πρώτο ξεκίνημα, στην απώλεια του Θεού, τότε οδηγούμαστε μοιραία και αναπότρεπτα στην ειδωλολατρεία. Λατρεύουμε ή την κτήση, ή το άτομό μας, ή οποιαδήποτε υλική και πνευματική δύναμη. Η ειδωλολατρεία, με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο η ταύτιση της θεότητας ή μιας θεότητας με κάποια φυσική περιοχή, είναι η απώλεια της θεότητας και η προσκόλληση σε μια οποιαδήποτε εξάρτηση. Ο Θεός γίνεται κάτι φυσικό, αντικειμενικό και ατομικό. Τέτοια ειδωλολατρεία ευδοκιμεί επίσης και στο χώρο της εκκλησιαστικής ζωής. Ο Θεός ταυτίζεται με αντικειμενικούς σκοπούς, ακόμη και Άγιους, και με συγκεκριμένες επιδιώξεις, κατά κανόνα εγωκεντρικές. Τότε λοιπόν ο Θεός με το φανέρωμά του και τη συγκεκριμενοποίησή του στο δικό μας χώρο κρύβεται και χάνεται. Αν όμως με την απώλεια μιας τέτοιας θεότητας οδηγηθούμε και στην παραδοχή της τραγωδίας μας ότι ο Θεός χάθηκε, τότε ανοίγει ο δρόμος για να βρούμε το Θεό στο χώρο του αποφατισμού που σε τελευταία ανάλυση δεν είναι μόνο καταστροφή των ειδώλων, των ψεύτικων και αντικειμενικών παραστάσεων για το Θεό, αλλά ζωή της υπάρξεως, προσωπική συνάντηση με το Θεό. Άνθηση μιας εμπειρίας στην περιοχή του μυστηρίου. Δεν είμαστε, όταν ζούμε μια τέτοια εμπειρία, φωνευτέ του λόγου, όπως λέγει ο Μάξιμος. Με άλλα λόγια, δεν θανατώνουμε το Θεό. Ούτε είναι εφικτή η διαπίστωση του θανάτου του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι ζωή και εμφανίζεται ως ζών στην ανθρώπινη κοινωνία που γίνεται με τον τρόπο αυτό χριστιανική. Έτσι, όταν ο ζών Θεός απουσιάζει, πολύ σωστά σύγχρονοι φιλόσοφοι και θεολόγοι, όπως άλλοτε πριν από αιώνες και ο Μάξιμος, κάνουν λόγο για το θάνατο του Θεού. Η γνώση τώρα της Θείας Ζωής και γενικά η γνώση του κόσμου και του προορισμού που έχει ο άνθρωπος στην πορεία του δεν είναι μόνο
αποτέλεσμα μιας θεωρητικής αναζητήσεως της αλήθειας και του αγαθού. Προς τη θεωρία σύμφυτη είναι η πράξη. Με άλλα λόγια, εφόσον ο άνθρωπος καταξιώνεται στην ενότητα αισθητής και νοητής πραγματικότητας, η θεωρία δεν είναι αυτόνομη λειτουργία του λόγου, αλλά μια συνολική έκφραση της υπάρξεως. Έτσι, λόγος, νους και καρδιά παράγουν ένα αποτέλεσμα που έχει τα χαρακτηριστικά της θεωρίας και της πράξεως. Τελικά δεν μπορεί κανείς να ξεδιαλύνει τις δύο αυτές λειτουργίες. Και αν κάτι τέτοιο οδηγείται στο χώρο μιας αυστηρής έρευνας, δεδομένων του επιστητού ή στη φαντασίωση. Η κατάσταση αυτή, με το πρίσμα της γνωστικής ενότητας που επισημαίνει η θεολογία, καταλήγει να είναι ένα σχιζοφρενικό σύμπτωμα της πνευματικής ζωής. Η συμφυΐα θεωρίας και πράξεως κάθε γνώση την κάνει προσωπική και υπαρξιακή, μολονότι στην απόκτησή της μετέχει και ο λόγος και όλη η δομή της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Αλλιώτικα, η γνώση μπορεί να γίνει μια ψυχρή και αποσπασματική επιστήμη ή μια τυχαία και άλογη αντίληψη. Γι' αυτό άλλωστε και ο λόγος της Αγίας Γραφής κατά την εσωτερική του δομή μένει απερίγραπτος στα πλαίσια του γράμματος που αποκτήνει. Χρειάζεται συμμετοχή όλης της υπάρξεως.

Για να υπάρξει ο Μάξιμος με ενάργεια την ενότητα θεωρίας και πράξεως, κάνει μια κατά κάποιο τρόπο περιγραφή της ψυχής ή καλύτερα της δομής του ανθρώπου. Η δομή αυτή έχει δύο βασικές εκφάνσεις, την εσωτερική, θεωρητική και την πρακτική. Κατά βάση βέβαια, ο άνθρωπος εξαρτάται στην κίνηση και τη συμπεριφορά του, στη θεωρία και την πράξη, από την αλήθεια, αλλά και το αγαθό. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι η αλήθεια και το αγαθό. Έτσι ο άνθρωπος με την εσωτερική, θεωρητική κίνηση καταλήγει στην αλήθεια και με την πραγματική στο αγαθό. Οι κινήσεις αυτές είναι συζευμένες, γιατί στο τέρμα αναπαύεται στον έναν Θεό που είναι η αλήθεια και η αγαθότητα. Η εσωτερική κίνηση είναι η πορεία του νου, που είναι η εκδήλωση της σοφίας, της θεωρίας, της γνώσεως και της άλλης της γνώσεως. Το τέρμα της είναι η Θεία Αλήθεια. Αυτή η πεντάδα, νους, σοφία, θεωρία, γνώση, άλλης τη γνώση, είναι συζευγμένη άρρηκτα με την πρακτική πεντάδα του λόγου, της φρονήσεως, της πράξεως, της αρετής και της πίστεως. Το τέρμα της κινήσεως αυτής είναι η Θεία Αγαθότητα. Επειδή λοιπόν αλήθεια και αγαθότητα είναι ένα, γι' αυτό η καταφύση εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής είναι οι πέντε παραπάνω συζυγίες. Νους, λόγος, σοφία, φρόνηση, θεωρία, πράξη, γνώση, αρετή, άλιστη γνώση, πίστη. Έτσι η φυσική και η υπερφυσική διάσταση συναδελφώνονται σε αυτήν την ενιαία πορεία θεωρητικής και πρακτικής κινήσεως. Η πράξη αναφέρεται στη φυσική και η θεωρία στην υπερφυσική διάσταση. Κάθε αστοχία της κινήσεως οδηγεί στη στασιμότητα και την απραξία, στην παραφύση κατάσταση. Έτσι ο στόχος της θεωρίας είναι η Θεία Αλήθεια και ο στόχος της πράξεως η Θεία Αγαθότητα. Καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα γιατί υπάρχει η συμφυΐα θεωρίας και πράξεως που είναι η μοναδική καταφύση πραγματικότητα. Εφόσον η αλήθεια και η αγαθότητα είναι ο ένας Θεός, οι στόχοι πρέπει να πορεύονται σε μια ενιαία γραμμή κατευθύνσεως. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ο Μάξιμος θεωρεί ότι η συνύφανση αυτή των στόχων κατά βάση υπαγορεύεται από την ενότητα που υπάρχει στην ίδια τη δομή της ανθρώπινης ψυχής. Το κατ' εικόνα του ανθρώπου και το καθομοίωσιν αναφέρονται στην αλήθεια και την αγαθότητα. Κατ' εικόνα και καθομοίωσιν αποκτούν έτσι μια οργανική και δυναμική ενότητα. Δεν υπάρχει καμιά συγκόλληση δύο εξωτερικών πραγμάτων, γιατί εδώ πρόκειται για μια ανάπτυξη και εξέλιξη. Είναι ένα γίγνεσθε προς μια ολοκλήρωση. Ο άνθρωπος γίνεται κατά χάρη Θεός, αναπτύσσοντας το κατ' εικόνα προς το καθομοίωσιν. Έτσι η αλήθεια
δένεται οργανικά με την αγαθότητα. Γι' αυτό και η κίνηση του νου κατά το μάξιμο προς τη Θεία Αλήθεια είναι συνεχής και ακατάληκτη. Στάση δεν έχει τελείωση, γιατί στο Θεό δεν υπάρχει πέρας. Το κακό ως παραμόρφωση της αγαθής πραγματικότητας έχει στάση, αλλά η τελείωση ποτέ. Δεν μπορεί με άλλα λόγια να νοηθεί πρόοδος στην πορεία για την αλήθεια τη στιγμή που υπάρχει στασιμότητα στην πραγμάτωση του αγαθού. Το ίδιο ισχύει και για την πρόοδο στο αγαθό. Δεν είναι εφικτή η πρόοδος αυτή χωρίς την κατάκτηση της αλήθειας. Το δράμα της ανθρώπινης ζωής κορυφώνεται λοιπόν σε αυτή τη διάσπαση αλήθειας και αγαθότητας. Και όταν συμβεί μια τέτοια διάσπαση και γίνει μάλιστα ενεργός κατάσταση, τότε ούτε την αλήθεια κατέχει ο άνθρωπος, ούτε την αρετή. Το ψεύδος έχει σύστοιχη πραγματικότητα την κακία. Έξω από την αλήθεια και την αγαθότητα βρίσκεται το πεδίο της ανθρώπινης τραγωδίας. Κάθε άρση μιας τέτοιας τραγικής καταστάσεως εντοπίζεται στο γεγονός της ενότητας θεωρίας και πράξεως. Στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια προσεκτική εξέταση της θεωρίας και της πράξεως στην πεντάδα των συζυγιών, όπως είπαμε πιο πριν. Ξέρουμε από τον ίδιο το μάξιμο ότι ο αριθμός 5 ως περιττός είναι από τη μία μεριά κινητός και από την άλλη ο πιο τέλειος, σφαιρικός και κυκλικός. Πολλαπλασιαζόμενος με κάθε περιττό αριθμό καταλήγει πάντοτε στον εαυτό του. Περιέχει τους λόγους όλων των όντων. Αν προσέξουμε λοιπόν την πεντάδα, θα δούμε ότι η θεωρία και η πράξη ως μια συζυγία κατέχουν το κέντρο. Η θεωρία έχει προηγούμενους το νου και τη σοφία και επόμενες τη γνώση και την άλυστη γνώση. Η πράξη έχει προηγούμενους το λόγο και τη φρόνηση και επόμενες την αρετή και την πίστη. Στις αριθμητικές αυτές σχέσεις βλέπουμε ότι η θεμελιακή ρίζα της αλήθειας και της αγαθότητας είναι η θεωρία και η πράξη. Και αυτές οι δύο αποτελούν μια συζυγία που πρέπει να μείνει αξεδιάλυτη. Έτσι, η πίστη που κατά τα άλλα δεν μπορεί να έχει κοινά σημεία με τη γνώση ως αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας του επιστητού, δεν είναι ξένη προς τη γνώση των θείων πραγμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με την αρετή. Αλλά είναι απαραίτητο η γνώση αυτή να νοηθεί στα πλαίσια των 5 συζυγιών. Και τελικά η γνώση αυτή δεν θα είναι η αυτονομημένη αντικειμενική γνώση, ούτε η λογική δύναμη καθεαυτή, αλλά αυτή που βλασταίνει στην προσωπική και υπαρξιακή σφαίρα. Η πίστη, αν προσέξουμε καλά τις 5 συζυγίες, είναι συζευγμένη με την άλυστη γνώση. Κάθε διαζύγιο πίστης και άλυστης γνώσης αμαυρώνει οπωσδήποτε την ανθρώπινη ζωή. Κατά συνέπεια, ποτέ δεν μπορεί να νοηθεί η πίστη ανεξάρτητη από την συνολική δομή της ανθρώπινης ψυχής, στην οποία υπάρχουν δύο βασικές εκφάνσεις, η θεωρητική και η πρακτική πλευρά.
Το πόρισμα λοιπόν με το οποίο βλέπει ο Μάξιμος τον άνθρωπο επιβάλλει την ενοποιημένη εικόνα της ανθρώπινης ζωής όπου μπορεί να πραγματοθεί η τελείωσή της. Αλλιώτικα, ο άνθρωπος κυνηγάει ανυπόστατα πράγματα, φαντάσματα και είδωλα. Και όλα αυτά μπορούν να συμβούν αν η συζυγία θεωρίας και πράξεως χάσει τη συνοχή της και το κέντρο που κατέχει σε αυτή την πεντάδα. Τότε η γνώση, ως άπρακτη, δεν διαφέρει σε τίποτε από τη φαντασία. Η πράξη, ως αλόγιστη, είναι άψυχη. Αποτελεί με άλλα λόγια είδωλο. Γνώση έμπρακτη και πράξη ελόγιμη αποτελούν την καταφύση πραγματικότητα. Μολονότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η προτεραιότητα της θεωρίας απέναντι στην πράξη και της πράξεως απέναντι στη θεωρία παρουσιάζει ορισμένες διακυμάνσεις. Αλλά μια τέτοια ποικιλία στον τρόπο εκδηλώσεως και δράσεως δεν αντιστρατεύεται ποτέ την οργανική ενότητα θεωρίας και πράξεως. Έτσι, στους λογιωτέρους προηγείται η θεωρία από την πράξη, ενώ στους αγρικοτέρους η πράξη από τη θεωρία.

για να μας δώσει την οργανική αυτή ενότητα θεωρίας και πράξεως, ο Μάξιμος χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τον άνθρωπο που είναι η σύνθεση σώματος και ψυχής. Όπως σώμα και ψυχή κάνουν μια αδιατάρακτη και οργανική ενότητα που δεν μπορεί κανείς να την καταστρέψει ή να την αγνοήσει χωρίς να καταστρέψει τον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι, θεωρία και πράξη κατά μίαν σύνοδον αποτελούν σοφία γνωστική που δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει χωρίς να αποσυνθέσει τη χριστιανική ζωή. Πρόκειται εδώ για μια αδιάλυτη θεία και μοναδική κατά φύση σύζευξη. Είναι μυστήριο που πραγματώνει την ενότητα και την τελειότητα της ανθρώπινης ζωής. Με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο, Παλαιά και Νέα Διαθήκη ενεργούν ένα και το αυτό μυστήριο. Οποιαδήποτε διάρρηξη αυτής της ενότητας, είτε αναφέρεται στο σώμα και την ψυχή, είτε στη θεωρία και την πράξη, είτε στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αποτελεί ένα θάνατο που έχει οδυνηρές συνέπειες για τον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που πορεύεται στο δρόμο του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, για να πραγματώσει έτσι το μοναδικό και υψηλό προορισμό του. Η θαυμαστή αυτή η παραπάνω ενότητα ανάμεσα στη θεωρία του. Η θαυμαστή αυτή η παραπάνω ενότητα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη

ούτε μόνο κατά μια φυσιοκρατική αντίληψη. Αλλά η θεώρηση αυτή των φιλοσόφων δεν είχε το χαρακτήρα μιας θεοκεντρικής ανθρωπολογίας. Η θεολογική άποψη, όπως τονίστηκε παραπάνω, τον άρρηκτο δεσμό θεωρίας και πράξεως εντάσσει στα δυναμικά πλαίσια μιας πορείας, και μάλιστα ακατάληκτης, που ολοκληρώνεται στους κόλπους της Θείας Βασιλείας, όπου επικρατεί η ενότητα φυσικής και υπερφυσικής διαστάσεως, ιστορίας και αιωνιότητας. Βέβαια, και κατά τη φιλοσοφία, η καταφύση ανάπτυξη του ανθρώπου στα πλαίσια της θεωρίας και της αρετής, όπως συμβαίνει λόγου χάρη στον Αριστοτέλη, είναι μια πορεία που οδηγεί στην ομοίωση με την ευδαιμονία της θεϊκής ζωής. Ωστόσο, στην πορεία αυτή δεν υπάρχει τίποτε το δραματικό. Καμία σύγκρουση με τις δαιμονικές δυνάμεις του κακού και καμία συμφιλίωση με το Δημιουργό Πατέρα που δίνει τη χάρη και την καταφύση ζωή του προσώπου. Πρόκειται για μια αυτόνομη πορεία που αναπτύσσει τις φυσικές καταβολές της ανθρώπινης ζωής. Ο Μάξιμος, ακολουθώντας την πάγια γραμμή των Ορθόδοξων Πατέρων και κάνοντας πιστή εφαρμογή των θεολογικών του προϋποθέσεων στα πλαίσια της ενότητας θεωρίας και πράξεως, εντάσσει κάθε δογματική διδασκαλία στην εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής. Δεν μπορεί με άλλα λόγια να νοηθεί καμιά καθαρή θεωρητική διδασκαλία που αναπτύσσει τα δόγματα. Με κανένα τρόπο αυτά δεν αποτελούν θεωρητικές συλλήψεις της αυτόνομης λογικής δυνάμεως του ανθρώπου. Οποιαδήποτε διατύπωση των δογμάτων και αν ακολουθεί ο θεολόγος και οποιαδήποτε μορφή καταλήψεως αυτών είναι συνδεδεμένα με την πλούσια πνευματική ζωή της Εκκλησίας. Σε τελευταία ανάλυση, οποιαδήποτε θεωρητική διατύπωση και αν αποδέχεται ο πιστός, δεν μπορεί αυτή να νοηθεί έξω από την πρακτική πλευρά της ζωής. Έτσι και στην περίπτωση χρήσεως οποιασδήποτε ορολογίας για την διατύπωση των δογμάτων, προηγείται η εμπειρία της ζωής που συνυφαίνεται αυτόματα και οργανικά με τη συζυγία θεωρίας και πράξεως. Ή καλύτερα, αυτή η ίδια η ζωή και η εμπειρία είναι ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από τη θεωρία και την πράξη. Πρόκειται για τις δύο βασικές λειτουργίες της ίδιας της ανθρώπινης ζωής που βρίσκεται στην οδό τελειώσεως προς τη Θεία Βασιλεία.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι αιρέσεις που αναστατώνουν την Εκκλησία και την αναγκάζουν για λόγους άμυνας να συγκαλεί συνόδους και να διατυπώνει με την ορολογία του περιβάλλοντος τις δογματικές αλήθειες, δεν αποτελούν το γενετικό παράγοντα που καθορίζει τη διατύπωση των δογμάτων. Ούτε επειδή απουσιάζει μια διατύπωση με την ανάλογη ορολογία, τα δόγματα είναι ανύπαρκτα. Υπάρχουν πάντοτε γιατί αποτελούν τον πυρήνα της εμπειρίας της Εκκλησίας. Μάλιστα, αυτή την εμπειρία μέσα στα δυναμικά πλαίσια της παραδόσεως. Γι' αυτό οι πρώτοι μεγάλοι αιρεσιάρχες που προκάλεσαν τη σύγκληση των οικουμενικών συνόδων δεν συγκρούστηκαν προς μια καθορισμένη και επίσημη δογματική διδασκαλία διατυπωμένη με τη γνωστή φιλοσοφική ορολογία. Συγκρούστηκαν προς τη ζωή και την πείρα της Εκκλησίας, όπου οι δογματικές διδασκαλίες ήταν βιωμένες σε μια δυναμική σύνθεση θεωρίας και πράξεως. Ο πόλεμος των αιρετικών, μπορούμε να πούμε, αποτέλεσε μόνο το γενετικό παράγοντα της αποσαφηνίσεως των δογμάτων με μια συγκεκριμένη ορολογία και όχι φυσικά της δημιουργίας αυτών. Η εξέλιξη αυτή θα ήταν αδιανόητη αν στη χριστιανική ζωή δεν υπήρχε αυτή η απαραίτητη και θεμελιακή συζυγία θεωρίας και πράξεως. Έτσι, οτιδήποτε κι αν συμβαίνει μέσα στην κακοήθεια της ιστορίας, εφόσον ο θεμελιακός αυτός κορμός θεωρίας και πράξεως είναι απαρασάλευτος στη ζωή της Εκκλησίας, δεν μπορεί να αλλοιώσει το περιεχόμενο της Θείας Αποκαλύψεως. Η Θεία Καταγωγή της Εκκλησίας ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει. Το γεγονός ότι κυρίαρχο στοιχείο του χριστιανισμού είναι η ζωή, όπως και ο Θεός είναι ζών. Έτσι η θεωρία δεν μπορεί να αυτονομηθεί, ούτε να κάνει τον άνθρωπο άγωνο επαναστάτη, μια και οι ρίζες της βρίσκονται βαθιά στην πράξη που είναι κάθαρση, αγώνας, αρετή και συνεχής άνοδος προς ανώτερες μορφές ζωής. Ο χριστιανικός δρόμος, όπως τόσο θαυμάσια τον παρουσιάζει η θεολογία του Μάξιμου, δεν είναι ούτε φαντασίωση, ούτε παγίδευση στα στενά και αντικειμενικά πλαίσια της φυσικής πραγματικότητας.

Η θεολογία του Μάξιμου, που ακολουθεί την προηγούμενη παράδοση, κάνει πολύ συχνά λόγο για τη θέωση της λογικής κτήσεως. Πρόκειται για ένα όρο που μπορεί οπωσδήποτε να προξενήσει παρεξηγήσεις και συγχύσεις. Πολύ περισσότερο στη σύγχρονη γλώσσα της διανοήσεως είναι δυνατό να προκαλέσει και κάποια απόθυση, αν εντωμεταξύ δεν υπάρχουν οι απαραίτητες και σωστές διευκρινήσεις. Για να αποκλειστεί κάθε ειδωλολατρικό χρώμα και κάθε φιλοσοφική αντίληψη για τη θεία μοίρα της ανθρώπινης ψυχής, που είναι αδημιούργητη και συνεώνια με τον κόσμο του αγαθού, πρέπει οπωσδήποτε να επισημανθούν οι βασικές θεολογικές προϋποθέσεις. Η θέωση λοιπόν στη θεολογία των Ορθόδοξων Πατέρων, αρνητικά κατά πρώτο λόγο προσδιοριζόμενη, δεν είναι ούτε η αποθέωση των μυστηριακών θεοτήτων και μυστών της αρχαιότητας, ούτε η επάνωδος της ψυχής από τον κόσμο της πτώσεως στη φωτεινή πατρίδα όπου προϋπήρχε πάντοτε στην ίδια κατάσταση αμετάβλητη και ίδια. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που παρατηρείται στη λογική κτήση, καθώς συντελείται η καταφύση ανάπτυξή της σε σχέση προς την πηγή της ζωής, τον Τριαδικό Θεό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η θέωση είναι η ίδια η τελείωση της λογικής κτήσεως. Δεν θα ήταν μάλιστα διόλου άσκοπο με την καθιέρωση του όρου «τελείωση», ο όρος «θέωση» να μην χρησιμοποιείται σήμερα στη γλώσσα της διανοήσεως. Με άλλα λόγια, όταν γίνεται συζήτηση για τη θέωση, πρέπει να τονίζονται προηγουμένως με αρκετή έμφαση οι προϋποθέσεις της δημιουργίας, της κινήσεως, του κατοικώνα προς το καθομοίωσιν και ο δυναμικός χαρακτήρας μιας τελειώσεως που γίνεται με την ανάπτυξη των φυσικών καταβολών του ανθρώπου, πάντοτε όμως σε σχέση προς την πηγή της ζωής. Εδώ πρόκειται για μια δυναμικά απεριόριστη εξέλιξη του λογικού πλάσματος που γίνεται ολοένα και περισσότερο όμοιο με το Θεό κατά χάρη. Η ομοίωση αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διαρκής τελείωση, όπως τελειώνεται, ολοκληρώνεται και εκλαμπρύνεται η δημιουργία ενός αγάλματος, μιας οποιασδήποτε καλλιτεχνικής υποστάσεως. Πρόκειται για τη φανέρωση και άνθηση ενός κάλους. Του κάλους δηλαδή της λογικής δημιουργίας. Άλλωστε και η αποκατάσταση της δημιουργίας που ξέπεσε και αμαυρώθηκε δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποκατάσταση στο αρχαίον κάλος. Πρώτα-πρώτα λοιπόν πρέπει να βάλουμε ως βάση ότι το πλάσμα που θεώνεται είναι δημιούργημα από το μηδέν. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ό,τι είπαμε σχετικά με το θέμα αυτό προηγουμένως. Έτσι η θέωση εντοπίζεται στη σχέση κτίσματος και κτίστη. Έπειτα, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ο δυναμισμός και η εξελικτική διαδικασία της θεώσεως. Γίνεται κάτι εξελικτικά, υπομονητικά και μάλιστα δραματικά. Η θέωση λοιπόν είναι ένα γίγνεσθε. Η εντόπιση της μπορεί να γίνει μόνο σε μία κίνηση. Η κίνηση αυτή ωστόσο δεν νοείται έξω από την ενότητα σύμπαντος και Θεού, κτιστού και ακτίστου. Περνάει λοιπόν γραμμικά όλα τα στάδια, από την αισθητή ως την ακροατή νοητή διάσταση, μολονότι εδώ η προσπάθεια και η άσκηση διαδραματίζουν ένα ρόλο βασικό. Τελικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συνέργεια με τη Θεία Χάρη. Έτσι το κατ' εικόνα γίνεται καθομοίωση με τη Θεία Δωρεά. Γι' αυτό και εξαιτίας της σχέσεως κτιστού και ακτίστου, η διαφορά ανάμεσα στο κτίσμα
και τον κτίστη δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Άλλωστε, επειδή πρόκειται για θέωση, η τελείωση ενός κτίσματος, υπάρχει κατά ανάγκη εξέλιξη και πρόοδος που δεν φτάνει ποτέ στην ταύτιση Θεού και ανθρώπου. Όταν τονιστούν αυτές οι βασικές διευκρινήσεις, μπορεί κανείς να κατανοήσει τον ορισμό που δίνει ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης για τη θέωση. Ένωση κατά το εφικτό του ανθρώπου με το Θεό και αφομοίωσή του μέσα στη Θεία Ζωή. Σε αυτή την ένωση και αφομοίωση παραμένει ο άνθρωπος πάντοτε ένα ιδιαίτερο προσωπικό καλλιτέχνημα που διαρκώς εκλαμπρύνεται μέσα στα βάθη του Θείου Κάλους. Στο σημείο αυτό καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι η θέωση δεν είναι μια αποθέωση, σαν μετάβαση σε άλλη κατάσταση, με την απόρριψη της υλικής και γενικά αισθητής πραγματικότητας. Πρόκειται για μια υπομονητική, σταδιακή ολοκλήρωση και μεταμόρφωση στα πλαίσια, όπως τονίστηκε, του ανθρώπινου και του Θείου γίγνεσθε. Δεν πηγαίνει ο θεωνόμενος στον κόσμο των θεών, αλλά μεταμορφώνει σώμα και ψυχή. Κάνει με άλλα λόγια την ύλη πνεύμα, ενώ αυτή ως ύλη παραμένει στην κτιστή ιδιότητά της. Με άλλα λόγια, θέωση σημαίνει ολοκλήρωση της δημιουργίας με την εκλάμπρυνσή της στο Θείο Φως. Τίποτα δεν χάνεται από τη δημιουργία. Μόνο τελειώνεται, εξελίσσεται και φτάνει στον προορισμό εκείνο που είναι βαλμένος στις καταβολές της δημιουργίας και βρίσκεται σε μία άρρηκτη συνάφεια με τη Θεία Δημιουργική Βούληση. Γι' αυτό η θέωση ποτέ δεν εγκαταλείπει τον κόσμο σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται. Εγκαταλείπει μόνο τη φθαρτική επιρροή του κόσμου. Η όλη όμως φυσική κατάσταση εξαγιάζεται. Έτσι και οι πιστοί, όσο ζουν και προκόβουν στην πορεία της τελειώσεως, δεν είναι αποκομμένοι από τις ιστορικές και φυσικές σχέσεις. Μέσα σε αυτές συντελείται η τελείωση και σε αυτές δίνουν οι ίδιοι τον τελειωτικό χυμό που τις κάνει να πλησιάζουν τον κόσμο της μεταμορφώσεως.

Η επίτευξη της τελειώσεως στο ακρότατο σημείο της, που είναι ένωση με το Θεό και θέωση, ως ομοίωση Θεού και συνάμα αποβολή της τάσεως προς το κακό και τη μηδενιστική αλλίωση, περνάει από ορισμένα στάδια. Από νωρίς η θεολογία στο χώρο της Ανατολικής Εκκλησίας διαμόρφωσε τη διδασκαλία για τα τρία στάδια. Το στάδιο της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως. Τα στάδια αυτά διαμορφώθηκαν στη διδασκαλία σταθερά, κυρίως από το Διονύσιο Αρεοπαγίτη και φυσικά υιοθετούνται από το Μάξιμο. Ο Οριγένης και ο Ευάγριος Ποντικός, κατά τον Λόσκη, είχαν ήδη διαμορφώσει την παραπάνω διδασκαλία για τα τρία στάδια. Αλλά ο Μάξιμος τα συσχέτισε οργανικά με το χριστολογικό δόγμα. Έχουμε ήδη τονίσει ότι οι βαθμίδες αυτές μπορούν να εντοπιστούν και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά το γεγονός ότι ο χώρος της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια φάση της τελειώσεως του μυστηρίου, της θείας οικονομίας, πορευόμενης προς το τέλειον, παραμένει αναλύωτο. Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην καταρχήν αποδοχή του Λόγου του Θεού, την κάθαρση των παθών και την ταυτόχρονη επιτέλεση των θείων εντολών. Πρόκειται για μια προετοιμασία που θα καταλήξει στην ολοκλήρωση της προσπάθειας με στόχο την πλήρη τελείωση του ανθρώπου. Στο πρώτο αυτό στάδιο βρίσκεται κανείς στο πρακτικό μέρος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ηθική ή πρακτική φιλοσοφία. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στη φυσική θεωρία. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη γνώση των δημιουργημάτων του Θεού που ικανώνει τον άνθρωπο να γνωρίσει τους λόγους των όντων και κατά συνέπεια τον ίδιο το Θεό. Πάντοτε όμως στα όρια του εφικτού που επιβάλλεται από τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Η φιλοσοφία αυτή οδηγεί στο τρίτο στάδιο, την ακρότατη τελείωση, τη θεολογική μυσταγωγία, που είναι η μυστική ένωση με το Θεό, η θέωση και η πιο υψηλή φιλοσοφία. Η θέωση δεν έχει πέρας ως προς τη διαρκή τελείωση και εκλάμπρυνση του πλάσματος μέσα στη θεία ζωή του Δημιουργού.

0: Δημιουργία και Εκκλησία. Η Εκκλησία ως πολυπρισματική εικόνα. Ολόκληρη η κτήση δεν θα ήταν τίποτα. Ή καλύτερα, δεν θα μπορούσε να έχει καμιά σχέση γνωριμίας και συνειδητής μετοχής στις ενέργειες του Θεού, αν δεν υπήρχε η Εκκλησία, που σε τελευταία ανάλυση είναι η κοινωνία των λογικών και νοερών όντων. Με άλλα λόγια, η αρμή και ολόκληρη η θεμελιακή δομή που συγκροτούν την κτήση είναι το σώμα της Εκκλησίας. Οτιδήποτε έχει γίνει και οτιδήποτε γίνεται συντελείται μέσα στην Εκκλησία. Θα μπορούσε να πει κανείς, χωρίς καμιά υπερβολή, ότι ο Θεός με τη δημιουργία έκτισε την Εκκλησία που είναι σύμβολο, τόπος και εικόνα δική του. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση πλάσμα του δημιουργού του, γιατί ανήκει στην Εκκλησία που είναι αυτή η ίδια κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Έτσι μπορεί όχι μόνο η λογική, αλλά και η υπόλοιπη κτήση να αναφέρεται προς το Θεό, να τον γνωρίζει, να έχει προσωπικώς άρρητη σχέση και να κατορθώνει την πραγμάτωση της Θείας Τελειότητας. Άλλος δρόμος για την κτιστή πραγματικότητα δεν υπάρχει. Μόνο η Εκκλησία, ως η συνολική κοινωνία των όντων, κάνει μια τέτοια αναφορά, δίνοντας συνάμα τη δυνατότητα πραγματώσεως της επιδιωκόμενης κατά φυσική τάση Θείας Τελειότητας. Κατά το μάξιμο, οι διαστάσεις της Εκκλησίας απλώνονται σε ολόκληρη την κτήση, ορατή και αόρατη. Με άλλα λόγια, δεν είναι ποτέ νοητή η ύπαρξη ενός μέρους της κτιστής πραγματικότητας χωρίς την παρουσία της Εκκλησίας. Πιο σωστά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η κτήση είναι Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία διαπερνά και συγκροτεί όλο τον κόσμο, αισθητό και νοητό, όπως και τον άνθρωπο, κατά το σώμα και την ψυχή. Έτσι η Εκκλησία είναι, με τη θεολογική και πραγματική έννοια, σύμβολο, τύπος και εικόνα του Θεού, του σύμπαντος κόσμου, μόνο του αισθητού κόσμου, του ανθρώπου και μόνης της ψυχής. Θα έλεγε κανείς ότι ο Μάξιμος επισημαίνει με τον τρόπο αυτό τη διαπότηση όλης της πραγματικότητας με την Εκκλησία που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνεκτική δύναμη των πάντων. Είναι λοιπόν εικόνα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η καταφύση κατάστασή της είναι η ενότητα, η λογικότητα, η κινητικότητα και η κοινωνικότητα. Η εικόνα όμως δεν αναφέρεται μόνο στον άκτιστο κτίστη. Η Εκκλησία είναι εικόνα του σύμπαντος κόσμου, ορατών και αοράτων. Με τη θεολογική έννοια της εικόνας, αυτό σημαίνει ότι Εκκλησία και κόσμος έχουν μια αξεδιάλυτη και πραγματική σχέση. Ο κόσμος δεν νοείται χωρίς τη διάρθρωση της Εκκλησίας και αυτή δεν μπορεί να εντοπιστεί με κανένα τρόπο έξω από τον κόσμο. Αλλά η εικόνα αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην ολότητα του κόσμου, μα ακόμη και στις επιμέρους εκφάνσεις του. Έτσι η Εκκλησία είναι εικόνα και μόνο του αισθητού κόσμου. Η άποψη αυτή, όπως είναι αυτονόητο, είναι αξιοσημείωτη, γιατί ο κόσμος θεωρείται σαν ένας διαρθρωμένος, καταρμονικό τρόπο οργανισμός. Με άλλα λόγια, έχουμε μέλη του κόσμου και όχι μόνο μέρη. Το κάθε μέλος δεν πάβει και αυτό, κάθε αυτό νοούμενο, να είναι κόσμος. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι, ενώ είναι εικόνα του σύμπαντος κόσμου, αισθητών και νοητών, συνάμα είναι εικόνα και μόνον του αισθητού κόσμου. Έτσι η Εκκλησία είναι εικόνα του ανθρώπου και φυσικά και μόνης της ψυχής, γιατί και εδώ έχουμε την ίδια οργανική ενότητα ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή. Γι' αυτό ο κόσμος λέγεται άνθρωπος και ο άνθρωπος κόσμος. Στον κόσμο υπάρχει η φυσική ετερότητα αισθητών και νοητών, με ενοποιητική δύναμη το νοητό στοιχείο. Στον άνθρωπο η φυσική ετερότητα είναι το σώμα και η ψυχή, ενώ η δεύτερη ενοποιεί την οργανική σύνθεση των δύο αυτών στοιχείων, σώματος και ψυχής. Τελικά το σύμπαν ολόκληρο, αισθητό και νοητό, είναι ένας οργανισμός με ολότητα και ενότητα. Η καρδιά αυτού του οργανισμού είναι η Εκκλησία, που αποτελεί συνάμα την εικόνα του στην ολική και τη μερική ενότητα. Το γεγονός αυτό απορρέει πάλι από όσα αναφέρθηκαν. Πρώτα δηλαδή είναι εικόνα του Δημιουργού και έπειτα ως εικόνα αναπότρεπτα εικονίζει συμβολικά και τυπικά ολόκληρο τον κόσμο. Η κυριαρχία της Εκκλησίας μέσα στις απέραντες διαστάσεις του κόσμου σημαίνει την ίδια την κυριαρχία του Θεού. Δεν υπάρχει κατά συνέπεια μέρος και γωνιά της νοητής και αισθητής κτήσεως, όπου αποσιάζει η Θεία Ενέργεια ως συνεκτική και προαγωγική δύναμη ολόκληρου του σύμπαντος. Μόνο λοιπόν τα λογικά όντα μπορούν να διακόψουν την προσωπική και κατά συνέπεια ελεύθερη αναφορά προς το Θεό και έτσι να αποσιάσει από αυτά η Θεία Ενέργεια σε αυτήν την αναφορά. Πώς όμως θεωρεί ο Μάξιμος την εικονική αυτή σχέση ανάμεσα στο Θεό, τον κόσμο και την Εκκλησία? Πρώτα-πρώτα, η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού και αυτό συμβαίνει γιατί μοιάζει με το Θεό ως προς τον ενοποιητικό και συνεκτικό ρόλο της ενέργειάς της προς τον κόσμο. Ο Θεός, πέρα από το δημιουργικό του έργο, συνέχεια ξεδιάλυτα ολόκληρη τη δημιουργία και την κρατάει σε μια ζωτική και τελειωτική ενότητα. Μολονότι η κτιστότητα και η ελευθερία των όντων οδηγούν αναπότρεπτα την κτήση προς τη διαίρεση και τη διάλυση. Η ενοποιητική αυτή δύναμη είναι το θεμέλιο όλης της δημιουργίας. Η ενότητα του Θεού ως πρωταρχική ενότητα πραγματώνει την ενότητα του κόσμου. Η Εκκλησία λοιπόν ως θείο δημιούργημα έχει αυτόν τον προωθητικό ρόλο προς την ενότητα. Την ποικιλία των κτιστών πραγμάτων και τις αντιθέσεις των λογικών όντων εντάσσει στην κοινωνική της ενότητα. Αυτή η διεργασία θα ήταν οπωσδήποτε αδιανόητη αν η Εκκλησία δεν ήταν εικόνα του Θεού ως αιτίας του σύμπαντος. Η σχέση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Εκκλησία να επιτελεί μέσα στα θράψματα της δημιουργίας το ρόλο της ενοποιητικής δυνάμεως. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ενοποιητικός αυτός παράγοντας αποτελεί την κύρια εκδήλωση της Θείας Πρόνοιας. Γιατί χωρίς τον πλουτισμό αυτό η κτήση θα έχανε τη συνοχή της και θα διαλυόταν στην άβυσσο του μηδενός. Η ενότητα εξάλλου στη λογική κτήση εξασφαλίζει την πρόοδο στο καθομοίωση Θεού.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Λουθία προ της Θείας Μεταλήψεως. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης, εκεί με κατεσκήνωσιν. Επί είδωτο τους αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούγει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως κράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσήν και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε, πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτό σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα, εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και εμή, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Συθήσω θυσίαν εν αίσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψην των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός Ιναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διυπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο επ' εμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γάρ, Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ, Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας, φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν, ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, κι δε σύ αμετρήτω εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν έρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισον με παπαντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος,
Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως, υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως αν καγώ, συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν η τίμα σας της αγαπώσισε, Κύριε, εν είσδε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας, αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Σπλαχνίσθητι ούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά ποιησόν με μετεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου, ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσασε εστί και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσα εις ελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής, του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομίαν μου πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένος σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε εμού ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα, και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής, και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπή και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ουγαρός καταφρονών προσέρχομες. Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτω σου αγαθότητη, και ή να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέομέ σου, ως μόνος ον Άγιος, δέσποτα αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα,
και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν της μέλεσή μου και εις τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξίωσόν με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνω σύ ευαριστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημί, θαρών προσέρχομαι. Και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλας, άσι μόνος εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες. Ουδέ τελώνην απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπες, ον ειν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας. Άπαντας εν το χορό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους περάντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης, ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι, και πάσες μου τες αισθήσεσι, και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν, και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων, και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις, και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πάρι δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν, των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων μη εις κόλασιν, μη εις προστίκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών, και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρ του γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη. Ήλθε, τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νουκα πόσο, προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξη λόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτος τολμηρός αλείψε.
πλήνων με τις δάκρυσή μου κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμην παρασχέμε. Είδες των κακών το πλήθος, είδες και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδες και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλα θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τι μέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφεσμη, Θεέ των όλων. Είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη τον αχράντο σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγων σι και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου πάσο τρόγων μου την σάρκα πίνων δε μου και το αίμα εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενον ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, εις του κόσμου σωτηρίας διδια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών τεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, επί των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θορμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσωτον ικτήρμον εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενον σι. Είδα σώτερ ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ πράξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου, την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης, όσπερ φίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάσω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύνται και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων, προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών ενμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος θείου επελεύση και ευδοκία πατρός αηδίου. Χριστέ, Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη, καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων νεκροσών μου τα ψυχοφόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου,
τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορο αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίας μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ, προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάτε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ, προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συν πάση τη

ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερός την ίασιν έλαβεν, ιδέ του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεϊνός, όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με, ως περεκείνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου τεκούσεσαι και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλόγητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος εγώ είμαι. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν. Πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής το μυστήριον είπο, ου φίλη μάση δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο λυσής ομολογώσει, μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπον, άνθραξ γαρεστή, τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, ίνατας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον νυφώνα, οχιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διότι το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και εις αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φιλημάσι δώσω καθάπερ ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα 2 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, της Ευρέσεως των Λιψάνων των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού, των εγγενείων ναού του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Μάρτυρος Φωκά, του Αγίου Θεοδόρου Νεομάρτυρος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων, του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Στέφανος, ο πρώτος μάρτυρας του Χριστού, γενναίος, καρτερικός, αμνησίκακος. Ένα όνομα στην αιωνιότητα. Ένας μάρτυρας εισέρχεται πρώτος στον πανευκλεή χορό των μαρτύρων. Η θυσία ευπρόσδεκτη από το Θεό δειλοποιείται όταν οι διωγμοί τερματίζονται επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τότε ο Άγιος εμφανίζεται στον ευλαβή ιερέα Λουκιανό και αποκαλύπτει τον τόπο έβρεσης του Λειψάνου. Όντως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιωάννης το ανεβρίσκει, ενώ άγγελοι υμνολογούν το Θεό και άρρητη ευωδία πλημμυρίζει τον τόπο. Είναι ο Άγιος Στέφανος με το χριστοποιημένο σώμα του, το πανίερο Λειψανό του.

Άγιος Βασίλειος ο Διαχριστών Σαλός. Γόνος της Ρωσίας ο Βασίλειος, ένδοξος. Χριστιανός πανευσεβής. Βιώνει το πιστεύω του ένζυλα. Αγωνιστής ακάματος, κατατροπώνει τον αόρατο εχθρό, διαλύει τις παγίδες του και διατηρεί καρδιακή καθαρότητα. Ο ογκονοθέτης Κύριος παρακολουθεί την προσπάθειά του, τις επιτυχείς επιδόσεις του και τον χαριτώνει. Θαυματουργεί αφιδόλευτα. Ζει τη σαλότητα ανυπόκριτα, χλεβάζεται, αλλά βρίσκεται μέσα στο θέλημα του Θεού. Η απλότητα και η ταπεινότητα ακτινοβολούν. Η εκδημία του ειρηνική. Η αγιότητά του αδιαμφισβήτητη. Η Μόσχα σεμνύνεται για τον Άγιό της. Ο λαός πλέον οικετεύει για τις πρεσβείες του.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Καλημέρα στους αγαπητοί μας ακροατές. Συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιστιαίας, από όπου θα ακούσουμε τον Όρθρο και το Πολυαρχαιατικό Συλλήτρουγο.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν γίνουν σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην υπαιθρό. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε πέτριες ψισταγιές κατά τους τελειούς μήνες.
1: Τον υδρούμενο εκφράζεται ζωή σου, τον στεφανούντα σε νελέη και εκτιμή. Τον επιπρόθεν αγαπήσει την επιθυμία σου, αλλά και μισθήσει το θέα του είναι όλη σου. Διόν ελεημοσύνα ο κύριο και κλίμα πάση τη ενδεικμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το αμοητήσει τη Ισραήλ τα θελήματά του. Υπτύχμον και ελεήμον ο κύριο μαγνώσιμο και πολύ έλο, που πιστέλο ο μισθή τη δουλειά του ενώ να μην είναι. Που κατά τη ανομία σου μόνο επίση ενημείνουν δέκατα τη αμαρτία σου μόνο καπέτα και ενημείνουν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από την πίστη κρατέω ο κύριο το έργο αυτό και του φοβουμένου αυτών. Καθώς αναπέμπω στην Ανατολή από τις μόνες μάκρους να θυμώνει τα αστυνομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατήρη Ιούς οκτήρησε κύριος τους υπομπουμένους αυτών, όχι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμπλήσει ότι κούσες με. Άνθρωπος ο σύμπορτος σε υπέρ αυτού ως η άλλος κόσμο ούτως εξαντήθης. Ό,τι πνεύμα δίφερε αυτό και ούτε υπάρχουν και ούτε δηλώσουν τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του κυρίου από του αιώνους και έως του αιώνους από τους υπομπουμένους αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επιλύθη όλη τη φυλάσσεω στην διαθήκη αυτού και με επιμένει των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό, ετοίμασε τον χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπότη. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, οι δυνατοί ισχύοι ποιοι ούτε των λόγων αυτού του που ακούσε του πολίτε των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι δυνάμει αυτού, η λειτουργία αυτού, οι ποιούτε το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, ερμαντή τρόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ερμαντή τρόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, ει άκουσα του προσευχή μου ενώπιον τη δέη σύρμα τη ευλογία σου, ει άκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη ειδέλθει τη κρίση με τα του δούλου σου, ούτε και ότι είσαι ενώπιον όσου παρουσιών. Ό,τι κατεδίωξε ο δεσπρό τη ψυχή με τα πείνα στην ειδική τη ζωή μου. Και κάθε ψέμα σποτίζει τα δεσπού σε όλου και κυρία σε ρεπεδέ το βλέπω μου είναι μια τεράστια καρδία μου. Εμείς τις μελών αρχαίων να μελέτησε τις βάσεις της έργης εμπλήμας της κοινός των μελέτων. Η επέμεθα προς τα δεσπήρα του ψυχή μου ότι η άλλη δρόση. Τα κύρις άκουσα μου κύριε ξέρετε το πνεύμα μου και αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιοποιήσω με την κατεβαίνηση της λάθων. Ακουστώ πίσω όμως το πρίτο έλεος ότι επισύγησα. Γνώριστο ότι κύριο μάλλον να υπορέψω ότι προσθέει με την ψυχή μου. Εξαιρούμε του εσπρά μου κύριε προς τα κατέφυγα δίδαξ όλου του πίσω θέλημά σου ότι τι είμαι όλοι. Το πνεύμα στο αγαπώ να οδηγήσει με γη αιστεία, έλεγε το όνομα τόσο κύριε Λύση με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε κρίσω την ψυχή μου και το ελέγχο σε ολοκλέψει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα του κρύβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσα μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σέρνει την κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σέρνει την κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαπώ να οδηγήσει με γη αιστεία. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα και ανήκεια ήκε σε όλου τον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα στο.
2: Εν ειρήνης του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και εις των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, βάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών, που κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοφρύνθη ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε
2: υπέρ της πόλεως και ενωρίας τάξης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη που τον εναντές του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ πλεών των οδηφορούν των ασούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε
2: υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαθύναξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας αφράγκου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αντιπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών έψαντες θεάτους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις

0: τώρα Κυρίου έγινε το αυκέσι θαμάτιεν οφθαλμισιμούν, Θεός Κυρίος και πεφανένιμις, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Βασίλειον διάδημα εσέφτησι κορυφή, εξάφλων υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτόαθε. Σίγαρ την Ιουδαίων απένε εξερμανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτόν ουν εκδυσόπια ή υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ήθια ή και εις της αιώνας των αιώνων το απαιώνους απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτό και της ευηγής πεφανέρωτε,
2: αιώς εν αδικητό ενός εισαρκούμενος, και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Μοιού αγαπήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τα ψυχάς ημών.
3: Ευχαίρετης Κύριου δεηθόμενε
1: ελέησον,
3: αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραυτόμεθα. Ότι ισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ανέστης εκ νεκρών η ζωή των αφάντων και άγγελος φωτός έστειν εξήνευα. Παράψαστε των δακρύων της Αποστόλης ευαγγελίσαστε, κράψατε ανοιγούσε ότι ανέστη ο Κύριος, ο ευδοκίσας ο Θεός, Θεός, το γένος των ανθρώπων.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Αναστάσε εκ του τάφου ως αληθώς, σωσίες προσέταξε την εξή, κηρύξε την έγερση, να αποστόλησες και έκαθε, Ρωμαίος ο Πέτρος επέστη το μνήμα της.

0: Φιλανθρωπίαν του ελεήμων, δεξεφυτεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερήμων και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων.
1: Άνθρωποι το μήμας οι σωτήρες αγγίσαντο, άγγελος των λίθων εκ της πύρας απεγγύλησε. Γυναίκες εθεάσαν το εγγυγεμένον εκ νεκρών και άνθρωποι εγγελίσαντο τις μάθητές σου εκ

επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η φύση, αγγέλα το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε λαέ και παράδεισε λόγοι και παρθενικών κάθημα, εξισέως εσαρκώδη και πεδίο γέγονες.

βάθος της άκρησης, ο μαθητρία γυρνάτε, ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος, προσεφέγγε το θεσμυροφόρη, είδετε ήδη στον τάφο και ήσυτε, ως ότι γάρεξανε.

αμύρον ενθούσε προς το μνήμα σου σωτέν υπούντο αγγέλου τρανός προς αυτάς εγκομένου τι μετά νεκρών των ζώντα λογίζεσαι ως Θεός παρεξανέστη του μνήματος.

0: Ετικέτη εν ρίγου του Κυρίου Δεϊθόν,
1: Κύριε Λέησον,
0: Αφιλαβούς όσον ελέησον και διαδύναξον ημάς ο Θεός, της ίνη χάρητη,
1: Κύριε Λέησον,
0: της Παναγίας χράνου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,
1: υπεραγία
0: με τα πάντα των πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Κι Κύριε,
0: ότι ευλόγητε σου το όνομα και δεδόξαστε σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμυροχώρη του Θεοδόκου επιστάσσε το μνήμα τη, τον Δεσπότην εζήτουνον εν νεκρής των αθάνατων, και χαρά σε Ευαγγέλιο εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμήνιον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν τον κόσμο το Μέγα Έλεος. Ιον γεννηθεί το σανδί πριν εκπαστεί νέος όρτος. Συγκόψει γαν Χριστός αυγένας αυτός τον μη βασάνος.
0: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο
1: Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αγίο Πνεύματι το ζητά πάντα πως εκποτώ Θεός Μέγα την Πατρί του μεν αυτό και το. Η καρδία

0: και κολάσει, όνομα Δικαιού και Αγιοπνεύματι,
1: ειν και Άγιοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Αγιοπνεύματι, πας της Θείας λέξη και προλέγει, θερατουργήσεις, τα άστρης είναι ένα Θεός, με χωνιγάρ και τριλαβή, μοναρχή το Θείο.
1: Και κράξα στην Κύριε προσεστήνων μου το ουσουγόδι, και κάθαρο πριν αρισμένο.

0: αγαπημένο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Εν ήγε αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιο Πνεύματι Θεολογία μονάστης Αγία. Ο Πατήρ Γαράναρχος εξ ου έφη ο Υιός Αχρόνος. Και το Πνεύμα σύμμορφων σύνθρονων. Εκ Πατρός είναι γλάντα.
0: Εκ καλόνης εις ερχόν αλήθω κατοικήν αδελφούς άμα. Εν τούτο τα Κύριος επικύλατο ζωή αιωνία.
1: Του ενδύματος αυτού, ότα κρίνα του αγρού κόσμων και λέει, ήδη προδίδει.
0: Όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα τι.
1: Σε αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Αγίω Πνεύματι εν ο οικίας η

ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπάλλει και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: ελάτα τον Κύριο, από το υπόψα τον Κύριο.
1: Και υπέρ του καταρτίωθήν ημάς της ακροάσεως.

0: ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Το πνεύμα σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσφατα.

υπέρμον αυτής ο Ιησούς βάλλην ειρήνη ημίν. Καθώς απέσταλκέμε ο πατήρ καγό πέμπο ημάς, και τούτο ημών ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την αναφείτε τας αμαρτίας.

το έχνες κερσίν αυτού των τύπων των ύλων και βάλω των δάχτυλών μου εις των τύπων των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευρά αυτού που μη πιστέψω. Και με τη μέρα σοκτώ πάλι νήσαν έσω η μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει στο μέσον και είπε ειρήνη μη. Ήταν λέγει το Θωμά φέρε των δάκτυλων σου όδε και είδε τα σκύρας μου και φέρε την κύρα

Εντάξει. Ναι.

Thank you.

0: Έτσι την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα του Αγίου Θεοτόκου και αυτούς και αγίλους και πάσαν τη

Άλλος βασιλέα υπνούντα, στρατιώτες σε φυλακούν. Και ο ζωής θησαυρών, σφραγίδι εσφραγίσαν του, αλλά ανέσαι.

υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και ρατσιλοχρίστου

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάρη της Κύριε ελέησον της Παναγίας τα χράντου υπερευλογημένης εν δόξω της πίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Ότι αγαπός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το

Θεού Γεωργίων, Θεού οικοδομίεστε. Κατά την χάρη του Θεού την δοθήσαν μη, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλο δε επικοδομή. Έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομή, θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς δυνατεθήνε παρά των κειμένων, ως εστί Ιησούς ο Χριστός. Είδε της επικοδομή επί των θεμέλιων τούτων, χρυσών, άργυρων, λίθους σημείου, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργο φανερών γεννήσετε. Η γάρ ημέρα δηλώσει ότι εν τοπι εμπειρή αποκαλύπτεται και εκάστου το έργον όποιον εστί το πυρ δοκιμάσει. Ή την ως το έργον μένει ο εποποδόμησε μισόν δίψεται. Ή την ως το έργον

Ο Θεός, Άγιος εσύ.

έκοπα εκόπασα όνεμο. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες αληθώς.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, του αδελφού και συλλειτουργού ημών Δαμασκηνού Αρχιερέως, του συνευχομένου ημίν εν το Ιερό Βήματι, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Διοδόρου και Νέστορος των Ιερομονάχων, Σιλουανού και Αλεξάνδρου των Πρεσβυτέρων, Δημητρίου του Διακών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Συμπάντος του ευσεβούς ημών γένους, του φιλοχρίστου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, του ιερού κλήρου του ευσεβούς λαού των ιερών μοναστηρίων, των ευαγών ιδρυμάτων και των ιερών προσκυνημάτων, της καθημάς θεωσός του επαρχίας, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιώντων, ψαλώντων και διακονούντων εν αυτή, των ενασθενείες κατακειμένων, των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων τους ασθενείς, των εν γύρατη και αδυναμία όντων και πάντων των εν παντίες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρίης της επαρχίας ημών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εν αιρέσεση και εν σχίσμας υπεκπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς Λειτουργίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθών,

τον μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδημων προκατόχων μου Μητροπολιτών, Ανθίμου Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος, Γεναδίου Ιωακήμ Αλεξάνδρου Αθανασίου Σοφρονίου, Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων, και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, εν τη καθημάστε ως όστο επαρχία. Σπυρίδωνος Στεφάνου Βασιλείου Ιωάννου, Παντελεήμονος Προκοπίου Διονυσίου, Χρυσοστόμου Πολυκάρπου Παύλου Διονυσίου και Θεολύπτου των Αηδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, τον ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό ναό τούτο και εν τη ιερά Μητροπολιτάφτη, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετη και επεσχάτων, εξαιρέτως

0: δόξασθαι.
1: Όλοι μαζί.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων.

Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ευχησόμεθα. Άγγελον Ειρηνής, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ευχησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών.

τα ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας καθράνου του υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.

κράτορα, ειν ουρανού και γης, κορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα των πάντων των αιώνων. Ως εκ Πατρός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που γεννηθέντα, ομολούσιον το Πατρί, Θείου τα πάντα εγένετο. Τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίων, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ μέρου του Αγίου και Μαρία της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθένατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και καταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα και μεταγραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καταδεζόμενον εκ δεξιών του Πατρών. Και πάλι δερχόμενο με τα δόξη είναι, πριν εζώντας και νεκρού, ού της βασιλείας του Θεού τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιό, το εξ του Πατρός εις πορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, τον αλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων.

πάσο πιστεύω εις αυτόν, μία πόλη ελεγχιστή είναι. Ως αυτόν και πάσο την περιμόνη οικονομία πληρώσω, την τι παρεμβαίνει.

εκ δεξιών κατέδρας τη Δευτέρας και ενδόξου.

εξάπεμψον το πνεύμα του το Άγιο να κοιμάσει και επί τα προκείμενα δώρα θαύσα και πίστον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Τον εν το ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο ώστε γενέστε την εξαφάνωση εις νύψη ψυχή εις άδες των αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εις βασιλεία σου ουρανών πλήρωμα εις παρησία την προσέ εις κρίμα εις κατάκριμα έτσι προσφερομένης εις την λογική τάφη λατρεία υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών προφητών Αποστόλων, κηρύκων Ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών.

Παντός, του Παλατίου και του Σωτοπέδου αυτών.

Άζην το και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

υπέρ των προσκομισθέντων και γεσθέντων τιμιών δωρών του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδειξάμενος αυτά εις των Άγιων και υπεροράνιων και νοηρών αυτού θυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψην ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία των

Ότι σου

και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι νυν και αΐ.

ζώμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε ταπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραφόμεθον.
1: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των αθανάτων Σου και επουρανίων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντες, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες, της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου.

ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

δοξάζομαι το όνομα του Αγίου Θεού. Αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, διότι μας αξίωσε σήμερα τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκοπέλου, κύριο Νικόδημο, και την ταπεινότητά μου να έρθουμε στην πόλη της Ιστιαίας και να έχουμε την χαρά να συλλειτουργήσουμε με τον εξ Ιστιαίας καταγόμενο πατέρα Νεκτάριο, τον Ιεροκήρυκα, τον ιερέα σας, τον νέο, τον πατέρα Ευστάθιο, αλλά και τον λίαν αγαπητών αδελφών, τον πατέρα Αθανάσιο Μακαντάση, ο οποίος προέρχεται από τη Μητρόπολη μας, αλλά χειροτονήθηκε και υπηρετεί ευόρκως στην Αγία Εκκλησία, στη γειτονική Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Και με το διάκονό μας, το πατέρα Μάξιμο, ο οποίος είδατε λίγο καιρό έχει στην Ελλάδα, αλλά έχει μάθει πολύ καλά τα ελληνικά και ακόμη αγωνίζεται σπουδάζοντας και την θεολογική επιστήμη. Συλλειτουργήσαμε όλοι μαζί σήμερα. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί σαν η οικογένεια του Θεού. Και πού μαζεύεται η οικογένεια? Γύρω από το τραπέζι. Και εμείς μαζευτήκαμε σήμερα γύρω από την Αγία Τράπεζα και ζήσαμε αυτό που έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι στο μυστικό δείπνο. Και όχι μόνον, ζήσαμε και όλο το έργο που προσέφερε ο Χριστός από τότε που σαρκώθηκε και έγινε και άνθρωπος μέχρι τότε που ανελήφθη εις τους ουρανούς. Κοινωνήσαμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χάρη, μεγαλύτερη ευλογία, μεγαλύτερο δώρο, μεγαλύτερη χαρά. Και όλα αυτά, γιατί σήμερα είναι Κυριακή και κάθε Κυριακή είναι Πάσχα, είναι Ανάσταση, αλλά και γιατί σήμερα τελούμε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του πολυσέβαστου και λίαν εκλεκτού μας συνεργάτου, του αειμνήστου πατρός Νικολάου Δελιγιάννη, ο οποίος υπηρέτησε με ιεροπρέπεια και σεμνότητα και ευσυνειδησία την τοπική μας εκκλησία. Υπήρξε ως ιερεύς συνεργάτης του Θεού. Ναι, συνεργάτης του Θεού. Γιατί ο Κύριος μας ο λίγον πριν από την ανάληψή του, τους ανθρώπους που είχε καλέσει κοντά του, τους μαθητές του, τους είπε: «Σας αποστέλω στον κόσμο, όπως και μένα με απέστειλε ο πατέρας μου ο ουράνιος, και θα έχετε την ευθύνη να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση». Και το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός που έγινε και άνθρωπος, και θα βαπτίσετε αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν μέσα από το κήρυγμά σας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και θα τους
διδάξετε να κάνουν και να εφαρμόζουν όσα σας εδίδαξα εγώ αυτά τα χρόνια που ήμουν μαζί σας. Αυτό το έργο του Χριστού, με τις ταπεινές μας δυνάμεις και παρά τις αδυναμίες μας αγωνιζόμαστε να υπηρετήσουμε όλοι όσοι αξιωθήκαμε από τη χάρη του Θεού και τη φιλανθρωπία Του να είμαστε κληρικοί Του. Και αυτήν την διακονία επετέλεσε και ο πατήρ Νικόλαος και γι' αυτό παρακαλέσαμε και την ημέρα της εξοδίου, ακολουθίας, αλλά και όλο το διάστημα που κάναμε το 40 λίτουργο και σήμερα παρακαλούμε να αξιωθεί, να παρίσταται και στο ουράνιο θυσιαστήριο όπως αξιώθηκε να παρευρίσκεται εδώ στη Μητρόπολη μας και να υπηρετεί στην ενορία σας και στην πόλη σας. Όμως ακούσατε το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όλοι μας είμαστε συνεργοί του Θεού. Όλοι μας είμαστε συνεργάτες του Θεού. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να είναι κανείς συνεργάτης του Θεού. Εάν κάποιος μέσα από την κοινωνία είναι κοντά σε έναν ισχυρό, λέμε ξέρεις που είναι αυτός, είναι κοντά στο τάδε, είναι συνεργάτης του τάδε. Πόσο υψηλό το αξίωμα να είμαστε όλοι μας συνεργάτες του Θεού. Και μας λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος ότι είμαστε και οικοδομή του Θεού. Ο καθένας από μας καλείται ως σοφός αρχιτέκτον να οικοδομήσει ένα σπίτι. Ένα σπίτι πνευματικό, την ύπαρξή του, την προσωπικότητά του. Και πράγματι, όταν θέλουμε να οικοδομήσουμε, ψάχνουμε να βρούμε έναν καλό αρχιτέκτονα. Μας λέει λοιπόν, ο καθένας από εσάς θα γίνει αρχιτέκτον σε αυτό το σπίτι. Γιατί θα είναι το δικό σας σπίτι. Όταν χτίζεις σπίτια άλλων, κακά τα ψέματα. Δεν έχεις το ίδιο ενδιαφέρον. Θα έπρεπε να το έχεις. Αλλά δεν έχεις το ίδιο ενδιαφέρον με εκείνο που έχεις όταν χτίζεις το δικό σου σπίτι. Και για να χτίσεις ένα σπίτι πρέπει να βάλεις πρώτα-πρώτα ένα στέρεο θεμέλιο. Χωρίς θεμέλιο δεν στέκεται καμιά οικοδομή. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, προσέξετε, θεμέλιο, αν θέλετε το σπίτι σας να αντέξει και να μην πέσει, δεν μπορεί κανείς σας να βάλει κανέναν άλλον παρά μόνον τον Ιησού Χριστόν. Ο Χριστός λοιπόν είναι το θεμέλιο επάνω στο οποίο θα οικοδομήσετε τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, την πόλη σας, την πατρίδα σας, τον κόσμο. Ο Χριστός ο αναδικατάστατος θεμέλιος. Και από εκεί και πάνω ο καθένας σας θα οικοδομεί. Και ψάχνουμε να βρούμε, φτιάχνοντας το σπίτι μας, ό,τι καλύτερο υλικό. Μας λένε, ξέρεις, μάρμαρα θα βρεις εκεί, τσιμέντα θα πάρεις από τον άλλονε και σίδερα από τον Δίνα, τον παραπέρα. Δεν πας να πάρεις από όπου να είναι, δεν παίρνεις ό,τι και ό,τι.
γιατί θέλεις να φτιάξεις ένα ωραίο σπίτι και θέλεις να το χαρείς. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέξετε, γιατί άλλος αυτή την οικοδομή προσφέρει πολύτιμα πράγματα, χρήσιμα πράγματα. Άλλος βάζει ξύλα, άλλος βάζει άχυρα και χόρτα. Αλλά δεν έχουν όλα τα οικοδομήματα την ίδια αντοχή. Βλέπετε, αν Θεός φυλάξει πέσει καμιά πολυκατοικία, τρέχουν τα κανάλια, τρέχουν οι ειδικοί και λένε για δέστε με τι υλικά είχαν φτιάξει το οικοδόμημα, ψεύτικα, τίποτα. Και διαπιστώνω πώς να μην πέσει, πώς να αντέξει ένα σεισμό, πώς να αντέξει μια δοκιμασία ένα οικοδόμημα που είναι με ψεύτικα υλικά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε τι υλικά θα βάλετε για να οικοδομήσετε την προσωπικότητά σας. Δηλαδή, με άλλες λέξεις, προσέξτε, γιατί η ψυχή σας και η σωτηρία σας αξίζει πολλά περισσότερα από αυτά που της δίνετε. Γιατί ενώ νοιάζεστε για την κατοικία, την επίγεια, δεν νοιάζεστε καθόλου για την κατοικία, την ουράνια, που είναι και μόνιμη, που είναι και αιώνια. Βλέπετε, λέει, πώς ο καθένας σας οικοδομεί, γιατί θα περάσει έλεγχος. Όταν είναι να περάσει από κάπου έλεγχος, τρέμουμε όλοι. Ιδιαιτέρως δεν τρέμουν εκείνοι που δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Αυτοί τρέμουν ακόμη περισσότερο. Και εδώ ποιος θα κάνει τον έλεγχο? Ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η λιδία λίθος πάνω στην οποία ο καθένας από μας θα δοκιμάσει την αλήθεια του, την αυθεντικότητά του ή και το ψέμα του. Γι' αυτό λέει προσέξετε, διότι εκάστου το έργο το πυρ δοκιμάσει και ακόμη εκάστου το έργο φανερών γεννήσετε. Εκάστου το έργο φανερών γεννήσετε. Πολλές φορές οι άνθρωποι πράττουμε αμαρτίες, έχουμε παραλήψεις. Πολλές φορές τα ξεπερνάμε με επιπολαιότητα και λέμε έλα καημένε, ποιος θα με δει, έλα καημένε, ποιος θα το πάρει είδηση. Κανείς δεν πρόκειται να το πάρει είδηση. Μας διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο διάβολος, ο οποίος λένε οι πατέρες, όταν πρόκειται να σε σπρώξει σε μια αμαρτία, έρχεται και σου λέει, κοίταξε, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα όσο τα φαντάζεσαι. Και δεύτερον, ρίξε και μια ματιά γύρω να δεις τι γίνεται, όλοι το ίδιο κάνουνε. Και τρίτον, φοβάσαι, είμαι εγώ για σένα, θα σε προστατεύσω. Και έχει, λέει, ένα πάπλωμα και σε καλύπτει και σου λέει μη φοβάσαι, κάνε ό,τι θέλεις, δεν θα σε πάρει κανείς είδηση. Και όταν πέσεις στην παγίδα και σε κάνει δικό του, τότε, λέει, τραβάει το πάπλωμα, σε ξεσκεπάζει, αλλά δεν σταματάει μόνο εκεί. Τι κάνει άλλο? Έχει και μία σφυρίχτρα και σφυρίζει ώστε να γίνεις ρεντίκολο σε όλο τον κόσμο, να γίνεις ρεζίλη σε όλο τον κόσμο και να σου πει στη συνέχεια, έτσι όπως τα έκαμες, τι περιμένεις τώρα,
δεν φτιάχνονται τα πράγματα. Μια πράξη σου μένει ακόμη για να ησυχάσεις, να βάλεις τέλος στη ζωή σου. Οι μεθοδίες του διαβόλου, στις οποίες όμως πέφτουμε πολύ συχνά οι άνθρωποι. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος σήμερα και μας λέει, προσέξτε, το έργο σας θα κρυθεί. Και είπατε πριν από λίγο, στο πιστεύω που απαγγείλατε, ότι και πάλι είναι ερχόμενον μεταδόξης το Χριστό, ότι τον πιστεύουμε ότι θα έρθει πάλι μεταδόξης, τι να κάνει, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Είναι αυτό που λέγανε παλιότερα οι άνθρωποι, που αποφεύγανε τις αμαρτίες λέγοντας πώς θα το κάνω αυτό. Αυτό είναι κόντρα στο θέλημα του Θεού. Πώς θα το κάνω αυτό. Διαμαρτύρεται μέσα μου η συνείδησή μου, που είναι η φωνή του Θεού μέσα στον κάθε άνθρωπο, η συνείδηση. Πώς θα το κάνω αυτό. Έχω ψυχή να παραδώσω. Όταν όμως ο άνθρωπος φτάσει στην απιστία, θα διαγράψει όλα αυτά και πει ποια ψυχή. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που λένε ποια ψυχή. Δεν υπάρχει ψυχή. Απλώς ο άνθρωπος είναι μια κατασκευή που έχει και νοητικές λειτουργίες. Ποια ψυχή, ποιος παράδεισος, ποια αιωνιότητα. Όταν αυτά τα διαγράψεις και σβήσεις το Θεό από τη ζωή σου, τότε είσαι ικανός να κάνεις και το χειρότερο έγκλημα που δεν θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς. Γιατί χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό, όλα επιτρέπονται. Να προσέξουμε λοιπόν πώς οικοδομούμε τον εαυτό μας. Πώς οικοδομούμε τα παιδιά μας. Γιατί και τα παιδιά μας τα οικοδομούμε πνευματικά. Παίρνεις ένα μικρούλι, ένα μωρό και το κάνεις άνθρωπο, το βάζεις μέσα στην κοινωνία. Μια οντότητα. Πώς το έχεις αναθρέψει. Αυτό θα πει πώς το έχεις οικοδομήσει. Τι υλικά του βάλες. Έβαλες θεμέλιο το Χριστό. Φρόντισες να στολίσεις την ψυχή του με πολύτιμες πέτρες και πολύτιμους λίθους, με αρετές. Τότε μη φοβάσαι, αυτή η οικοδομή θα αντέξει όλα τα ρίχτερ της κοινωνίας και της δύσκολης εποχής. Αν όμως έχεις χτίσει πάνω στην άμμο με επιπολαιότητα, αν έχεις αφήσει άλλους να οικοδομήσουν το παιδί σου, γιατί εσύ τάχα πρέπει να τρέξεις για να φέρεις ένα δεύτερο μισθό στο σπίτι, τον οποίο στη συνέχεια τον δίνεις στην παραμάνα που θα κοιτάξει το παιδί και στην υπηρέτρια, τότε δεν είμαστε σίγουροι για την αντοχή του. Και λέμε βέβαια για όσα παιδιά έχουμε. Για όσα παιδιά έχουμε. Γιατί η πατρίδα μας δυστυχώς δεν έχει παιδιά. Δεν ανανεώνεται. Η πατρίδα μας φαίνεται ότι δεν έχει συνέχεια. Το λέμε χρόνια, το φωνάζουμε χρόνια. Οι πάντες το ομολογούν. Κι όμως όλοι καθόμαστε με απάθεια και το παρακολουθούμε. Την ίδια ώρα ακούμε στατιστικά ότι πάνω από 300.000 εμβρία στην Ορθόδοξη, έτσι λέμε, στη Χριστιανική, έτσι την παρουσιάζουμε Ελλάδα, θανατώνονται με τις εκτρώσεις πριν ακόμη δουν το φως του ηλίου. Άρα, συγκεφαλαιώνοντας, πρέπει να ξυπνήσουμε. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία τα ονομάζουμε φυσικά, αφύσικα φαινόμενα, αποτελέσματα ετούτου ή του άλλου ή του άλλου,
είναι παιδαγωγικά, αφυπνιστικά μηνύματα. Μας ταρακουνάει ο Θεός και λέει ξυπνάτε, πού πάτε, με ποιον παίζετε, παίζετε, διακυβεύετε τη σωτηρία σας, το έχετε πάρει είδηση. Είναι σοβαρή υπόθεση ο παράδεισος και η αιωνιότητα. Γι' αυτό λοιπόν ευχηθείτε και το ο παράδεισος και η αιωνιότητα. Γι' αυτό λοιπόν ευχηθείτε και το κυριότερο δεν φτάνει να

να οικοδομήσουμε εαυτούς και αλλήλους, ώστε όταν ο Θεός θα έρθει να κρίνει, να μπορούμε να ακούσουμε βραβεία, να ακούσουμε χαρούμενα λόγια, γιατί για τη χαρά μας έπλασε ο Θεός. Να μας πει, ελάτε παιδιά μου, ήρθα να σας παραλάβω για να ζήσετε μαζί μου τη χαρά την ατελέστητη. Σας το εύχομαι από καρδίας. Amen.

πάσμε και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας, εις γην εξής ελείπην, εις το καθομοίως είναι Πανάγαγε, το αρχή.

Θεός της ψυχής του κεκοιμημένου δούλου του Θεού Νικολάου Ιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσεων και και ακούσεων. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, εν θα η δίκαια αναπάγονται, Κύριε, τα έλεη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτω βασιλεί και Θεό ημών.

Ευχαριστούμε την Κύριο Θεός ημών, ότι σου μόνον το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος και ούκ έστι προσωποληψία παραθή Κύριε. Πάση γαρ ανθρώπης το κοινόν του Δίου έταξας χρέος του όρου πληρωθέντος. Διώσε και θεύομεν Κύριο Θεός ημών των δούλων σου Νικόλαον ιερέα, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Και ως περ' επί της γης εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσίας θηρίο ανάδειξον, Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της δόξια κατάκριτον πρόσδεξε. Αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας. Αυτός δε και την έξοδον του Δίου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσων και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απαιώνος ή ευαρεπισάντων συναρρύπνησον. Ότι σύ η Ανάσταση στη ζωή και η Ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Νικολάου ιερέως του Θεού Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, την τον άρχο σου πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύμα.

0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου, Νικολάου ιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτού πρακτέν, εν λόγο, έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησο.
1: Θεός φορέ.
0: Ότι ούκε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος, Κύριε, εκτός της αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης

0: και τα δικά σας τα έτη εύχομαι να είναι πολλά και ευλογημένα. Καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, τις παρακλήσεις μας, την νηστεία μας, την Παναγία μας. Μη λησμονήσουμε με καρδιά, με διάθεση, με χαρά και να απολαμβάνετε όλοι σας τη στοργική της, τη μαϊτρική φροντίδα.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.
2: Ο καφέ θα προσφερθεί στις δύο καφετέριες.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιστιαίας, από όπου ακούσαμε τον Όρθρο και το πολυεραρχαιρετικό Συλλήτρουγο.
4: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
5: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαϊκλίδος.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Η προσεχής Κυριακή είναι η Κυριακή ενάτη Μαθαίου, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα. Και η σχετική περικοπή, η οποία αναγνώσκεται στους Ιερούς Ναούς, Ευαγγελική περικοπή, είναι από το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μαθαίου, στίχος 22 έως 34. Ο Κύριος μας βρίσκεται στην έρημο της Βηθεσδά, όπου πολλαπλασίασε, όπως είδαμε την περασμένη Κυριακή, τους άρτους. Αυτός, ο άρτος της ζωής, πολλαπλασίασε τα υλικά ψωμιά και χόρτασε τόσος κόσμος. Ήταν λοιπόν ακόμα γεμάτη κόσμο η έρημος της Βηθεσδά. Ο Κύριος μας όμως δεν ήθελε να παραμείνει εκεί, αλλά προτίμησε να φύγει από το πλήθος και το θόρυβο. Και όπως λέει το κείμενο, «Τους μεν μαθητάς ινάγκασε εμβίνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν. Αυτός δε απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε». Έτσι, οι μαθητές, θα λέγαμε, σαν τα μικρά πουλιά, παρέμειναν μόνοι τους, άνευ του διδασκάλου, και νύχτα υποχρεώθηκαν να διαπλέψουν τα νερά της Γενισαρέτ για να περάσουν στην απέναντι όχθη. Ο δε Κύριος ανέβηκε εις το όρος κατηδίαν, όπως λέει, προσεύξαστε. Ανέστεραν λοιπόν οι μαθητές στην Άγκυρα, πιάσαν στα χέρια τα κουπιά, αναπέτασαν τα ιστεία και με ούριο άνεμο εφέροντο κατευθείαν προς την Καπερναούμ. Αλλά ξαφνικά η σκηνογραφία εν μέση θαλάσση αλλάζει. Γιατί μια λέλαπα ανέμου, ένας ανεμοστρόβιλος μεγάλος, κατεβαίνει στη λίμνη και η ήρεμη επιφάνεια των υδάτων αρχίζει να ταράζεται. Τα κύματα λεσαλέα προσβάλλουν το σκάφος και απειλούν να το βυθίσουν. Τα αστέρια στον ουρανό χάνονται από τα σύννεφα. Το πιδάλι του πλοίου επίσης τρίζει επικίνδυνα. Ο άνεμος καταχθόνιος συρίζει διαμέσου των ιστίων. Οι μαθητές, αυτοί οι θαλασσόλικοι, τρομάζουν, παραλύουν, λιποψυχούν πρώτου κινδύνου. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο, το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Θα λέγαμε ότι αυτά όλα αποτελούν και μια εικόνα αυτών που συμβαίνουν και σε μας κάθε μέρα. Αμέριμνοι και εμείς, αγαπητοί μου ακροατές, πολλές φορές, και ουδέν κακό έχοντες κατά νου, φερόμεθα πάνω στο πλοίο μας, στη βάρκα μας. Αλλά ξαφνικά και παρελπίδα μας συγκαλύπτει ένα σκοτάδι και ενώ προλίγου είχαμε τον άνεμο ούριο και μας χαμογελούσε η τύχη και απολαμβάναμε ανοχλήτως τα τέκνα μας, τους γονείς μας, τα πλούτη μας, τη δόξα μας, την υγεία μας, την ελευθερία μας, ιδού ήδη χίλιοι κόλαφοι επέρχονται καθημών. Θλίψεις, βάσανα, ερήμωση συσφίγγει την καρδιά μας. Σαν κύματα γιγάντια, τα δεινά μας μαστίζουν πολλές φορές ανηλαιώς. Η απελπισία απειλεί να μας συμπνίξει και η φωνή μας χάνεται και κλαίμε σαν μωρά παιδιά, γιατί ούτε αστέρα επάνω, ούτε περσό κάτω, ούτε γη περί μας καθορόμεν, εν καρδία θαλάσσης κατακείμενη. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, η θλίψη είναι αδιαφιλονίκητη πραγματικότητα. Ο δε μη βλέπων αυτήν σύρους ανθρεωτικό στο άρμα της και υπό τους αιμοσταγείς τροχούς της συνθλίβουσα τους πάντας, ή είναι άλλου τεινός άστρο γέννημα, ή αντικαρδίας έχει πέτρα στα στήθη. Άλλεν το κόσμο θλίψη νέξετε, προείπε ο αρχηγός της πίστεώς μας, και η πικρά πείρα ανα πάσα στιγμή τον δικαιώνει. Γενόμεθα κλασμυρίζοντες, και είναι τα δάκρυά μας εκείνα η αψευδής μαρτυρία της αλαούς
και ανεπιστήμονος ετηφίσεως ότι κυλάς κλαθμόνος είναι η παρούσα ζωή. Μεγαλώνουμε, γερνάμε, αποθνίσκουμε εν μέσω κλαθμών και καταιγίδων. Δάκρυα στην κοιτίδα μας όταν γεννηθήκαμε, δάκρυα στους γάμους, δάκρυα στον τάφο μας, δάκρυα παντού. Όπως τα άνθη έχουν ανάγκη ποτίσματος για να αναπτυχθούν, έτσι και εμείς, μαύρα άνθη της γης, διαρκώς ποτιζόμεθα δια στεναγμών και θρήνων. Πελώρια λίμνη Γενισαρέτ είναι ο παρόν κόσμος. Πλήστα δε όσα υπάρχουν πλοιάρια ψυχών, οίκων, κοινοτήτων, εθνών κλπ, τα οποία κλειδονίζονται σαν καρδότσφλα και στροβιλίζονται στη ζωή. Γιατί πανταχώθεν ένας άγριος άνεμος πνέει, η συμφορά, τα βάσανα, οι δοκιμασίες και μια μαύρη άβυσο ανοίγει, κάτωθεν απίθμενο φάραγγα του πόνου η άβυσος. Διερωτηθήκαμε άραγε, αγαπητοί μου αδελφοί, ποιο είναι το αίτιο αυτών των βιωτικών λελάπων. Περί της άλλος ωραίας Γενισαρέτ λένε οι γνωρίσαντες αυτήν επιτοπίως ότι περικλείεται από βουνά και οροπέδια, έχουσα 60 πόδια την επιφάνειά της χαμηλότερα της Μεσογείου θαλάσσης. Παρουσιάζει τις πλευρές κατασχισμένες εκ των εις αυτήν έξωθεν εισρεόντων υδάτων. Δια των πελωρίων τούτων σχισμών ή χαραδρών, όπως σαν υπερμεγέθεις σωλήνες, ισορμά ο από των υψωμάτων αέρας αναταράσει πολλές φορές αυτήν εκ των εγκάτων, άνευ της ελαχής προειδοποιήσεως και μεταβάλλει εν ρηπείο οφθαλμού σε κόλαση αυτό το ωραίο τοπίο. Έτσι λένε τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι το έχουν δει από κοντά. Αλλά αν ερμηνεία τι αυτοί προσφέρουν οι γεωγράφοι προς εξήγηση των εις Γενισαρέτ βιαίων λελάπων, και η ερμηνεία αυτή είναι ικανοποιητική δια τους επιζητούντας τους εξωτερικούς λόγους των φυσικών φαινομένων, ερμηνεία όμως αρκούσα δεν είναι εύκολος για να εξηγηθεί το υπό παχυτά του μυστηρίου τι καλυμμένον άγριο πρόβλημα των βιωτικών λελάπων και ηθικών σεισμών και κατακλυσμών. Όταν σε προηγούμενη παρόμοια περίσταση διέσχιζαν και τότε οι μαθητές την αυτήν θάλασσα, αλλά στα πρώτα βήματα της μαθητείας τους ακόμα βρισκόμενοι είχαν τον Ιησού Χριστό με ταυτόν στο πλοίο και τικιμόμενον ησύχως. Όταν λέγω εις παρομοίαν προηγούμενη τρικυμία οι μαθητές έτρεξαν περί δοής προς τον υπνούντα διδάσκαλο με την κραυγή στο στόμα «Κύριε σώσε μας απολύμεθα», ο Κύριος ηγέρθη αμέσως, επετίμησε όπως λέει το Ευαγγέλιο τους ανέμους και έριψε κατά τις θαλάσσεις τη μυστηριώδη και παράδοξη εκείνη επίπληξη σιώπα πεφήμωσο. Μεταχειριζότανε ενθουσιώδεις ποιητικές αποστροφές και άλλες θεατρικές ηθοποιίες ο Ιησούς κατά την ημέρα εκείνη, ή εμιμήτω τον Ξέρξη υβρίζοντα και μαστίζοντα του Ελισπόντου τα κύματα. Όχι βέβαια, καμία σχέση. Αλλά υπό την φαινομενικώς επιπλητωμένη θάλασσα επετήμα και έλεγχε, αν δεν απατώμε, την πρωταρχική και προσωπική εκείνη πηγή του κακού, την παρακοή δηλαδή του ανθρώπου, εις την οποία πάσε αταξίε όσοι σκέντρων αναφέρονται, η οποία δια τον υποτάξαντα παραβά την άνθρωπο υπέταξε στη ματαιότητα την κτήση και της οποίας οι ανηλεείς τρίαινα κατά τις φυσικές και ηθικές θύελες και στον έξω κόσμο και εντός ημών ανακοινεί, μέχρι ότου να επιστεί η Αγία στιγμή εκείνη κατά την οποία η αντίθεση των δύο νόμων θα έρθει, το ρήγμα της Θείας Λύρας θα εκλείπει και η θέλησή μας θα υποταχθεί υπό την ουρανία θέληση, είναι και η φύση σαν σκυλάκι ευπιθέστατη περιμαζευτεί υπό τους πόδας μας και μας δουλεύει ο γογκίστος ως πιστή θεραπενής καθόν τρόπον πρώτης διαρρήξεως των μεταθεούς σχέσεων εδούλευε εις ημάς.

Αλλά γιατί αυτή, αγαπητοί μου αδελφοί, η πρωταρχική και προσωπική πηγή του κακού, δηλαδή ο διάβολος, την οποία η επιτίμηση του Χριστού μυστικός αφορά, η καταχθόνιος αυτή δύναμης, ή την εξεστραμμένη νημών βούληση πολλάκης προσετεριζομένη για να σκορπά παραφωνίες εις την ορχήστρα του παντός, ή και μόνη προσιδίαν τέρψην πολλαπλασιάζουσα τις καταστροφές και θάπτουσα τα τέκνα του Ιώβ υπό τα ερήπια και κατακαίουσα διαπυρός εξ ουρανού τα πίμνια του και λεπροποιούσα τις σάρκες του, δεν είναι, αδελφοί μου, μεθόλων τον φοβερό της όγκο και ούτως άπειρος και παμεγέθης, ώστε να δρά ανεπιτήρητος και χωρίς να μη συνεισφέρει και αυτή, ναι και αυτή ακόμα ακουσίως στη δόξα και τιμή και μεγαλοσύνη του μόνου απείρου και αιωνίου, υπό τους πόδας του οποίου δωριάλωτος θα κυλιστεί κάποτε και θα ξεψυχήσει. Αν η στενή ανθρώπινη επιστήμη έχει την ικανότητα και από τα πιο βρώμικα πράγματα, σκουπίδια παραδείγματος χάρη, σκύβαλα, περιτώματα, να πορίζεται δια της χημίας χρήσιμες ύλες και εποφελείς, πολλο μάλλον η άρτος Θεού Σοφία γνωρίζει να παράγει αποτελέσματα αγαθά και εκ του κακού ακόμη, του οποίου πρωτουργός είναι ο αιωσφόρος, και να κεντά το χρυσούν της αγιοσύνης κέντημα επάνω εις των πόνων το μαύρο ατλάζι. Ενθυμίστε πως καθησύχαζε ο Ιωσήφ τους περιδεείς αδερφούς του μετά το θάνατο του πατρός τους. «Μη φοβάστε», τους λέει, «του γάρ Θεού ημί εγώ. Ημείς εβουλεύσαστε κατ' εμού εις πονηρά, ο δε Θεός εβουλεύσατε περί εμού εις αγαθά. Σεις ακολουθούντες ποτέ τα πονηρά ένστικτα, του κατ' εμού μίσου σας με πουλήσατε αργυρώνητο άνευ εκτυρμών εις τους Ισμαηλίτες. Αλλά ο Θεός και το μίσο σας μεταχειρίστηκε για να μου ευτρεπήσει θρόνο, για να θρέψει τους πιναλαίους, για να αναπτυχθούν σαν φυτώριο εκεί στην Αίγυπτο ή Ισραήλ». Και επέτρεψε λοιπόν την πρόσκαιρον του κακού βασιλεία ο Θεός. Επέτρεψε τις βιωτικές θύελες. Επέτρεψε λοιπόν το άλγος, την ορφάνεια, τον πόλεμο, τη φτώχεια, το λοιμό, το ναυάγιο, την νόσο, την πυρκαγιά, την κακολογία, τη γυμνότητα, τη δυσφήμιση, το έλκος, την ερημία, τις καταδιώξεις και όλο το μαύρο εκείνο επιτελείο της δυστυχίας. Τα επέτρεψε για να διδάσκεται ο άνθρωπος της μικρότητά του, πειραζόμενος και να μην υπερφρονεί παροδιφρονήν, αλλά να φρονεί εις το σοφρονήν. Τα επέτρεψε για να μην προσκολά ο πάρικος της γης ταύτης εις την παροδική γη την καρδιά του και συλλαμβάνεται στα τέλματά της όπως το πτηνό στην παγίδα, αλλά να τίνει τα όματα στους ουρανούς όπου κρίσουνα και μένουσαν πατρίδα απεκδέχεται. Τα επέτρεψε είναι καθώς ο αθλητής αναδεικνύεται λαμπρότερος στη μάχη και ο Λίβανος ευωδιάζει περισσότερο επί του πυρός και η γη καρπογονή όταν ξεσκίζεται από το άρωτρο και το ινί και ο Αδάμας δια της τριβής καθίσταται ακόμα στυλπνότερος, έτσι και τα τέκνα του φωτός στις τρικυμίες του βίου εκδιπλώνουν το αναστημά τους δια της υπομονής, της φιλοσοφίας, της πίστεως και διανύουν τις αρετής στον διάβολο. Τα επέτρεψε ώστε τα κρυφά τάλαντα οι ταλέντα να εξεγείρονται δια της κατά των δυσκολιών πάλης και λανθάνουσες ψυχικές ικανότητες να αφυπνίζονται και να αντίθενται σε πλήρη χρήση, πράγμα όπερ ουδέποτε θα συνέβαινε εάν ήταν ευχάριστο το ταξίδι. Και μάρτυρες έστωσαν τόσο μεγαλοφυΐε τις οποίες η φτωχία εμέευσε και σπαργάνωσε. Τα επέτρεψε τέλος για να μας ξαναγκάζει να επιζητούμε τη βοήθειά του, να ζητάμε άσυλο στην αγκαλιά του, να πλησιάζουμε εγκύτερα προς το λησμονηθέντα πατέρα μας. Από τις τελευταίες απόψεως, τα δυστυχήματα του βίου είναι η ευκολότερη οδός εις επιστροφήν του αμαρτωλού. Χωρίς τα ξυλοκέρατα, ο άσος της παραβολής δεν θα θυμόταν το πατρικό σπίτι. Χωρίς την ευγνωσία, ο Ιουδαίος δεν θα αναπολούσε
την τόσο υπ' αυτού περιφρονηθήσα άλλοτε Σιών. Και χωρίς τον ισχυρό άνεμο, ο Πέτρος δεν θα άπλωνε προς τον Χριστό περίφοβο στα χέρια του για να ανακράξει «Κύριε, σώσον με». Αλλά η σημερινή περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, περιέχει και μερικά ιερογλυφικά, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών. Περιέχει όχι μόνο τις δοκιμασίες του βίου, αλλά και τα αντιφάρμακα των τιούτων δοκιμασιών, τα οποία βέβαια, σαν ιερογλυφικά, όπως είπα, υπονοούνται. Και πρώτον μεν μας παρουσιάζει σε μεγαλοπρεπέστατη αντίθεση εικόνος τον Ιησού επί της κορυφής του όρους προσευχόμενων, υψηλών, ουράνιων, γαλήνιων, ακτινοβόλων, ενώ πέραν εκεί κάτω στα μαύρα κειμενόμενα και σελευόμενα βάθη της αβύσσους, οι μαθητές, θα λέγαμε, χαροπαλεύουν εν αγωνίως. Γιατί όπως είπε το κείμενο, και από λύσας τους όχλους ανέβει εις όρος κατηδίαν προσεύξεστε, το δε πλοίον ήδη μέσων της θαλάσσης συνβαζανιζόμενων υπό των κυμάτων. Ο Ιησούς προσευχόμενος. Πού? Επί του όρους. Πότε? Εν το μέσο του νυχτός. Προς τίνα, μα προς τον Πατέρα του. Και υπερ τίνων. Υπερ των ταλαιπωρουμένων μαθητών του. Αλλά ό,τι έπρατε κατά τη νύχτα εκείνη της θαλασσοταραχής ο Σωτήρας, τούτο έπραξε Χιλιάκης και Μυριάκης υπερ πάσης ψυχής μοχθούσης καθ' όλο το χρονικό διάστημα της ενσάρκου οικονομίας του. Τούτο δεν πάβει μέχρι σήμερα βέβαια να πράττει και θα πράττει μέχρι τις συντελείες των αιώνων. Γιατί αυτός ζει εις το εντυχάνιν υπερημών. Εγένετο δε αρχιερεύς τον αιώνα είναι αενάως εκχύνει πρώτου θρόνου τον άνω τας υπερημών μεσητείας του. Ο Σάκης λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, υποφέρομαι και οι συφορές μας πνίγουν. Ας μη διαφεύγει ουδέποτε από το νου μας η σκέψη ότι μεμονωμένη δεν είμεθα εις την πάλη της ζωής, αλλά ότι ο οφθαλμός του Χριστού μας παρακολουθεί. Μητρός φιλοστοργότερον από τα ύψη, ενώ το θείο στόμα του ψελίζει περί μόν δεήσεις παντοδυνάμους, οι οποίες αδύνατον να μείνουν άκραπες, και η στάση αυτή του Χριστού επί του όρους περί μόν προσευχομένου δεν πρέπει μόνον ενθάρρυνση να μας χαρίζει, αλλά και εις μίμηση να μας παρορμά, γνωρίζοντας ότι η γονικλησία στους αγώνες του βίου είναι το καλύτερο παράστημα. Όταν μας βρίσκουν συφορές, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα. Μας ομιλούν περί των τηλεφώνων, κινητών και τα λοιπά, και τόσων άλλων μέσων συγχρόνων. Πώς γίνεται η επικοινωνία του ανθρώπου από το ένα άκρο της γης στο άλλο. Αλλά τι είναι τα τηλέφωνα ταύτα έναντι υπερβολή προς το τηλέφωνο της προσευχής, της οποίας το ένα κέρας αρπάζει στα χέρια του άνθρωπο της γης για να επικαλεστεί τη αντίληψη και ο Θεός, ο εν της ουρανής ευρισκόμενος, αυτό στιγμή ακούει και του στέλνει την βοήθειά του και την αρρωγή του. Όλοι λοιπόν όσοι είναι απόκληροι του πόνου και της τυχίας και της οδύνης, όλοι όσοι είστε βασανισμένοι, αγαπητοί μου αδελφοί, μην εισμονείτε στη θλίψη σας το βάρσαμο της προσευχής. Προσεύχεστε όπως προσευχόταν ο Χριστός. Προσεύχεστε με το Χριστό. Προσεύχεστε προς το Χριστό. Και ο άγγελος της ενισχύσεως θα επιφανεί συντόμως στη Γεσθημανή σας.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές. Δεύτερον λοιπόν, ας λάβουμε υπόψη μας προς παρηγοριά μας, αγαπητοί μου αδερφοί, ότι κανένα δεινό στο βίο δεν είναι διαρκές, αιώνιο, αλλά ότι οσονδήποτε μακρά και αν είναι η νύχτα, θα ακολουθήσει η ημέρα. Οσονδήποτε άγρια και αν είναι η λέλαπα, θα την ακολουθήσει η νηνεμία. Οσονδήποτε επίμοχθος και αν είναι η εργάσιμη εβδομάδα, θα την ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο. Οσοδήποτε εμόβρεκτος και αν είναι η του όρους αναρρίχηση, η κορυφή κάποτε θα φανεί. Τις 12 νυχτερινές ώρες οι Εβραίοι διατηρούσαν σε 4 φυλακές, ομάδες δηλαδή, εκ των επί των επάρξων φρουρών ή την εσόφυλλον ανά παν τρίωρον να αντικαθίσταται. Είχαν δηλαδή βάλει φρουρές στα τείχη οι Εβραίοι της πόλεως, που ήταν 4 ομάδες ανδρών, οι οποίοι άλλαζαν κάθε 3 ώρες. Για τις 3-4-12, για τις 12 ώρες της νύχτας. Οι δε μαθητές λοιπόν θαλασσομαχήσαντες κατά τις 3 ώρες της πρώτης φυλακής, τις πρώτες ώρες δηλαδή της νύχτας, θαλασσομαχήσαντες κατά τις επόμενες 3 ώρες της δεύτερης λέει φυλακής, θαλασσομαχήσαντες κατά τις ακόλουθως 3 ώρες της τρίτης φυλακής, είχαν πλέον αποκάμει. Και τότε ξαφνικά διακρίνουν μακρόθεν τις πρώτες ελπιδοφόρες αντάβιες, χρωματίζουσες στο στερέωμα και κάποιο φωτεινό σημείο κινούμενο επί των μανιασμένων κυμάτων. Το σημείο εκείνο πλησιάζει, μεγενθύνεται, σχηματίζεται σε ανθρώπινη μορφή, αντιπαρέρχεται προ αυτόν σαν να παίζει, επιστρέφει κατά τη διεύθυνσή τους και πάλι. Μην είναι φάντασμα ή ουδήποτε εκ των μυριάδων νεκρών, των πνιγμένων παλαιότερα μέσα στον υγρό αυτό τάφο της Γενισερέτ. Μην είναι το φαντασιώδες και καταδόκησιν, όπως λένε οι δοκιτές, οι αιρετικοί, σώμα του Χριστού, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά είναι αυτός ούτως ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θεότης ομού και ανθρωπότης, ψυχή ομού και σώμα, εις τους νόμους της βαρύτητος υποκείμενο. Σώμα όμως, εν το οποίο υπαρημείν πάλι το δύο νόμων, δεν υπάρχει, και γι' αυτό ο φυσικός

Θεός νόμος εκάμφθη προ αυτού και υπεχώρησε. Αυτός λοιπόν εν όλη την πραγματικότητή του σπέβδει κατά την τετάρτη πλέον φυλακή εις βοήθεια των μαθητών για να μην αφήσει αυτούς να βασανιστούν υπεράνω των δυνάμεών τους, αλλά φέρει μετά τον πειρασμό και την έκβαση. Τετάρτη λοιπόν λέει το κείμενο φυλακή της νυχτός απήλθεν προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης και οι δόντες αυτών οι μαθητέ επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντας ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάζησαν αυτοίς ο Ιησούς λέγον θαρσείτε εγώ ημί μη φοβήστε. Το επί της θαλάσσης περπάτημα του Χριστού δεν είναι άμυρο θα λέγαμε διδασκαλιών. Οι μαθητές ήλπιζαν ίσως σε αρρωγή παρά του Ιησού, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Πολύ φυσικότερο θα ήταν για αυτούς αν επιπλείου εκ των εις την παραλία βρισκομένων ερχόταν σε βοήθεια. Αλλά αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ανεξερεύνητα τα κρίματα της Θείας Προνοίας Πολάκης και ανεξεχνίαστη εωδή αυτής, η οποία και επί των υδάτων εστί ότι περιπατεί και διαπροσδοκεί των λοξοδρομιών σπέβδει προς απαλλαγή μας. Βλέπουμε πολλές φορές μέσα στην ιστορία την επέμβαση του Θεού. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα των μαραθωνομάχων, αγωνιά υπό τη ρωμαϊκή πυγμή και ο Θεός έρχεται να τη σώσει. Κάθε ένας προσδοκά τη συνέχειά της από το Ιωστέφανο Νάστη των Αθηνών. Και όμως η ελληνική ιστορία συνεχίζει το ρουν της, καιρούν μάλιστα χιλιετή, όχι από την Αθήνα, αλλά από το Βυζάντιο. Περιπατών λοιπόν ο Ιησούς επί της θαλάσσης, αυτόν τον τρόπο διάλεξε. Και πάλι ερχόμαστε στην Ελλάδα. Η Ελλάς και πάλι πέφτει και ο αλόθρησκος ζυγός την αφάνισε, ο ζυγός των Τούρκων βέβαια. Να θελήσει άραγε ο Θεός να εμφυσίσει ζωή σε αυτό το πτώμα, ναι. Και πότε θα προέλθει αυτή η εμφύσιση και αυτή η ζωή? Από την Οδυσσό, όπως ξέρουμε. Εκεί ολίγοι νέοι θα φτιάξουν τη φιλική εταιρεία και ο Μέγας το κετός θα αρχίσει. Έτσι και ένα άτομο αναζητεί επίσης από ετών τη θεραπεία του σε σπουδαίους γιατρούς και καμιά φορά τυχαίνει να τη βρει από ένα ασήμαντο βότανο. Και μια αχυρένια καλύβα ανυψώνεται πολλές φορές στο ίδιο σημείο σε κάποιο τεράστιο μέγαρο χάρη στη μοναδική ιδιοφυΐα και τον κόπο και τον μόχθο των μελών μιας φτωχής οικογένειας την οποία τόσα χρόνια στέγαζε. Περιπατών λοιπόν επί της θαλάσσης ο Ιησούς. Αλλά και το επεισόδιο του Πέτρου δεν είναι λιγότερο διαφωτιστικό. Θελήσες και αυτός να πράξει ότι ο Κύριος και να έρθει προς το διδάσκαλό του όπως εκείνος ερχόταν προς τους μαθητές του, για κάποιο λίγο χρόνο το κατόρθωσε. Και κατά βάση λέει από του πλοίου ο Πέτρος περιπάτησε επί τα ύδατα. Αλλά ύστερα βλέπων τον άνεμον ισχυρών εφοβήθη και αξάμενος καταποντίζεται έκραξε λέγον Κύριε σώσον με. Και έτσι παίρνουμε και μια τρίτη συμβουλή η οποία συνοπτικά έχει ως εξής. Ως άκηση δυστυχία γίνεται δρόμος σου, βλέπε προς τον Χριστό και όχι προς τη δυστυχία. Αν ο Πέτρος δεν αποσπούσε τα βλέμματά του από τον Ιησού μέχρι τέλους δεν θα τρόμαζε. Αλλά εν τω μέσω της υγράς του οδηπορίας επεθύμησε να περιεργαστεί με το νου του, τον ολιγόπιστο νου του, τη θάλασσα, την τρικυμία, τον άνεμο. Κι έτσι επήρθε ο κλονισμός. Ο μελετών τις βιωτικές θλίψεις καθεαυτάς και ανεξαρτήτως της φιλοσοφίας του Χριστού, οροδεί και δηλιά. Γι' αυτόν η στέρηση της περιουσίας είναι κακό ανεπανόρθωτο. Η απώλεια τέκνου τραγική συμφορά, οι παρεξηγήσεις των φίλων απογοήτευση μεγάλη, η δυσφήμιση επίγον αίτιο προς αυτοκτονία και ο θάνατος παντοτινή εκμυδένιση. Αλλά ο βλέπων προς τον Χριστό και δια της εξ αυτού ελάμψεως φωτιζόμενος εις τας περί του παρόντος Κρίστου περιπατεί ως επιστερεάς επί των κυμάτων. Η δε συμφορά καθίσταται γι' αυτόν η χρυσή λεωφόρος. Η ισορίζοντος οδηγούσα μεγαλείου, ορίζοντας δια τους οποίους και παινία και καταδρομή και απώλεια και νόσο
και Οδύνη και Θάνατος επέχουν θέση αναβαθμών, σκαλοπατιών δηλαδή. Υπήρχε, όπως μας λέει η μυθολογία, η τερατώδης Γοργό, η οποία και ονομαζόταν και Μέδουσα. Τι ούτως ήταν ο εξ αυτής προερχόμενος τρόμος και τι αυτή η θανάσιμη οχρώτηση του προσώπου της και τόσο φρίκοι ασκόρπιζαν τα φίδια που σαλεύανε κατά δεκάδες επί της κεφαλίτσης της αντίτριχών, ώστε κάθε ένας που την έβλεπε πέτρωνε. Αλλά ο ήρωας Περσέας πήρε, λέει η μυθολογία, ένα κάτοπτρο, έναν καθρέφτη, παρά της θεάς Σοφίας της Αθηνάς, και δι' αυτού προς τη Μέδουσα προσβλέπων, δηλαδή έβλεπε τη Μέδουσα μέσα από τον καθρέφτη, κατόρθωσε να τη φωνεύσει χωρίς να πάθει ό,τι εκείνοι που την κοίταζαν κατευθείαν. Μέδουσα λοιπόν είναι η εντοκόσμο θλίψης και κάτροπτρο είναι ο Χριστός. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να θανατώσεις τη θλίψη και να μη θανατώσει εσένα η θλίψη, κάνε ό,τι έκανε ο Περσέας. Λάβε στα χέρια σου τον καθρέφτη και ατένισε προς την Οδύνη δια του κατόπτρου του καθρέφτη και τότε θα δεις τους εμπτισμούς μεταμορφούμενους οι συμνολογίες. Τον αγκάθινο στέφανο εις αιώνιο διάδημα και το όργανο του ανασκολοπισμού, τον τίμιο δηλαδή σταυρό, ενώπιον του οποίου θα γονιπετούν οι μυριάδες των ανθρώπων και των αγγέλων και μετά την του κόσμου συντέλεια. Γιατί ο σταυρός υπήρξε το σύμβολο της νίκης, γιατί με αυτόν νίκησε ο Χριστός το κακό και το διάβολο. Με αυτόν και εμείς σας προχωρούμε στη ζωή μας, βέβαιοι ότι η νίκη θα είναι και δική μας. Και κλείνουμε τη σημερινή μας ομιλία, αγαπητοί μου ακροατές, με ένα δύστιχο. Όταν λέει είσαι εσύ κοντά μου, νιώθω τόσο δυνατός. Μη φοβάσαι πια καρδιά μου, για την επλάη σου ο Χριστός. Γεια σας.

Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports
2: App. Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέ...

Σας καλωσορίζουμε και αυτό το Κυριακάτικο μεσημέρι στη ραδιοφωνική παρέα του Συλλόγου μας στο Αλανάκι, εδώ στο φιλόξενο σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, Εστίας και Βορείων Σποράδων, στους 97,7 μεγάκυκλους των FM, στην καθιερωμένη περιπλάνησή μας στους δρόμους του λαϊκού πολιτισμού. Πίσω από τα μικρόφωνα είναι η Άννη Ακριβιάδου, που έχει την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής μας εκπομπής. Ενώ τη φροντίδα του να φτάνει η φωνή μας σε εσάς έχει ο Βαγγέλης Κρητικός.

Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην αγαπημένη μας Μαρινέλα. Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938, τέταρτο παιδί μιας οικογένειας με καταγωγή των γονέων της από την Κωνσταντινούπολη. Ήδη από 4 ετών και για ένα χρόνο μέχρι και τα 5 της, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική ώρα», στην οποία έτυχε να τραγουδήσει και ένα κομμάτι του Σούμπερτ. Στα 17 της ακολούθησε ως ηθοποιός στο θίασο της Μέρης Λοράνς, που έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, έχοντας δίπλα της τους τότε ανερχόμενους ηθοποιούς Κώστα Βουτσά και Μάρθα Καραγιάννη. Ένα βράδυ που η τραγουδίστρια του θειάσου αρρώστησε, η Μαρινέλα την αντικατέστησε και τραγούδησε το «Ο άνθρωπός μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχος του Μίμη Τραϊφόρου, αλλά και το «Μαλαγκένια», ισπανικό τραγούδι της κατοχής. Όπως είναι λογικό, έγινε στη συνέχεια η βασική τραγουδίστρια του θειάσου.

Η καριέρα της ουσιαστικά ξεκίνησε το 1956, όταν μπήκε στο Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης ως τραγουδίστρια. Και παράλληλα άρχισε να τραγουδά στο κέντρο Πανόραμα της Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης, πίσω από το γήπεδο του Άρη. Εκεί γνώρισε τον τραγουδοποιό Τόλι Χάρμα, που τη βάφτισε καλλιτεχνικά Μαρινέλα, εμπνευσμένος από το ομώνυμο τραγούδι του, αλλά και τον σολίστα του μπουζουκίου Στέλιο Ζαφυρίου, που για πολλά χρόνια ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες της.

Ήταν Αύγουστος του 1957, όταν ο Στέλιος Καζατζίδης πήγε να συναντήσει στη Θεσσαλονίκη το Ζαφυρίου και την άκουσε να τραγουδάει ένα τραγούδι που εκείνος είχε πρωτοπεί λίγο νωρίτερα στη δισκογραφία. Το τραγούδι «Το πιο πικρό ψωμί» του Γιώργου Μητσάκη. Όταν η Μαρινέλα τελείωσε το τραγούδι, ο Στέλιος Ζαφυρίου του σύστησε και ο Καζατζίδης μετά από λίγο καιρό τη ζήτησε να γίνει το σεγόντο του.

ξεκίνησαν τη συνεργασία τους στο παραθαλάσσιο κέντρο Λουξεμβούργο στη Θεσσαλονίκη και το 1957 κατέβηκαν στην Αθήνα. Τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησαν ήταν το «Νίτσα Ελενίτσα» και το «Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ» που ακούσαμε νωρίτερα, δημιουργίες του Γιώργου Μητσάκη που κυκλοφόρησαν τότε σε δίσκους των 78 στροφών. Η καριέρα τους απογειώθηκε στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό που και περιόδευσαν, φτάνοντας μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία. Συμμετείχαν σαν ντουέτο και σε ελληνικές ταινίες, με πρώτη τους εμφάνιση το 1960 στην κωμική ταινία του Ροβίρου Μανθούλη «Η κυρία Δήμαρχος», με πρωταγωνιστές τη Γεωργία Βασιλιάδου και τον Βασίλη Αυλονίτη, ερμηνεύοντας μαζί τα τραγούδια «Για μας ποτέ μην ξημερώσει» και «Ζιγκουάλα». Στην ταινία αυτή η Μαρινέλα ερμήνευσε σόλο και το τραγούδι του Αργύρη Κουνάδη «Αλλάξανε τα πράγματα». Το 1961 συνεργάστηκαν στο Θέατρο Κεντρικών με τον Μάνο Χατζηδάκη και το 1962 με τον Μίκη Θοδωράκη στο Θέατρο Πάρκ στην παράσταση «Όμορφη Πόλη».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Μαΐου 1964, συνέχισε περιοδεύοντας σε Αμερική και Γερμανία, εμφανίστηκε σε θεατρικές και κινηματογραφικές ταινίες, ηχογράφησε μεγάλες επιτυχίες και συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής όπως η Πόλη Πάνου, η Γιώτα Λίδια, ο Στράτος Παγιουμτζής και την Γκρέη, η Σωτηρία Μπέλου, Μανώλης Αγγελόπουλος, Γιώργος Ζαμπέτας, Μανώλης Ιώτης, Μέρι Λίντα, Άννα Χρυσάφη, Αντώνης Ρεπάνης. Οι δρόμοι τους όμως έμελαν να χωριστούν στη ζωή το Σεπτέμβριο του 1966 και στη δισκογραφία το 1968, οπότε και ηχογράφησαν τον τελευταίο τους κοινό δίσκο.

Από το 1966 η Μαρινέλα ξεκινά σιγά σιγά τη σόλο καριέρα της. Ο πρώτος που την πίστεψε ήταν ο Γιώργος Κατσαρός, αλλά τη βοήθησαν και ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος και ο Μίμης Πλέσας. Ηχογράφησε και κυκλοφόρησε τα πρώτα της 45άρια, εμφανίστηκε σε θεατρικές σκηνές και κινηματογραφικές ταινίες, συνεργάστηκε με Βοσκόπουλο, Πουλόπουλο, Δούκησα, Στράτο Διονυσίου και Μπέπα Μπλάνς, έδωσε συναυλίες στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, αλλά ακόμα δεν είχε γίνει το μεγάλο μπαμ. Και σε αυτό βοήθησαν δύο μεγάλοι συνθέτες. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, που της έδωσε το τραγούδι «Σταλιά Σταλιά» σε στίχους Διονύση Τζεφρόνη, το οποίο άλλοι συνθέτες. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, που της έδωσε το τραγούδι «Σταλιά Σταλιά» σε στίχους Διονύση Τζεφρόνη, το οποίο και τραγούδισε στην ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής»,

Ειλικρινά, δεν μας φτάνει μια εκπομπή για να αναφέρουμε τις συνεργασίες, τις εμφανίσεις και την καριέρα της Μαρινέλλας. Συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους δημιουργούς της Ελλάδας, με πλούτους τραγουδιστών, καλλιτεχνών, συμμετείχε σε αφιερωματικές και φιλανθρωπικές συναυλίες, στη τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου του Γιάννη Ξανθούλη, ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες, σε σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομίτη, έγινε θεατρική παράσταση των Ρέπα Παπαθανασίου, Μαρινέλλα, το musical, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή και χορογραφίες του επιχρόνια συνεργάτη της Δημήτρη Παπάζουγλου. Το 2020 η Μαρινέλλα παρουσίασε την παράσταση «Μαρινέλλα, ο μύθος» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τη συνοδεία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, ερμηνεύοντας επιτυχίες από την 60χρονη πορεία της και μέρες των εσόδων της συναυλίας αυτής διατέθηκε στο Σωματείο Ελπίδα.

Κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με κάτι που είχε πει για τη Μαρινέλα ο θεατρολόγος Κώστας Γεωργουσόπουλος. Η Μαρινέλα δεν είναι απλά αυτό που ονομάζουμε ακτινοβολία, επικοινωνιακό τέρας. Είναι μια σιρήνα, σαν τις Ομερικές, που μπορεί να αναστατώσει και να σαγηνεύσει και τον τυφλό και τον κουφό. Τον τυφλό με τη φωνή, τον κουφό με το λάλο, κυριολεκτικά άγαλμα. Ω ναι, έχουμε κι εμείς την Πιαφ και την Γκάρλαντ και το musical που της αξίζει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, πάλι στις 12, εδώ στο σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας Εστίας και Βορείων Σποράδων. Από την Άννη Ακριβιάδου και τον συνοδοιπόρο μας τον ήχο Βαγγέλη Κρητικό, καλό κυριακάτικο μεσημέρι.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
3: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Στην ουσία μιλάμε, κύριε Σπυρόπουλε, για έναν χρόνο ζωής που χάνουμε όλοι μας, δουλεύοντας για πράγματα που ίσως τελικά να μην χρειαζόμαστε, γιατί μιλάμε για την υπερκατανάλωση, έτσι. Το ξόδεμα του κάθε ενός και της κάθε μιας είναι και ηθικό. Αφορά δηλαδή και την ανοχή σε ένα παγκόσμιο σύστημα οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, που κρατά ολόκληρες κοινωνίες σε υπανάπτυξη, για να μπορούμε εμείς να έχουμε αυτό το δικαίωμα στην πρόσβαση της υπερκατανάλωσης. Ας σκεφτούμε ότι κάποιοι άλλοι λαοί είναι καταδικασμένοι στην υπανάπτυξη, προκειμένου εμείς να απολαμβάνουμε τις όποιες εφήμερες καταναλωτικές ανέσεις.
8: Πέρα από αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω, που είναι και αυτό βεβαίως μια πτυχή την οποία αναφέρεται του θέματός μας του σημερινού. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς ενδεχομένως εμείς αντιλαμβανόμαστε πια στη σύγχρονη εποχή το ποια είναι η σημασία του να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, αν θέλετε. Μήπως ζούμε σε μια εποχή όπου έκδηλη υπάρχει τελικά η άποψη ότι τα θέλω όλα γρήγορα και εύκολα. Υπάρχει και αυτή η πτυχή, δηλαδή, θέλω να πω.
7: Ναι. Εδώ μου θυμίζεται μια έκφραση παρμένη από την αγγλική διάλεκτο, το on demand που λέμε συνήθως και στις υπηρεσίες και στους χώρους εργασίας. Θέλουμε όχι μόνο γρήγορα να καταναλώνουμε, θέλουμε γρήγορο φαγητό, θέλουμε γρήγορη πληροφορία, γρήγορη επιτυχία, έτσι, σε οποιοδήποτε τομέα και αν αυτό μπορεί να εμπεδωθεί. Αυτό το περιβάλλον της ταχύτητας.
8: Γρήγορη επιτυχία χωρίς κόπο, ίσως, ή χωρίς να κοπιάσουμε.
7: Ακριβώς. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, φτάνει να φτάσουμε σε ένα σημείο που εμείς θα νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, αλλά και αυτό θέλω να πω, είναι εφήμερο. Γιατί αυτό το περιβάλλον της ταχύτητας που περιγράψατε είναι, στην ουσία, υποβαθμίζει την πράξη την ίδια της δημιουργίας. Δεν είναι απλώς μια επιλογή ή ένα χόμπι. Αυτός που θα επιλέξει να εργαστεί, αλλά δείτε κιόλας, και στο πεδίο κιόλας της κοινωνιογλωσσολογίας, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, όταν αλλάζουν όροι σημασίες και περιεχόμενο. Όταν μιλούσαμε κάποτε για το δικαίωμα στην εργασία, υπήρχε μια συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο το κάναμε αυτό. Υπήρχε μια δεδομένη σταθερότητα στο πεδίο και της εργασίας, αλλά και της διεκδίκησης στο πεδίο του δικαιώματος. Σήμερα μιλάμε, και το ακούτε συχνά, για ευκαιρία στην απασχόληση. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και άρα αυτός που επιμένει, όχι να απλά να κάνει το χόμπι του επάγγελμα, και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι τι λέω, είναι στην ουσία μια πράξη αντίστασης και ίσως και ο μόνος τρόπος να βρούμε ένα ουσιαστικό νόημα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε, να επιβραδύνουμε και να μην παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Μπορούμε να είμαστε σύγχρονοι, κύριε Σπυρόπουλε, χωρίς απαραίτητα να συγχρονιζόμαστε και άρα να μας παρασύρει το κύμα σε ατραπούς που δεν έχουμε προβλέψει.
8: Να εξηγήσουμε λίγο, κύριε Δεναξά, αυτή τη διαφορά ίσως μεταξύ εργασίας και απασχόληση, επειδή φέρατε αυτό το παράδειγμα στη συζήτησή μας.
7: Ναι. Βλέπετε ότι μπαίνουμε και σε διαφορετικούς τομείς της ίδιας κοινωνιολογίας. Υπάρχει ειδική δηλαδή κοινωνιολογία της εργασίας. Χρησιμοποιούμε βέβαια και τις λέξεις και τις δύο, πολλές φορές με την ίδια συνάφεια, και την εργασία και την απασχόληση, σαν να είναι συνώνυμες, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως, όπως είπα, βαθιές και ενοιολογικές και κοινωνιολογικές, ίσως και ψυχολογικές διαφορές. Με απλά λόγια δηλαδή, η διαφορά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρύβεται στο σκοπό. Mm-hmm. Τι σκοπό έχει ο καθένας, σκοποθεσία, και τη δημιουργικότητα, στο πώς επενδύει κανείς, στο πώς προσφέρει κανείς, στο πώς διαθέτει κανείς τον εαυτόν του προς αυτό που κάνει, προς την ίδια την κοινωνία. Αν αυτό που κάνει, δηλαδή το προϊόν της εργασίας του ή έστω και της απασχόλησής του, έχει κάποιον συγκεκριμένο αντίκτυπο, θετικό ή αρνητικό, στην υπόλοιπη κοινότητα. Η εργασία, με τη στενή έννοια του όρου, ξεκάθαρα συνδέεται με την έννοια της παραγωγής έργου και ενισχύει, εδώ είναι το ζήτημα, την ταυτότητα του δημιουργού. Η εργασία είναι στην ουσία μια, αν μπορώ να δώσω όχι ορισμό, δεν θα είχα την ευτέλεια αυτή, αλλά αν έτσι για χάρη της συζήτησης να πρέπει να πατήσουμε κάπου για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα συμπεράσματά τας, είναι μια σκόπιμη ανθρώπινη δραστηριότητα, σωματική και πνευματική, γιατί υπάρχει και πνευματική εργασία, που αποσκοπεί στην παραγωγή ενός πολύ πολύ συγκεκριμένου έργου, στην επίλυση ίσως ενός προβλήματος ή και στη δημιουργία αξίας, θα λέγαμε, στο πεδίο μάλιστα της οικονομικής κοινωνιολογίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κίνητρο, mm-hmm. μπορεί να μην συνδέεται απαραίτητα με το χρήμα. Δηλαδή υπάρχει καλλιτεχνική εργασία. Υπάρχουν εργασίες όπως είναι οι οικιακές εργασίες, οι οποίες δεν έχουν σκοπό το κέρδος ή την κερδοφορία. Παρόλα αυτά αφορούν αυτό που λέγαμε στην αρχή, το μέγεθος της δημιουργίας. Και σίγουρα είναι στο πεδίο της προσφοράς. Και υπάρχει αυτό που ήδη σχολιάσαμε, η σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους. Η εργασία διαμορφώνει συχνά την ίδια μας την ταυτότητα.
8: Ναι.
7: Γι' αυτό λέμε, πολλές φορές προσδιοριζόμαστε από αυτό που κάνουμε ή από αυτό που είμαστε. Και έχει σημασία, όταν κάποιος απασχολείται, σημαίνει ότι μπορεί να έχει πολλαπλές ταυτότητες, και άρα γι' αυτό μίλησα και για ενδεχόμενους ψυχολογικούς όρους στο πεδίο της διερεύνησης εδώ της εργασίας. Καθώς όταν ο άλλος δεν έχει μια σταθερή ταυτότητα για να αναφερθεί, εσείς είστε δημοσιογράφος για παράδειγμα, αυτό προσδιορίζει σε ένα βαθμό ένα κομμάτι της ταυτότητάς σας ή οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική κατηγορία. Γι' αυτό και στο πεδίο μάλιστα της κοινωνιολογίας της θρησκείας είναι ο Βέμπερ, χωρίς να έχω έτσι τη διάθεση να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Είναι ο Μαξ Βέμπερ, ο μεγάλος γερμανός κοινωνιολόγος, ο οποίος μίλησε για την κλίση στο πεδίο ενός βέβαια εγκόσμιου ασκητισμού, την κλίση προς το επάγγελμα, της οποίας η συνέπεια δηλαδή στο πεδίο της εργασίας, είναι κάτι το ευάρεστο στα μάτια του Θεού. Mm-hmm. Τώρα για την απασχόληση, έτσι πολύ σύντομα. Η απασχόληση στην ουσία είναι τοποθέτηση περισσότερο. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ανάγκη για να δημιουργήσεις ή για να προσφέρεις, αλλά είναι μια τοποθέτηση σε μια συγκεκριμένη θέση παραγωγής, για να κάνεις απλά τη δουλειά.
8: Σαν μια εκπαιρέωση δηλαδή.
7: Ακριβώς. Ακριβώς αυτή είναι η λέξη. Το βασικό κίνητρο στο πεδίο μάλιστα της εκπεραίωσης που είπατε είναι η οικονομική ανταμοιβή. Ξεκάθαρα είναι ένα μέσο για να εξασφαλίσει κάποιος τα προστοζήν, πολύ απλά. Και πώς αυτό πάλι μπορεί να έχει σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό αλλά και την κοινότητα, την κοινωνία. Η απασχόληση μπορεί σε τελική ανάλυση να είναι αποστασιοποιημένη εντελώς από αυτά που πραγματικά είτε μας απασχολούν εσωτερικά είτε θέλουμε εμείς να προσφέρουμε προς τους άλλους. Μπορεί να είσαι απασχολημένος, να το πω έτσι πολύ απλά, σε μια δουλειά γραφείου που δεν σε εκφράζει καθόλου, μόνο και μόνο για να μπορέσεις να πληρώσεις, για παράδειγμα, τη ΔΕΗ, τους λογαριασμούς του σπιτιού σου, να είσαι εκεί δηλαδή, ίσα για να μπορέσεις να βρεθείς σε θέση να καταναλώσεις, χωρίς αυτό να σου δίνει ενδεχομένως και το δικαίωμα να υπερκαταναλώσεις. Έτσι, δηλαδή διαμορφώνονται δύο διαφορετικές ταυτότητες κατευθείαν, βλέπουμε σιγά σιγά. Η μία αυτή που οδηγείται ο άνθρωπος από την ανάγκη της ζωής να εξυπηρετήσει κάποιες πολύ βασικές του προτεραιότητες, και η άλλη πολύ απλά είναι καθαρά διεκπαιρεωτική, ως ή παρόν στη δουλειά σου, ίσα για να μπορέσεις να έχεις κάποια χρήματα για να μπορέσεις να ζήσεις.
8: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό το παράδειγμα που μας δώσατε, κύριε Δυναξά, για την εργασία και την απασχόληση, και όπως μας το εξηγήσατε νομίζω αρκετά αναλυτικά. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, επειδή έχουμε μείνει λίγο και σε αυτό το θέμα, μας ενδιαφέρει να το δούμε, του ότι όλα γίνονται γρήγορα και εύκολα χωρίς ιδιαιτέρως να προσπαθήσουμε εμείς ή να κοπιάσουμε εμείς πια στην εποχή μας, σε σχέση και με παλαιότερες βεβαίως εποχές. Αυτό βέβαια δεν είναι κατά ανάγκη κακό, αλλά ενδεχομένως να κρύβει ίσως κάποιους πειρασμούς. Έτσι δεν είναι, κάποια εμπόδια.
7: Ναι.
8: Όσον αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, όσον αφορά την κοινωνία γενικότερα.
7: Έτσι. Και πολλούς αιώνες, όχι πολλούς αιώνες, την περίοδο της πρώτης ακόμη βιοτεχνολογικής επανάστασης ήταν και η κλασική πια του μαρξισμού, για παράδειγμα, οι οποίοι μίλησαν για την αλλοτρίωση της εργασίας, αλλά σε ένα διαφορετικό πεδίο από αυτό που το συζητάμε εμείς σήμερα. Δηλαδή, εάν συνδέσουμε τα όσα λέγαμε στην αρχή για τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην έννοια της εργασίας και της απασχόλησης, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια και το μέγεθος της αλλοτρίωσης σήμερα. Αλλά στο πεδίο που το τοποθετήσατε για το τώρα, για να μην καταχρώμε και το χρόνο σας, υπάρχει πάντα, γιατί μιλήσατε για εμπόδια και πειρασμούς. Υπάρχει σίγουρα ο πειρασμός μιας, αν μου επιτρέπετε, ψευδαίσθησης της γνώσης, έτσι, ότι τα ξέρουμε όλα.
8: Γιατί ή ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα από τη στιγμή που τα ξέρουμε.
7: Ακριβώς. Είναι το αμέσως επόμενο. Τα ξέρω όλα, έχω δηλαδή αυτή την ψευδαίσθηση, ότι γνωρίζω τα πάντα, και άρα οδηγούμε σε πολύ πραγματικές ενέργειες, οι οποίες πάλι όμως αυτό καθιστά αυτήν την αίσθηση ψευδαίσθηση, οδηγούμε σε ενέργειες οι οποίες πάλι έχουν πολύ πραγματικές συνέπειες στον δημόσιο κοινωνικό χώρο, και σε κάθε περίπτωση τα πράγματα είναι στο πεδίο των εμποδίων. Σήμερα, αν θέλεις να μάθεις κάτι, κύριε Σπυρόπουλε, το γνωρίζετε εσείς, το γνωρίζουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη ή αναζητάς στο διαδίκτυο και η απάντηση έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Η παγίδα για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, την υπονοήσαμε, έχει να κάνει με την ευκολία στην πρόσβαση, ευκολία στην πρόσβαση στην πληροφορία, έτσι. Και έτσι θεωρούμε, νομίζουμε ότι έχουμε και τη γνώση. Αυτό όμως που ξεχνάμε σήμερα σε αυτήν την ταχύτητα με την οποία τρέχει μπροστά μας η ζωή και τρέχουμε και εμείς μαζί της, είναι ότι αυτό που πραγματικά εμπεδώνει τις πραγματικές κοινωνικές αλλαγές είναι η βαθιά γνώση, η βαθιά μελέτη, η κριτική σκέψη. Ο πειρασμός εδώ είναι να μην μείνουμε επιφανειακοί και έτσι να γίνουμε, ας μου επιτρέψετε κι άλλη μια έκφραση έτσι τώρα που σκέφτηκα, παντογνώστες του δευτερολέπτου. Ότι ξαφνικά τα γνωρίζουμε όλα και εύκολα κατακρίνουμε και ξαναλέμε πολύ, πολύ πραγματικές συνέπειες στο κοινωνικό πεδίο. Εύκολα δηλαδή θα τοποθετήσουμε κάποιον στο περιθώριο, πολύ εύκολα, με την ίδια ευκολία όμως που και εμείς θα απογοητευτούμε από κάτι το οποίο πολύ εύκολα θα μάθουμε.
8: Ναι.
7: Έτσι όμως πάμε και σε έναν άλλο πειρασμό, αν έχω το χρόνο να το σχολιάσω κι αυτό,
8: ναι, ναι.
7: Της παρέτησης, μια παρέτηση αισθάνεται ο άλλος στην πρώτη δυσκολία,
8: mm-hmm.
7: στην πρώτη πραγματική δυσκολία, έτσι. Ό,τι δεν πηγαίνει, όπως λέμε, fast forward, έτσι, ό,τι δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να το πατήσει το κουμπί του fast forward και να πάει πολύ γρήγορα, τον καθυλώνει και έτσι οδηγείται σε αποτυχίες. Ο πειρασμός της εποχής λοιπόν είναι να τα παρατάμε αμέσως μόλις κάτι μας ζορίσει.
8: Mm-hmm.
7: Επειδή ασυνείδητα σκεφτόμαστε, αφού όλα τα άλλα για παράδειγμα είναι εύκολα, γιατί αυτό το συγκεκριμένο κάτι το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί στο κοινωνικό πεδίο, στην καθημερινότητά σου, γιατί αυτό το συγκεκριμένο να είναι τόσο δύσκολο. Και έτσι παρετήσε, άρα δεν κάνει για μένα. Το οποίο όμως πάλι είναι λάθος σαν συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία τώρα λαθολογίας, περιπτωσιολογικά τώρα το συζητάμε,
8: ναι.
7: αλλά που αφορά πολύ κόσμο, έτσι, στο πεδίο μάλιστα μιας πάλι καινούργιας κοινωνιολογικής διερεύνησης που αναπτύσσεται στο πεδίο, της κοινωνιολογίας της καθημερινότητας. Ότι εύκολα παρετούμαστε, εύκολα φεύγουμε και ξεφεύγουμε από τις δυσκολίες, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλουμε να προσπαθούμε, τη στιγμή που η πρόσβασή μας μπορεί να είναι ακόμη πιο εύκολη.
8: Ναι. Δεν ξέρω αν εδώ υπάρχει και ένας φόβος αποτυχίας. Γιατί δεν νομίζω να δεν είναι κακό να αποτυγχάνει κανείς ούτως ή άλλως. Αλλά μήπως έχουμε δαιμονοποιήσει την αποτυχία και την ίδια στιγμή έχουμε ειδωλοποιήσει την τεχνολογία.
7: Έτσι. Υπάρχει μια που είπατε για την αποτυχία. Θα δείτε, και να το πάω λίγο ανάποδα, αλλά στη συνάφεια των όσων λέτε. Θα δείτε και βλέπετε και βλέπουν και οι ακροατές και ακροάτριες μας φωτογραφίες φίλων τους, συγγενών τους σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν επιλέγουμε να βάλουμε μία φωτογραφία πολύ καθημερινή όπου θα είμαστε κουρασμένοι, ενδεχομένως να μην έχουμε και διάθεση. Επιλέγουμε να βάλουμε μία φωτογραφία που θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
8: Mm-hmm.
7: Και ενδεχομένως να την έχουμε περάσει και από επεξεργασία εικόνας, έτσι, να έχουμε περάσει κάποια φίλτρα πάνω μας για να δείχνουμε πιο όμορφοι, mm-hmm. πιο όμορφες και να λαμπρύνουμε τη στιγμή. Αυτή την ψευδέστηση που επιτυγχάνεται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα, απροσπαθώς, χωρίς κόπο και χωρίς αποτυχίες, όταν εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι και συναντάμε δυσκολίες,
8: mm-hmm.
7: και τελικά δεν συμβιβάζεται το λάθος που μπορεί να υπάρχει ακόμη σε μία εικόνα, mm-hmm. Με την πραγματικότητα, τότε οδηγούμαστε σε αδιέξοδα εσωτερικά. Όταν δηλαδή δεν έρχεται αμέσως η απάντηση και όταν δεν έρχεται αμέσως το θετικό αποτέλεσμα, τότε τα πράγματα είναι έτσι όπως ξεκάθαρα τα λέμε. Αν δεν προσπαθήσεις, κύριε Σπυρόπουλε, δεν αποτυγχάνεις. Αυτή είναι η παγίδα της αναβλητικότητας. Εδώ κρύβεται ο πιο μεγάλος πειρασμός τελικά. Επειδή η εποχή μας προσφέρει άπειρες εναλλακτικές για να απασχολήσουμε το μυαλό μας, χρησιμοποιούμε την ευκολία ως καταφύγιο.
8: Ναι.
7: Σκεφτόμαστε ασυνείδητα, ας πούμε, γιατί να κάτσω, να κουραστώ, να γράψω, να ασχοληθώ όπως κάνουμε τώρα, ασχολείστε εσείς με μια παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής, να ανοίξω την επιχείρηση, να μάθω μια τέχνη, αφού αν ρισκάρω μπορεί να αποτύχω ή και να πληγωθώ. Mm-hmm. Καλύτερα να κάτσω, mm-hmm. να το πω απλά στον καναπέ μου, να δω μια ταινία, να δω μια σειρά.
8: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι επιλέγουμε την καλοπέρασή μας.
7: Ναι, είναι και αυτό, είναι και το ότι πλέον συνδέουμε την αποτυχία με την ταυτότητα.
8: Mm-hmm.
7: Με τη δική μας την ταυτότητα. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που απέτυχα ή θεωρώ ότι μπορεί να αποτύχω σε κάτι, τότε είμαι εξ ορισμού αποτυχημένος. Mm-hmm. Αλλά αν δεν προσπαθήσεις, δηλαδή πρέπει να ενσωματώσεις και να αγαπήσεις ακόμη και τα λάθη σου. Πρέπει να ενσωματώσεις και να τα αγαπήσεις τα λάθη σου. Να σε προσδιορίζουν από ένα σημείο και μετά τα λάθη σου, για να μπορέσεις να τα αποφύγεις στο μέλλον. Να είναι δηλαδή, άμα δεν πέσεις, πως μας λέγανε οι παλαιοί, Άμα δεν πέσεις, δεν θα σηκωθείς. Άμα δεν χτυπήσεις, δεν θα μάθεις ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να προσέξεις για να μην χτυπήσεις. Η αποτυχία δηλαδή δεν είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μας. Είναι απλώς ένα γεγονός, μια πληροφορία που μας δείχνει τι δεν δούλεψε απλά, ώστε να το κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά.
8: Μάλιστα. Για την, αναφερθήκαμε βέβαια και στην τεχνολογία και με το σχόλιο σας ακριβώς έτσι κάνατε μια μνήμα και σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας. Η αναβλητικότητα την οποία τονίσατε μεταξύ άλλων, κύριε Δενάξα, αυτή το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε ως καταφύγιό μας την ευκολία, συνέχεια να παραπέμπουμε δηλαδή, να βάζουμε τον εαυτό μας μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ευκολίας, διευκόλυνσης μάλλον γενικότερα της ζωής μας. Αυτό μπορεί να μας, να μας κρατάει και πίσω και ίσως να μην έχουμε μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του τι είναι η ζωή που ζούμε.
7: Ναι, περιγράφεται ακριβώς αυτό που ονομάζουν και οι πιο ειδικοί έναν μηχανισμό συναισθηματικής ρύθμισης. Mm-hmm. Όταν αναβάλουμε κάτι, τώρα το είπα λίγο, ξέρω, με λίγο όρους λίγο πιο εξειδικευμένους, θα προσπαθήσω λίγο να το απλώσω έτσι, πολύ απλά. Όταν αναβάλουμε κάτι, κύριε Σπυρόπουλε, το κάνουμε γιατί αυτό το κάτι, είτε είναι μια δύσκολη εργασία, μια απόφαση ή ακόμη και ένα δημιουργικό ξεκίνημα σε κάτι καινούριο, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Ποια είναι αυτά? Είναι το άγχος, όπως είπατε και εσείς, ο φόβος της αποτυχίας, η ανασφάλεια, ακόμη και η βαρεμάρα. Εκείνη τη στιγμή όμως ακριβώς η εποχή μας προσφέρει το τέλειο καταφύγιο στην ευκολία, όπως είπαμε. Το μυαλό μας, προκειμένου να γλιτώσει από το άγχος της δυσκολίας, στρέφεται στο πιο κοντινό εύκολο πράγμα. Ένα scroll στο TikTok, τώρα μην κάνω και διαφήμιση, ένα βίντεο στο διαδίκτυο, ένα παιχνίδι στο κινητό, είναι κάτι το οποίο κάνει το μυαλό αμέσως να ξεφύγει από την πραγματική ουσία, αυτό που είπατε, της ζωής μας. Και να ενισχυθεί τι, όχι η αίσθηση πραγματική για τη ζωή, αλλά η ψευδαίσθηση που λέγαμε και στην αρχή. Και στην ουσία δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Όταν αφήνεις την δύσκολη εργασία για να δεις μια σειρά ή να κάνεις κάτι εντελώς άσχετο, την ίδια στιγμή που θα μπορούσες να είσαι με τους φίλους σου, να αλληλεπιδράς στο πραγματικό πεδίο, να έχεις κοινωνική επαφή και να έρθεις σε σχέση με τον άλλον, νιώθεις αμέσως μία ανακούφιση. Αυτή η ανακούφιση όμως είναι παγίδα, ξεκάθαρα. Ο εγκέφαλος στην ουσία μαθαίνει ότι μόλις νιώσω πιεσμένος και άγχος, αν πάω στην ευκολία, το άγχος φεύγει. Έτσι την επόμενη φορά που θα βρει κάποιος τα σκούρα, να το πω έτσι απλά, θα τρέξει ακόμη πιο γρήγορα στο ίδιο καταφύγιο. Ανεξάρτητα από τη διαβάθμιση της, και την ποιότητα της δυσκολίας, έτσι. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια, κύριε Σπυρόπουλε, και τα μεγάλα ή όποια μεγάλα σχέδια ή όποιοι στόχοι που λέγαμε στην αρχή, αν θυμάστε, για την εργασία, μένουν πάντα τα ίδια και θα τα κάνουμε από αύριο, μωρέ, ή από μεθαύριο. Τώρα δεν τρέχει λόγος να κάτσουμε να αγχωθούμε. Και υπάρχει και ένα κρυφό κόστος στο τέλος, αν το μπορώ να το ορίσω κάπως έτσι, σε αυτό που, σε σχέση με την ταυτότητα που λέγαμε, στην αυτοπεποίθηση. Φορτωνόμαστε ενοχές και ντροπή κάθε φορά που επιλέγεις το εύκολο αντί για το σημαντικό. Στέλνεις ένα μήνυμα στον εαυτό σου στην ουσία, ότι δεν είμαι αρκετά δυνατός ή δυνατή για να το αντιμετωπίσω. Σταδιακά η αυτοπεποίθησή σου διαβρώνεται και νιώθεις όλο και λιγότερο ικανός για να δημιουργήσεις ή να κάνεις πια το οτιδήποτε ακόμη. Το βλέπουμε και σε παραδείγματα δυστυχώς τα οποία αναδεικνύει και η δημοσιογραφική έρευνα, αλλά και τα εμπειρικά δεδομένα, τα κοινωνιολογικά, ακόμη και να σηκωθείς από το ίδιο στο κρεβάτι.
8: Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε έτσι πολύ ακόμη χρόνο, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, ίσως ενδεχομένως να είμαστε λίγο περισσότερο υποψιασμένοι, για να μην προτιμάμε έτσι την άκοπη και την χωρίς κόστος πώς να το πω, διαδρομή, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, στη ζωή μας.
7: Ναι. Σίγουρα, εντάξει, δεν είμαι σε θέση εγώ να δώσω συμβουλές ζωής ή να μετατραπώ σε αυτό που λένε σύγχρονοι και τη συναδελφή σας, από συναδέλφους σας τα ακούω, life coaches. Βλέπετε ότι πια έχουμε ανάγκη κάποιον διαμεσολαβητή για να μας μάθει τα μυστικά της ζωής, έτσι. Με όλο το σεβασμό στους όποιους επαγγελματίες δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω όμως ότι ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος έτσι, ώστε να μπορεί να διακρίνει, όχι τόσο εύκολα, αλλά μέσα, ξαναλέω, από την ενσωμάτωση και την ποιοτική δημιουργική προσέγγιση των δυσκολιών, αυτά τα σημάδια και αυτές τις παγίδες, όπως σχολιάσατε κι εσείς. Όταν κάτι, για παράδειγμα, είναι δωρεάν, γιατί μιλήσαμε και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή πρόσβασης, τα οποία είναι δωρεάν, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το προϊόν μπορεί να είμαστε εμείς.
8: Ναι.
7: Αν μια εφαρμογή, ένα παιχνίδι, και αυτά δεν τα λέω εγώ, υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία από πολύ πιο ειδικούς στο πεδίο και της σύγχρονης τεχνολογίας, που οι ίδιοι κρούν και τον κόδωνα του κινδύνου μιας εξόδου από την κοινωνία και μιας κάμψης των διαδικασιών της κοινωνικοποίησης εξαιτίας της αποθέωσης αυτής της ατομικής συνειδητότητας, η οποία σου λέει κατά το κοινό λεγόμενο στο σπίτι σου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι, αλλά έτσι όπως διαχέεται η κατάσταση και έτσι όπως υπάρχει πια η διαμεσολάβηση αυτή παντού,
8: ναι,
7: και για το οτιδήποτε, ποιος μας λέει ότι αυτό που κάνω εγώ στο σπίτι μου και δεν πειράζω φαινομενικά κανέναν, δεν έχει πολύ πολύ πραγματικές συνέπειες στον δημόσιο κοινωνικό χώρο. Δεν μπορεί να μας το βεβαιώσει αυτό κανείς με σιγουριά. Τι κρύβεται από πίσω δηλαδή? Σου κλέβει στην ουσία, σου κλέβει στην ουσία τον ελεύθερο σου χρόνο, την προσοχή σου και τα δεδομένα σου.
8: Ναι.
7: Το κόστος, γιατί μιλούσαμε και για το κόστος νωρίτερα, που νομίζουμε ότι γλιτώσαμε επειδή κάτι προσφέρεται δωρεάν και έχουμε πρόσβαση σε αυτό δωρεάν, το πληρώνουμε με τη συγκέντρωσή μας και με το ίδιο μας το μέλλον. Όταν ξαφνικά νιώθουμε τόσο άδικοι μέσα μας, κύριε Σπυρόπουλε, που δεν μπορούμε, όπως είπα και πριν, να σηκωθούμε από το ίδιο μας το κρεβάτι. Άρα ξοδευόμαστε εμείς οι ίδιοι σκρολάροντας. Έτσι.
8: Μάλιστα. Και ίσως γινόμαστε, υπάρχει, αυτό που είπατε, γινόμαστε εμείς το ίδιο το προϊόν χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που θίξατε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Δενάξα, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
7: Να είστε καλά κι εσείς, και εγώ σας ευχαριστώ.

0: της προσπάθειας, τη σημασία του κόπου, ότι για να κάνουμε κάποια πράγματα, είτε πετύχουμε είτε όχι, καλούμαστε ως άνθρωποι να προσπαθήσουμε. Ίσως εδώ είναι και η αξία της προσπάθειας, την οποία ενδεχομένως να έχουμε κάπως υποτιμήσει. Θα δούμε αυτό το θέμα και με την βοήθεια της κυρίας Μαρίας Χωριανοπούλου που είναι κοντά μας. Η κυρία Χωριανοπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κυρία Χωριανοπούλου.
1: Χαίρετε και σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση και την τιμητική σκέψη να συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον και τόσο επίκαιρο θέμα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να το δούμε μέσα από το δικό σας γνωστικό αντικείμενο? Θα αναφερθούμε βεβαίως και σε ζητήματα ιατρικής ηθικής που προκύπτουν, αλλά πώς μπορούμε να δούμε αυτό που έως ένα βαθμό ίσως το βιώνουμε στην σύγχρονη εποχή της υπερκατανάλωσης, κάπως ίσως αυτήν, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, η δαιμονοποίηση του κόπου, ότι μπορεί να θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να σπαταλήσουμε έτσι δυνάμεις μας πνευματικές και σωματικές για να καταφέρουμε κάτι, για να πετύχουμε κάτι.
1: Ναι. Το θέμα έχει πάρα πολύ πλούσιο φιλοσοφικό υπόβαθρο, αυτό είναι αλήθεια, γιατί αγγίζει έτσι μια βασική, ας πούμε, μεταβολή του σύγχρονου πολιτισμού, θα λέγαμε, δηλαδή από τη μετατόπιση από την αξία της διαδικασίας, του κόπου δηλαδή, της προσπάθειας, στην αποθέωση, ας πούμε, του άμεσου αποτελέσματος. Δηλαδή η εποχή μας φαίνεται να αντιμετωπίζει τον χρόνο, τον κόπο, την αναμονή και ακόμη, ας πούμε, και την αποτυχία πολλές φορές,
0: ναι,
1: ως εμπόδια που πρέπει να εξαλειφθούν, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μοτίβο που έχουμε από την νεωτερικότητα και μετά. Μπορούμε να πούμε ότι ζούμε σε νεωτερική κοινωνία της κατανάλωσης, δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος έχουμε συνηθίσει την αμεσότητα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Άμεση πληροφορία, άμεση αγορά, άμεση ικανοποίηση, άμεση ψυχαγωγία. Και η τεχνολογία ασφαλώς μας προσφέρει μια ζωή που δεν χωράνε καθυστερήσεις. Mm-hmm.
0: Δεν χωράνε αναμονές.
1: Αναμονές όχι καθόλου.
0: Ίσως ξεχνάμε ότι για να μπορέσουμε να δούμε ένα αποτέλεσμα, χρειάζεται λίγος χρόνος, χρειάζεται να περάσει κάποιος χρόνος, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, και εκεί είναι που χάνεται και η αξία του αποτελέσματος, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω και έχει να κάνει πάλι με την τεχνολογία, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούμε πλέον στην καθημερινότητά μας να λειτουργήσουμε. Η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς αναμονές, όπως είπατε πολύ σωστά. Ταυτόχρονα όμως αποδυναμώνει και την ικανότητά μας να αντέχουμε την αναμονή αυτό που λέμε αβεβαιότητα κτλ. Το ενδιαφέρον εδώ φιλοσοφικά είναι ότι ενώ θεωρητικά κυριαρχεί αυτό το εύκολο στην πραγματικότητα και το άμεσο και το γρήγορο, οι άνθρωποι δεν ζουν με λιγότερο άγχος. Συχνά ζουν με περισσότερο άγχος. Δηλαδή αυτή η συνεχής επιτάχυνση δημιουργεί μια αίσθηση ότι ποτέ δεν επαρκούμε, ότι όλα πρέπει να γίνουν τώρα, πρέπει να γίνουν γρήγορα, πρέπει να γίνουν αποτελεσματικά. Αυτό είναι και το μότο σε πολλές, έτσι, θα δούμε σε πολλές διαφημίσεις, ζήσε τώρα, ζήσε τη στιγμή, ας πούμε. Mm-hmm. Όλο αυτό συνδέεται με αυτήν την αμεσότητα. Ζούμε σε ένα πολιτισμό του άμεσου, με ένα κλικ παραγγέλνουμε τα πάντα, μετακινήσεις, φαγητό, διασκέδαση, επικοινωνία ανθρώπινη, έτσι. Η τεχνολογία μειώνει αυτή την αναμονή και τον κόπο και ναι, την διαδρομή ανάμεσα στην επισημία και την ικανοποίησή της. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί έτσι και μια νέα ανθρωπολογική συνθήκη, δηλαδή συνηθίζουμε να θεωρούμε φυσικό ότι όλα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα, γρήγορα και εύκολα.
0: Αυτονόητο κιόλας, ίσως.
1: Ναι, ακριβώς, είναι αυτονόητο. Όμως η φιλοσοφία μας καλεί να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που χάνεται τελικά όταν εξαφανίζεται η διαδικασία της προσπάθειας.

0: διότι η ανθρώπινη εμπειρία δεν συγκροτείται μόνο από το αποτέλεσμα, mm-hmm. από το άμεσο αποτέλεσμα, αλλά και από την πορεία προς αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, δηλαδή η προσπάθεια, ο κόπος, η αναμονή, πολλές φορές αν θέλετε και η ματέωση, διαμορφώνουν χαρακτήρα, διαμορφώνουν αυτογνωσία, διαμορφώνουν ανθεκτικότητα στους ανθρώπους. Στην εποχή που ζούμε, που είναι όλα αυτοματοποιημένα, κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτή την παιδαγωγική αξία της προσπάθειας και της δυσκολίας. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στη σύγχρονη κουλτούρα των πρώιμων επιτυχιών, όπως λέμε στη φιλοσοφία, έτσι. Και η κοινωνία το προβάλλει αυτό με τα social media κτλ. Βλέπουμε διαρκώς νέους ανθρώπους που πέτυχαν γρήγορα, έγιναν viral, απέκτησαν χρήματα χωρίς απαραίτητα να έχουν στοιχεία, αναγνώριση, επιρροή μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Άρα δημιουργείται έτσι η εντύπωση ότι η επιτυχία οφείλει να είναι άμεση και εντυπωσιακή. Και αυτό που λέμε ο αργός μόχθος, η σιωπηλή καλλιέργεια, η προσπάθεια, η βαθμία, ας πούμε, ορίμανση, μοιάζουν σχεδόν ξεπερασμένες στην εποχή μας. Βέβαια, εδώ περιέρχεται ευτυχώς να σώσει κάπως η φιλοσοφία πάλι τα πράγματα. Στη φιλοσοφία υπάρχουν διάφορες διακρίσεις και υπάρχει και ασφαλώς η γνωστή διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέμε πρόσκαιρη ευχαρίστηση, mm-hmm. και στην ευδαιμονία. Έτσι. Η σύγχρονη κουλτούρα μας υπόσχεται στιγμιαίες εκρήξεις ευχαρίστησης, ας πούμε μικρές δόσεις ντοπαμίνης, άμεση επιβεβαίωση, συνεχή ρεθίσματα. Εδώ όμως μιλάμε συνήθως για μια ευτυχία μικρής διάρκειας, δηλαδή μια ευτυχία έφθραστη, εξαρτημένη από την συνεχή κατανάλωση των νέων εμπειριών. Και ο άνθρωπος, το ηθικό πρόσωπο όπως συνηθίζω να λέω, χαίρεται στιγμιαία αλλά δυσκολεύεται να βιώσει την πληρότητα.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Τον Αριστοτέλη, ας πούμε, ο οποίος μιλάει για ευδαιμονία, δεν ταυτίζει καθόλου την ευδαιμονία με την ευχαρίστηση. Η ευδαιμονία δεν μπορεί να είναι ένα στιγμιαίο συνέστημα. Είναι ας πούμε ένας τρόπος ζωής, είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από την αρετή, τη φρόνηση, τις σχέσεις, τη συμμετοχή στην κοινότητα και μια καλλιέργεια του εαυτού βαθύτερη. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Άρα η ευδαιμονία που περιέγραψα μόλις τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι παραγγέλνεται, δεν αυτοματοποιείται, δεν επιτυγχάνεται με συντομεύσεις. Mm-hmm. Επομένως, ευτυχώς υπάρχει φιλοσοφία να σώσει κάπως λίγο τα πράγματα.
1: Αυτό που είπατε για την ευδαιμονία, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή την ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από ένα πλέγμα διαφόρων πραγμάτων, στην ουσία διαφόρων εκφάνσεων της ζωής του, που απαιτεί κόπο προφανώς, έτσι, απαιτεί μια προσπάθεια. Και δεν είναι κάτι το στιγμιαίο, είναι κάτι που διαρκεί σε όλη του τη ζωή.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό μας θυμίζει η φιλοσοφία. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν, ξέρετε, και με το θέμα της λειτουργικότητας. Ένας άνθρωπος δεν έχει αξία επειδή, ας πούμε, είναι γρήγορος, παραγωγικός ή αποδοτικός και έτσι απολαμβάνει και ευκολότερα πράγματα. Mm-hmm. Το ανθρώπινο πρόσωπο, ακριβώς λόγω της τεχνολογίας που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, καλείται να αναφέρεις πέρας πολύ περισσότερα πράγματα από ότι στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι αυτή η κουλτούρα της επιτάχυνσης που μας δημιουργεί μια πρόσκαιρη ευτυχία, η οποία όμως ακριβώς επειδή είναι πρόσκαιρη δεν ικανοποιεί τελικά τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος έχει ένα βίο ο οποίος έχει να κάνει με άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με πληρότητα, με χρόνο κτλ. Μας οθεί προς μια πιο έτσι εργαλειακή αντίληψη του εαυτού. Mm-hmm. Γιατί νιώθουμε ότι πρέπει και διαρκώς να αποδίδουμε, πρέπει διαρκώς να εξελισσόμαστε, να παραμένουμε ας πούμε και ανταγωνιστικοί. Ένα επίσης ζήτημα που το έχει ενισχύσει η τεχνητή νοημοσύνη αυτό, γιατί δημιουργούνται συνεχώς νέα πρότυπα ταχύτητας ας πούμε και, mm-hmm. και αποτελεσματικότητας. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο περιορίζει και την αυτονομία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, τι σημαίνει ότι είναι αυτόνομος? Δεν σημαίνει απλώς να έχω επιλογές και να παραγγέλνω πράγματα και να γίνομαι για λίγο ευτυχισμένος. Σημαίνει να μπορώ να σκέφτομαι κριτικά, να αποφασίζω συνειδητά, να αναλαμβάνω ευθύνη για τον εαυτό μου. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει έτσι και μια υπαρξιακή διάσταση. Υπαρξιστές, ας πούμε, πίστευαν, όπως ο Κίρκεγκαρντ ή ο Σάρτρ, πίστευαν ότι η ανθρώπινη ύπαρξη συγκροτείται μέσα από χρόνο, από αγωνία, από την επιλογή, από την ευθύνη, από την αβεβαιότητα. Η ζωή δεν είναι πλήρως προβλέψιμη, ούτε ασφαλής.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, σε μια εποχή τεχνολογίας που υπόσχεται όλο και περισσότερο μια ζωή χωρίς αβεβαιότητα, που σημαίνει τι, οι αλγόριθμοι προβλέπουν, οι εφαρμογές που έχουμε μας οργανώνουν, η τεχνητή νοημοσύνη απαντά, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Τι γίνεται, αναρωτιόμαστε, γιατί η φιλοσοφία ερωτήματα θέτει, αν αφαιρέσουμε από την ανθρώπινη ζωή όλη τη δυσκολία και την προσπάθεια και τον κόπο και την ευθύνη και το ρίσκο, παραμένει άραγε η ανθρώπινη ζωή πλήρως ανθρώπινη?
1: Ναι.
0: Είναι βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα.
1: Κάπως μηχανική γίνεται, κάπως μηχανιστική.
0: Ακριβώς.
1: Με κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Χωριανοπούλου, σε αυτή την εποχή της υπερκατανάλωσης που ζούμε τελικά, της υπερβολικής κατανάλωσης, αντιλαμβανόμαστε αυτή την αξία του κόπου, τι σημαίνει προσπαθώ, αυτή την αξία της προσπάθειας, για να το πω πιο απλά, ή όχι τελικά?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για προσπάθεια. Mm-hmm. Μιλάμε για κοινωνίες υπερπαραγωγικές, όπου βέβαια ο άνθρωπος βιώνει κόπωση. Έτσι, μιλάμε για μια κοινωνία κόπωσης και υπερπαραγωγικότητας. Γιατί ο άνθρωπος πιέζεται να είναι συνεχώς αποδοτικός και γρήγορος. Mm-hmm. Και λειτουργικός. Γιατί ακριβώς έχει και ο ίδιος συνηθίσει έτσι να ζει.
1: Ναι.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό που σας είπα και πριν, ότι κυριαρχεί το εύκολο, αλλά στην πραγματικότητα ζούμε πολύ πιο δύσκολα και πολύ με περισσότερο άγχος από ό,τι στο παρελθόν. Υποτίθεται ότι έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να μας βοηθάει στην αυτοματοποίηση κάποιων εργασιών μας, για να έχουμε εμείς περισσότερο χρόνο με τους οικείους μας, τους συγγενείς μας, να θεσπίξουμε τις σχέσεις μας. Τελικά όμως αυτό βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει, διότι διαρκώς καλούμαστε να δείξουμε, να αποδείξουμε ότι είμαστε παραγωγικοί.
1: Mm-hmm.
0: Και προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Αυτό συνδέεται και με τη βιοειθική και με το χώρο έτσι, τον ιατρικό και της τεχνολογίας. Mm-hmm. Πάλι.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπουμε μια κουλτούρα βελτιστοποίησης του ανθρώπου. Δηλαδή, τι έχουμε να πούμε για την ιατρική? Δεν αρκεί πλέον η θεραπεία της ασθένειας. Αναζητούμε διαρκώς ενίσχυση, διόρθωση, επιτάχυνση, αναβάθμιση, όλες αυτές οι αντιγύρανση, ας πούμε, παίζει
1: ναι,
0: πάρα
1: ναι.
0: πολύ. Από τις αισθητικές επεμβάσεις, δηλαδή, μέχρι και τις τεχνολογίες γενετικής επιλογής και τις υποσχέσεις, ας πούμε, που μας έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία, φαίνεται μια έτσι πολύ βαθιά πολιτισμική λογική, ότι έχουμε μια δυσανεξία απέναντι στην ατέλεια. Mm-hmm. Απέναντι στην ευαλωτότητα που έχει ο άνθρωπος και στα φυσικά όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Επομένως, τι είναι η ατέλεια εδώ? Το να κάνω κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο. Να μάθω, ας πούμε, γρήγορα μια ξένη γλώσσα. Αν αργήσω να τη μάθω ή αν δεν επιτύχω, ας πούμε, στις Πανελλήνες, δεν είμαι αρκετά αποδοτικός και δεν έχω ιδιαίτερη αξία για αυτή την κοινωνία, σε αυτή την κοινωνία. Εδώ πέρα βέβαια, εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά σε αυτό το ζήτημα. Έχει να κάνει όλο αυτό με την ηθική ωριμότητα του ανθρώπου σε σχέση με την τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας. Και αν τελικά όλο αυτό μπορεί να αποδυναμώσει αυτό που λέμε φρόνηση και ευθύνη στην ηθική φιλοσοφία. Αν δηλαδή πρέπει να μπει ένα είδος φρένου. Mm-hmm. Απέναντι σε όλη αυτή την απόλυτη λατρεία της άμεσης αποτελεσματικότητας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μόχθο και το χρόνο δεν τον θέλουμε. Θέλουμε άμεσα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπουμε και στο χώρο των σπουδών γρήγορα έτσι πλέον εκπαιδευτικά προγράμματα, άμεσες εκπαιδεύσεις να γίνονται, να παίρνουμε έτσι κάποια διπλώματα που μας έχουν δώσει μια εξειδίκευση.
1: Mm-hmm.
0: Και πιστεύω ότι αυτό αργότερα θα το δούμε και μετά από κάποια χρόνια στη ζωή των ανθρώπων, ότι δεν θα έχουμε ένα επάγγελμα. Εσείς δηλαδή δεν θα είστε δημοσιογράφος μόνο, θα έχετε και άλλα πράγματα να κάνετε, διότι θα υπάρχουν πάρα πολλές εξειδικεύσεις που θα μας έχει οδηγήσει η τεχνητή νοημοσύνη όμως εκεί.
1: Ναι. Mm-hmm. Αναφερθήκατε λίγο στο κομμάτι της βιοεθικής και στην ευγονική και τα λοιπά. Ναι. Και τονίσατε αυτή τη δυσανεξία, όπως είπατε πολύ χαρακτηριστικά, απέναντι στα φυσικά όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή, θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια ως άνθρωποι. Υπάρχει αυτή η τάση?
0: Υπάρχει αυτή η τάση. Πέρα όμως από το κομμάτι το βιοειθικό και της βιοιατρικής, ήθελα να πω για κάτι άλλο εδώ πέρα, που είναι πολύ πιο φιλοσοφικό, πολύ πιο ανθρώπινο θα έλεγα, ότι γνωρίζουμε, παρόλο που ζούμε στην εποχή της νοημοσύνης, ότι τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή όντως απαιτούν κόπο και χρόνο, όσο και αν δεν μας αρέσει. Η παιδεία, ας πούμε, η φιλία, έτσι, η αγάπη, η επιστήμη, η ανατροφή ενός παιδιού, η ηθική συγκρότηση, ας πούμε, ενός χαρακτήρα, όλα αυτά είναι διαδικασίες αργές. Η κουλτούρα αυτή του κλικ μας κάνει και ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη ορίμανση απαιτεί χρόνο. Δεν συμβαίνει με ένα κλικ. Το να χτίσεις, ας πούμε, μια ηθική συγκρότηση και μια προσωπικότητα, η αλήθεια είναι ότι απαιτεί χρόνο. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Ίσως και αυτό είναι και το βαθύτερο φιλοσοφικό ερώτημα της εποχής μας. Αν προσπαθούμε να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας κάθε κόπο, μήπως τελικά αφαιρούμε και το ίδιο το νόημα της ανθρώπινης εμπειρίας, γιατί πόσο πολύ θα χαρούμε και θα ευτυχήσουμε με κάτι το οποίο έχουμε κοπιάσει και με κάτι το οποίο μας έχει έρθει εύκολα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στο κομμάτι της βιοειθικής αυτά φαίνονται ακόμα περισσότερο, διότι πραγματικά με τις τεχνολογίες που έχουμε, και αυτός ήταν και ο στόχος από τότε που το κωδικοποίησαμε το DNA μας, να μπορέσουμε να παρέμβουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Βέβαια το τι εννοούμε με το καλύτεροι είναι κάτι που απαιτεί μεγάλη συζήτηση. Έχουμε εκεί πικρές αναμνήσεις, μας έχει δώσει ιστορία. Όμως πρέπει να το προσεγγίσουμε και αυτό πάλι έτσι με μια φιδό και με μια αυτοσυγκράτηση. Μια τεχνολογική αυτοσυγκράτηση χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Η περισσότερη κριτική σκέψη, ασφαλώς.
1: Ναι. Κριτική σκέψη. Τι σημαίνει κριτική σκέψη, κυρία Χωριανοπούλου, και ειδικά στο θέμα μας σήμερα που συζητάμε. Πώς μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή η κριτική σκέψη?
0: Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε ή επικοινωνούμε. Τελικά αγγίζει και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αλλά και γενικά τους ανθρώπους γύρω μας, το ανθρώπινο πρόσωπο όπως λέμε. Η μεγάλη φιλοσοφική, ας πούμε, ανησυχία είναι η εξής, ότι όταν ο άνθρωπος συνηθίζει να λειτουργεί μέσα σε συστήματα άμεσης αυτοματοποίησης, τέλος πάντων, ποιος είναι κίνδυνος? Κινδυνεύει σταδιακά να αντιλαμβάνεται και τον εαυτό του με όρους μηχανής, δηλαδή ως ένα σύνολο λειτουργιών που πρέπει να είναι αποδοτικές, γρήγορες και απολύτως βελτιστοποιημένες. Έτσι. Η φιλοσοφική παράδοση όμως και ιδιαίτερα η ηθική, όπως πολύ σωστά είπατε, οικοδομήθηκε ακριβώς πάνω στην ιδέα ότι ο άνθρωπος δεν εργαλοποιείται, ο άνθρωπος δεν είναι μέσο, δεν είναι εργαλείο. Και εδώ πέρα θα μπορούσε να μας βοηθήσει ένας δεοντοκράτης φιλόσοφος, ο Ιμάνουελ Καντ, σπουδαίος, ο οποίος έχει μιλήσει για την έννοια της αξιοπρέπειας και έχει πει ότι η έννοια της αξιοπρέπειας συνδέεται με το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι πάντα αυτοσκοπός και ποτέ μέσο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει μια εσωτερική αξία, επειδή διαθέτει λογική, διαθέτει ηθική αυτονομία, διαθέτει την ικανότητα της ελεύθερης βούλησης, την κριτική σκέψη που ακριβώς τώρα είπαμε. Και αυτό δεν αποτιμάται με βάση τη χρησιμότητά του ή την παραγωγικότητά του. Και εδώ ακριβώς εμφανίζεται και η ένσταση με τη σύγχρονη αυτή τεχνολογική κουλτούρα, διότι τα ψηφιακά συστήματα και ιδίως οι αλγόριθμοι λειτουργούν κυρίως με λογικές αποτελεσματικότητας, πρόβλεψης κτλ. Ο άνθρωπος λοιπόν μετατρέπεται πολύ εύκολα σε δεδομένο, σε προφίλ, σε συμπεριφορά, σε απόδοση, σε καταναλωτική συνήθεια, παραγωγικότητα. Δηλαδή ακόμα και η προσωπικότητα αρχίζει να μετριέται ενός ανθρώπου μέσω δεικτών, likes, στατιστικών αξιολογήσεων κτλ. Αυτό μπορούμε να το δούμε και ειδικά στους πολιτικούς πολύ, στα προφίλ.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο άνθρωπος ίσως γίνεται το προϊόν.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο το προϊόν. Υπάρχει και ο κίνδυνος μιας έτσι πολύ βαθιάς αποπροσωποποίησης. Mm-hmm. Όχι επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μισεί τον άνθρωπο προς Θεού, αλλά επειδή τα τεχνολογικά συστήματα δυσκολεύονται να συλλάβουν ό,τι δεν είναι μετρήσιμο. Mm-hmm. Δηλαδή την ηθική μοναδικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, τη συνείδηση, την εσωτερική ζωή, το βίωμα ενός ανθρώπου. Αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί. Και εδώ η φιλοσοφία υπενθυμίζει κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο άνθρωπος έχει κάποια αξία. Η αξία δεν μετριέται, δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ανθρώπινη ζωή, τον ανθρώπινο βίο.
1: Mm-hmm. Ναι. Τίθενται νομίζω πολλά διλήμματα από αυτό που μόλις είπατε, κυρία Χουριανοπούλου. Πολλά ζητήματα, τα οποία ίσως τα βλέπουμε ήδη μπροστά μας και θα δούμε και άλλα ακόμη περισσότερα το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, έτσι δεν είναι?
0: Στη βιοειθική θα δούμε πολλά πράγματα. Ότι όντως η σύγχρονη κοινωνία, αυτό που είπα πριν, δυσκολεύεται πολύ να αποδεχθεί ότι είμαστε ευάλωτοι ως άνθρωποι. Δηλαδή η ασθένεια, το γύρας, ακόμα και η θλίψη ή η κατάθλιψη αντιμετωπίζονται συχνά σαν προβλήματα προς εξάλληψη, έτσι. Όχι ως υπαρξιακές διαστάσεις της ανθρώπινης κατάστασης, ας πούμε. Αυτό φαίνεται πολύ έντονα στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην υγεία όμως, το κομμάτι της υγείας. Υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ πέρα να μετατραπεί ο ασθενής από πρόσωπο σε ένα πληροφοριακό αντικείμενο, είπατε πριν, σε προϊόν για τους πολίτες και τα λοιπά. Εδώ πέρα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Η διοικητική επιμένει ότι η ιατρική δεν είναι μόνο τεχνική πράξη, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση φροντίδας ανάμεσα στο γιατρό και στον ασθενή και σε όλους όσους λαμβάνουν μέρος, ας πούμε, στο ιατρικό κομμάτι. Και είναι και σχέση ηθικής ευθύνης, έτσι. Ένας αλγόριθμος μπορεί να εντοπίσει ένα πρότυπο σε μια ακτινογραφία, προφανώς. Μπορεί να αναλύσει εκατομμύρια δεδομένα και να μας βγάλει πολύ καλές διαγνώσεις. Όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την ανθρώπινη, ας πούμε, κατανόηση του πόνου, του φόβου ή της αγωνίας που μπορεί να έχει ένας ασθενής. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για το ζήτημα της ευκολίας που αναφέραμε πριν, με την κουλτούρα της ευκολίας. Δημιουργείται μια νέα ηθική νοοτροπία, ότι υπάρχει αντίληψη ότι κάθε δυσκολία πρέπει να εξαλειφθεί άμεσα. Όμως η διηθική μας καλεί να σκεφτούμε έτσι πιο προσεκτικά και να θέσουμε πάλι κάποια ερωτήματα, αν πρέπει κάθε ανθρώπινο όριο να ξεπερνιέται, αν κάθε τεχνολογική δυνατότητα είναι και ηθικά επιθυμητή, αν δηλαδή έχουμε τεχνολογίες είναι απαραίτητο να εξαντλήσουμε τη δυναμική τους. Και μήπως τελικά αυτή η συνεχής επιδίωξη ελέγχου οδηγεί τελικά και σε απώλεια της αποδοχής του ανθρώπινου μέτρου. Mm-hmm. Εδώ πέρα πάλι υπάρχει σύνδεση, γιατί όλα συνδέονται, οι αρχαί τα έχουμε πει, όλα έχουμε πει. Όλα συνδέονται με την αρχαιοελληνική σκέψη και κυρίως με την αρχαιοελληνική έννοια της φρόνησης. Ας πούμε, η διηθική δεν είναι τεχνοφοβική, δεν λέει όχι στην πρόοδο. Λέει όμως ότι η τεχνολογική δύναμη χρειάζεται ηθική κρίση, μέτρο και ευθύνη. Αυτά είναι όλα στοιχεία της αριστοτελικής φρόνησης. Έτσι όπως μας μίλησε ο Αριστοτέλης για τη φρόνηση. Άρα έχουμε μια τεχνολογία που μας δίνει δύναμη να αλλάξουμε τη ζωή περισσότερο από ποτέ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πάντοτε, αν είμαστε αρκετά όριμοι και αν έχουμε πάντα τη σοφία, να γνωρίζουμε μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε. Και αυτή είναι και η πιο βαθιά έτσι πρόκληση της εποχής μας. Έτσι, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να διευκολυνθεί ο άνθρωπος, για να ανακουφιστεί ο άνθρωπος, χωρίς όμως, πολύ βασικό, το κυριότερο, χωρίς να χάσουμε την ανθρωπινότητα του ίδιου του ανθρώπου. Γιατί μια κοινωνία που προσπαθεί να εξαλείψει κάθε κόπο, κάθε καθυστέρηση, κάθε αδυναμία και κάθε όριο, κινδυνεύει τελικά να χάσει την ίδια και την βαθύτερη κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και τι είναι ο ανθρώπινος βίος.
1: Χάνει δηλαδή κομμάτια, θα λέγαμε, βασικά πυλώνες του ανθρώπινου βίου.
0: Ακριβώς, της ανθρωπινότητας. Ναι. Ακριβώς. Γίνεται προϊόν, γίνεται πληροφοριακό σύστημα, γίνεται άλλα πράγματα. Μετρήσιμα. Όμως λεγόμαστε έλογα όντα, παύλα ηθικά πρόσωπα, ακριβώς επειδή δεν ποσοτικοποιούμαστε, δεν βάζουμε τη μέση στον εαυτό μας, δεν μετριώνται κάποια πράγματα που διαθέτουμε, όπως η αυτονομία μας, η αξιοπρέπειά μας, η ελεύθερη μας βούληση κτλ.
1: Μάλιστα. Κυρία Χωριανοπούλου, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας. Πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα μας απασχολήσουν, είμαι σίγουρος, και στο άμεσο μέλλον. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά.

Συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή με θέμα η έννοια του κόστους και του κόπου σε μια εποχή υπερκατανάλωσης. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια, 210-5236-263.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Μέσων κατάσβευσης και των ανθρώπων να μην φτάσει η πυρκαγιά στα βίλια και στα μέγαρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία του Κιθερώνα, ενός δάσους με έλατα του μοναδικού στην Αττική. Πριν από λίγη ώρα άρχισαν να επιχειρούν και αεροσκάφη λόγω του ότι μειώθηκε η ένταση των θυελλωδών ανέμων. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν από προχθές διάφορες περιοχές της χώρας μας εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός το πρωί επισκέφθηκε το συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας για να πληροφορηθεί από κοντά την έκβαση των γεγονότων στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Έχουμε έντονες δηλώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση την κατάσταση. Κανένας εφησυχασμός δεν ισχύει για την Τεχεράνη ως προς την αξιολόγηση των απειλών εις βάρος της, δήλωσε σήμερα ο ασκόν χρέη Υπουργού Αμήνης του Ιράν. Και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα. Θυελώδης οι βόρειοι άνεμοι. Είναι βέβαια μικρότερη η έντασή τους από την χθεσινή ημέρα και αναμένεται από το απόγευμα η έντασή τους να μειωθεί ακόμα περισσότερο. 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά. Τεράστιο είναι το μέτωπο της φωτιάς που ξεκίνησε χθες από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και έχει φτάσει σήμερα λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, κατακαίγοντας το πέρασμά του το πυκνό πευκοδάσος. Η πολύ μεγάλη μάχη των πυροσβεστών επικεντρώνεται τώρα στην περιοχή Ψάθα, Βένιζα και Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή. Στόχος είναι να μην φτάσει η πυρκαγιά προς την περιοχή των Βιλίων και τα Μέγαρα. Σύμμαχος τώρα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς εδώ και περίπου μία ώρα, αφού η ένταση των ανέμων μειώθηκε, επιχειρούν και 8 αεροπλάνα μαζί με τα ελικόπτερα που πετούσαν από το πρωί. Κοντά στο Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή της Βένισσας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση, η προσπάθεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε πολλά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Έχουμε αναζωπηρώσεις από το πρωί, γι' αυτό στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη, με οδηγίες για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Νέα Πέραμο την ώρα που τα εναέρια και επίγεια μέσα προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά που καίει για τρίτη ημέρα. Ακολούθησε μήνυμα από την πολιτική προστασία και για την βιομηχανική περιοχή στα Μέγαρα, με τις αρχές να καλούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν για την μεκατεύθυνση την πόλη των Μεγάρων. Έχουμε τώρα μια μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με τους ειδικούς που επικεντρώνεται στην πιθανότητα το μέτωπο της φωτιάς να περάσει τη Χαράδρα και να κινηθεί προς την περιοχή των Βιλίων. Αν και κατά διαστήματα η αλλαγή της φοράς των ανέμων περιορίζει την εξάπλωση της φωτιάς, οι πολλές αναζωπηρώσεις διατηρούν τον κίνδυνο υψηλό. Ιδιαίτερη σημασία τώρα έχει και η προστασία του Κιθερώνα, όπου βρίσκεται ένα από τα πιο σπουδαία δάση ελάτων στην Αττική. Η απώλειά του θα αποτελούσε ένα σοβαρό οικολογικό πλήγμα, ενώ ήδη οι φλόγες έχουν καταστρέψει ελαιώνες και καλλιέργειες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στους κατοίκους της περιοχής. Τώρα να πούμε και να δώσουμε τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς. Πραγματοποιούνται οι εκτροπές κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Κωνσταντίνου Μπερδέλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς Πόρτο Γερμενό. Περιορισμούς κυκλοφορίας έχουμε και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της Ψάθας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Βίλια. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Ρυθμίσεις κυκλοφοριακές έχουμε και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθερώνος, οικισμός Άγιος Νεκτάριος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία της Ψάθας στο ρεύμα προς την Ψάθα και επίσης στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αλεποχώρη. Και η τελευταία ρύθμιση είναι στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος του καταστήματος Βασιλόπουλος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Αυτές είναι οι τελευταίες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις τις οποίες έχει προχωρήσει η αστυνομία για να αποφευχθούν και άλλα προβλήματα. Εν τω μεταξύ να σημειώσουμε ότι η φωτιά αυτή, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Νότια Βιωτία και εξαπλώθηκε στην Αττική εξαιτίας των ισχυρών βορείων ανέμων, έκαψε πάρα πολλές χιλιάδες στρέμματα και κάηκαν και πάρα πολλά σπίτια. Τώρα να δώσουμε κάποιες ακόμα πληροφορίες σχετικά με την ζώνη την βιομηχανική, γιατί έχουμε πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καεί και έχουν προκληθεί σημαντικές καταστροφές, όπως επίσης φαίνεται η φωτιά να έχει κάψει και επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την παραγωγή ζώων. Και αυγών βεβαίως, γιατί ξέρουμε ότι τα Μέγαρα και η βιομηχανική του ζώνη έχει μονάδες παραγωγής πουλερικών και αυγών. Κομβικό ρόλο τώρα στις επιχειρήσεις διαδραματίζουν οι δεξαμενές νερού που έχουν εγκατασταθεί έξω από τα Βίλια, στο σημείο που διασταυρώνεται ο δρόμος προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, τον Άγιο Νεκτάριο και τον Κιθερώνα. Από εκεί διαρκώς ανεφοδιάζονται τα ελικόπτερα που πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις στις εστίες που παραμένουν ενεργές, κυρίως στην Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην πιθανότητα το μέτωπο να περάσει τη χαράδρα και να κινηθεί προς τα Βίλια, αν και κατά διαστήματα η αλλαγή της φοράς των ανέμων περιορίζει την εξάπλωση της φωτιάς, αλλά έχουμε τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που διατηρούν τον κίνδυνο υψηλό. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη φωτιά. Έχουμε σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ψάθα. Εκεί και πάλι υπάρχουν αναζωπυρώσεις της φωτιάς και τα ελικόπτερα δίνουν διαρκή μάχη, κυρίως στα δύσβατα σημεία όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Να δούμε, αγαπητοί ακροατές, όμως τι ακριβώς γίνεται με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το χώρο, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και κυρίως ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό που καίει ασταμάτητα. Στην περιοχή εξακολουθούν να επικρατούν ισχυροί άνεμοι που επηρεάζουν το έργο των πυροσβεστικών και των πυροσβεστικών μέσων και των εναέριων μέσων. Ακόμα έχουμε ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων να είναι ανεπτυγμένες στην περιοχή και μετά την ενημέρωση του Πρωθυπουργού συζητήθηκε και το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων τα οποία θα ξεκινήσουν αμέσως στις πληγήσες περιοχές, όπως και η καταγραφή των ζημιών από την κρατική αρρωγή. Ο Πρωθυπουργός στην σημερινή του ανάρτηση και την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου μίλησε και για τα τελευταία χρόνια πώς η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας αποκτώντας περισσότερα ενέργεια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Σε αυτή λοιπόν τη δήλωση του Πρωθυπουργού υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλά σε δήλωσή του σχετική με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ αναφέρει ότι η Ελλάδα ζει ακόμα ένα καλοκαίρι τον πύρινο εφιάλτη και πως όμως δεν είναι τώρα η ώρα για την απόδοση ευθυνών. Οι σκέψεις μας είναι στους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν και στις οικογένειες των τριών ηρώων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κρήτη και στο Γήθιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του με ανακοίνωσή του άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό. Στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην πολιτική προστασία, δηλώνει πάνω από τα αποκαίδια στο Πόρτο Γερμενό, στο Ρέθυμνο και τη Βιωτία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για ανεπαρκή σχεδιασμό στην αντιπυρική προστασία κατηγορεί την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα με αφορμή την σημερινή ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη και αναφέρει ότι η σημερινή αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η φύση και η ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό είναι μια άθλια και υποκριτική προσπάθεια να δικαιολογήσει τις τεράστιες καταστροφές όταν το προσάναμα για τις μεγάλες πυρκαγιές είναι οι τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό στην πυροσβεστική και τις δασικές υπηρεσίες, η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού προστασίας των δασών με έμφαση στην πρόληψη. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση στα εναέρια μέσα, τα οποία είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις, όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα πρώτα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, τονίζει η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα καμένη. Ο πρωθυπουργός, για να διαφυλάξει τα δάση, όπως μας έλεγε, απαγορεύει στους μελισσοκόμους να πηγαίνουν εντός του δάσους, να κάνουν εργασίες το καλοκαίρι, απαγορεύει την πεζοπορία, τη διέλευση αυτοκινήτων, αλλά επιτρέπει το στήσιμο των ανεμογεννητριών. Αυτό αποδεικνύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία, δεν ενδιαφέρεται ούτε για την πυρόσβεση ούτε για την πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απλά μηχανήματα, είναι μηχανήματα που αποδεικνύεται ότι ανάβουν πυρκαγιές, αυτά για ένα κράτος μπάχαλο το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας και την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας. Κατέληξε ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι τώρα πρέπει να γίνουν παραιτήσεις. Κριτική στον Πρωθυπουργό άσκησε και το κόμμα Νίκη με αφορμή την σημερινή του ανάρτηση. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η χώρα καίγεται και ο Πρωθυπουργός αυτοθαυμάζεται. Μπροστά σε μια χώρα που καίγεται, πενθεί και δοκιμάζεται, ο κύριος Μητσοτάκης δεν βρήκε το θάρρος να πει ούτε μία συγγνώμη. Προτίμησε για μία ακόμα Κυριακή να αυτοθαυμαστεί και να παρουσιάσει μια κυβέρνηση που δεν κάνει ποτέ λάθος. Κύριε Μητσοτάκη, οι άνεμοι δεν είναι η αιτία της καταστροφής. Στην Ελλάδα φυσούν κάθε καλοκαίρι. Η έλλειψη πρόληψης είναι το πρόβλημα, οι καθαρισμοί που δεν έγιναν, οι αντιπυρικές ζώνες που δεν δημιουργήθηκαν, τα δάση που έμειναν χωρίς διαχείριση και οι επίγειες δυνάμεις που εξακολουθούν να σηκώνουν σχεδόν μόνες τους το βάρος της μάχης. Η Νίκη επίσης ζητά πραγματική αποτροπή, πλήρη θωράκιση, και μίλησε και για το ζήτημα των μεταναστών, μίλησε για άμεσες επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο και όχι επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος. Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ξανά, αγαπητοί ακροατές, αν και το είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, καθώς και τη συμπαράστασή της προς τους πυροπαθείς αδελφούς μας. Ιδιαιτέρως εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της και την προσευχητική της στήριξη προς τις οικογένειες των τριών ηρωικών σπεσόντων πυροσβεστών, ενώ παράλληλα αναπέμπει θερμή προσευχή υπέρ ενισχύσεως των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος που αγωνίζονται με αυταπάρνηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους σημειωτάτους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνδράμει παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προσεύχεται στον Πανάγαθο Θεό για την κατάπαυση των πυρκαγιών, την ενίσχυση όλων όσοι επιχειρούν στα μέτωπα και την ταχύ αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις διεθνείς ειδήσεις. Κανένας εφησυχασμός δεν ισχύει για την Τεχεράνη ως προς την αξιολόγηση των απειλών εις βάρος της από τους αντιπάλους της, αφού όλες αντιμετωπίζονται ως πραγματικές και αξιόπιστες, ακόμα και αν εντάσσονται στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ασκόν, χρέη Υπουργού Αμήνης του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Δεν θα ευνηδιαστούμε, ούτε θα μείνουμε παθητικοί», επισήμανε. Ο πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Σαρατόφ της Ρωσίας εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης με drones. Σύμφωνα με τις τοπικές ρωσικές αρχές, ζημιές προκλήθηκαν και σε υποδομές της πόλης Σαρατόφ και Έγγελς. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 635 ουκρανικά drones και... Έχει επίσης η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στο ρωσικό έδαφος και σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο. Στοχεύει κυρίως διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, υποδομές εφοδιασμού και πλοία. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής και ενεργειακής υποδομής, ενώ οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ζημιές και θύματα σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Χιλιάδες μετανάστες επιστρέφουν από τη Θέουτα στο Μαρόκο, συνοδεία δυνάμεων του Ισπανικού στρατού και της αστυνομίας, μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής. Το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από ξηρά και θάλασσα, ενώ περισσότεροι από 48.300 είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο μέχρι προχθές το βράδυ. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 67 νεκρούς, οι περισσότεροι από πνιγμό εξαιτίας του συνωστισμού άλλη κατά την προσπάθεια να περάσουν τα σύνορα. Οι ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα προστασίας στη Θέουτα, έχουν εγκαταστήσει πλωτό φράγμα 500 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα σύνορα με το Μαρόκο. Το σύστημα αποτελείται από πλωτά τμήματα και σημαδούρες με στόχο να αποτρέπονται νέες απόπειρες εισόδου διαθαλάσσης και να διευκολύνονται οι περιπολίες. Η ένταση δεν έχει εκτονωθεί πλήρως, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν διαμαρτυρίες και επεισόδια κοντά στα σύνορα. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία επανέφερε προσωρινούς ελέγχους για ταξιδιώτες που φτάνουν από την Ισπανία, ενώ κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών ζήτησαν να εξεταστεί η αναστολή της συμμετοχής της χώρας στη ζώνη Σέγγεν. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, με επιστολή του προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτήρισε εγωιστική, πολιτική και παράνομη τη στάση συγκεκριμένων κυβερνήσεων. Ζήτησε την πραγματοποίηση έκτακτης ευρωπαϊκής τηλεδιάσκεψης για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, χαιρέτησε την πρωτοβουλία, καθώς η προσοχή στρέφεται τώρα στο συντονισμό για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι εικόνες από του Θέουτα μοιάζουν με εισβολή. Σε 25 νεκρούς από 10 που ήταν η αρχική εκτίμηση, αυξήθηκε ο απολογισμός από την ξαφνική πλημμύρα σε τουριστικό θέρετρο στη βόρειο-δυτική Κίνα. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 41 αγνοούνται μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιβατικό πλοίο ανοιχτά του νησιού Μαδούρα στην Ινδονησία. Η Νότια Κορέα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα από τότε που άρχισε να συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία το 1904, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου. Σεισμός 5,9 βαθμών σημειώθηκε ανοιχτά των ανατολικών ακτών του βορείου νησιού της Νέας Ζηλανδίας σήμερα. Προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές. Περνάμε στον καιρό. Έθριος καιρό σήμερα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αγγίζει τους 36 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29 με 31 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έχουμε έθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ, 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε έθριο καιρό με νότιους ανέμους και 33 βαθμούς Κελσίου τη μέγιστη θερμοκρασία. Για αύριο Δευτέρα, Μακεδονία Θράκη, έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, μεταβλητή η άνεμη και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ και το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική έως 5, από 20 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Αύριο στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, από 19 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Κυκλάδες Κρήτη, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, από 22 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου θα κυμαίνεται η θερμοκρασία. Στην Αττική αύριο ο καιρός θα είναι έθριος, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία, ενώ στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, νότιοι, νοτιοανατολικοί θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ η έντασή τους, από 19 ως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να πούμε ότι ακόμα και τώρα, ρίχνοντας μια ματιά στις πηγές ενημέρωσης, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με μεγάλη ένταση η πυρκαγιά στην Αττική. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε στα επόμενα δελτία ειδήσεων. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στη κονσόλα του ήχου και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα την κυρία Ελίζα Κοντοπούλου, καθηγήτρια μουσικής και υποδιευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Η κυρία Κοντοπούλου, με την εκβαθέων μουσική κατάρτισή της, καθώς και την πολυετή προσφορά της στη μουσική εκπαίδευση, είναι η πλέον κατάλληλη για να μας διαφωτίσει σχετικά με τη δράση και την καλλιτεχνική συνεισφορά των μουσικών σχολείων στην εκπαιδευτική διαδικασία των νέων σπουδαστών μουσικής. Είναι επίσης γνωστή για το πάθος της να συνδέει τη μουσική με την ψυχολογία, την παιδαγωγική αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Κυρία Κοντοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκλησή σας.
1: Κυρία Κοντοπούλου, μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον με μουσικές επιρροές από νωρίς και θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και πείτε μας παρακαλώ πολύ, πιστεύετε ότι ακριβώς αυτό το οικογενειακό υπόβαθρο έπαιξε ρόλο στο να αγαπήσετε τη μουσική και αυτό και πείτε μας παρακαλώ πολύ, πιστεύετε ότι ακριβώς αυτό το οικογενειακό υπόβαθρο έπαιξε ρόλο στο να αγαπήσετε τη μουσική και να την υπερασπιστείτε

0: μας, οπότε στο σπίτι ακούγαμε συνεχώς τέτοιου είδους μουσική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για μένα ήταν μονόδρομος να ασχοληθώ με τη μουσική.
1: Mm-hmm. Μέσα από την ιδιότητα της υποδιευθύντριας του Μουσικού Σχολείου Πειραιά και φυσικά της πολυετούς πείρας σας μέσα στα μουσικά σχολεία της χώρας, θα μπορούσατε να μας πείτε, να μας δώσετε μία μικρή ενδεχομένως εικόνα για το τι είναι ένα μουσικό σχολείο, ποια ιδιαιτερότητά του σε σχέση με τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.
0: Mm-hmm. Σε ένα σχολείο μουσικό διδάσκονται όλα τα μαθήματα που γίνεται σε οποιοδήποτε άλλο γενικό γυμνάσιο ή λύκειο. Απλά έχουμε επιπρόσθετα κάθε μέρα 2 με 3 παραπάνω ώρες μουσικά μαθήματα. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικά όργανα, θεωρητικά μαθήματα και συμμετοχή σε μουσικά σύνολα. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό να τονίσουμε εδώ πέρα πως στα μουσικά σχολεία διδάσκεται ισόποσα η ευρωπαϊκή, η βυζαντινή και η παραδοσιακή μουσική. Λειτουργούμε με κάπως διευρυμένο ωράριο, έχουμε 8 με 9 διδακτικές ώρες σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία. Το δικό μας το σχολείο παίρνει παιδιά από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και φυσικά όλα τα μουσικά σχολεία έχουν πλούσια καλλιτεχνική κοινωνική δραστηριότητα με πολλές συναυλίες, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ρωτήσω μέσα από την εμπειρία και την έρευνα που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι τα πιο ουσιαστικά ωφέλη που διαπιστώσατε από την ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο?
0: Ναι, η μουσική έχει σίγουρα πολύ βαθιά και πολυδιάστατη επίδραση στην ψυχολογία ενός παιδιού ή εφήβου. Δεν μιλάμε απλώς για ψυχαγωγία. Λειτουργεί σαν εργαλείο ανάπτυξης, έκφρασης και ρύθμισης των συναισθημάτων. Η ενασχόληση με τη μουσική, να ξέρουμε ότι ενισχύει τη μνήμη, την προσοχή και τη συγκέντρωση, ενώ ενεργοποιεί και πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου ταυτόχρονα. Σίγουρα θα ξέρετε κάποιον που έχει μάθει να παίζει ένα όργανο, ας πούμε πιάνο, αναπτύσσει όλες τις κοινωνικές, τις μουσικές δεξιότητες, μικρές επιτυχίες ενισχύουν και την αυτοεκτίμησή τους. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τις κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσονται με τη μουσική. Τέλος, οι έφηβοι συχνά ταυτίζονται με είδη μουσικής ή καλλιτέχνες. Αυτό τους βοηθά να εξερευνήσουν ποιοι είναι, τι πιστεύουν και πού ανήκουν. Οπότε έτσι διαμορφώνουν και την ταυτότητά τους.
1: Κυρία Κοντοπούλου, τι πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα για έναν εκπαιδευτικό μουσική στο σχολείο? Η μουσική δεξιότητα ή η παιδαγωγική προσέγγιση? Θα θέλαμε την τοποθέτησή σας.
0: Σε ένα γενικό σχολείο και πολύ περισσότερο σε ένα μουσικό, οι τίτλοι σπουδών σίγουρα και η υψηλή κατάρτιση στη μουσική αποτελούν απαραίτητα προσόντα. Όμως έχουμε παραδείγματα ανθρώπων με πτυχία διδακτορικά και οι οποίοι δεν στέκονται, όπως λέμε, πολύ ωραία στην τάξη. Συνεπώς, σίγουρα η σωστή παιδαγωγική προσέγγιση είναι πολύ πιο σημαντική. Και δεν μιλάμε μόνο αν είσαι μουσικός. Σε οποιαδήποτε ειδικότητα πρέπει να είσαι πρώτα απ' όλα παιδαγωγός.

0: Κυρία Κοντοπούλου, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Βεβαίως, ακούσαμε τη βυζαντινή χοροδία του συνόλου του σχολείου μας. Μάλιστα, η βυζαντινή χοροδία έχει μαζί και μία, τη συνοδεύει μία παραδοσιακή ορχήστρα, οπότε το σύνολο λέγεται Βοσπορίτικο. Υπεύθυνοι καθηγητές είναι η Στέλλα Σταθιανού και ο Ποταμίτης Μιχάλης, και αυτό που ακούσαμε, ο ύμνος, λέγεται «Αδελφοί χαίρετε» και «Τεριρέ».
0: Να σας ρωτήσω λοιπόν παρακάτω στην κουβέντα μας. Σήμερα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική κυρίως μέσα από τα social media, το διαδίκτυο και τη μόδα που επικρατεί σε ήδη καινούρια μουσικά, όπως είναι η τραπ μουσική. Πιστεύετε ότι αυτό απομακρύνει από τη βαθύτερη ουσιαστική σχέση με τη μουσική, όπως τα παιδιά, όπως το να μάθουν ένα μουσικό όργανο ή να τραγουδούν με ποιότητα, θα λέγαμε? Ή μπορεί τελικά και αυτά τα είδη να λειτουργήσουν ως αφετηρία για μια πιο ουσιαστική μουσική παιδεία?
1: Ακόμα και αν εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως η ενασχόληση με τα social media και με είδη όπως η trap απομακρύνει ένα μαθητή από μια ουσιαστική σχέση με την τέχνη της μουσικής, εγώ πιστεύω πως απλά χρειάζεται μια σωστή γέφυρα. Τι εννοώ με αυτό, αν μου επιτρέπετε να σας δώσω ένα παράδειγμα? Η trap δεν είναι μια μουσική εκτός μουσικής παράδοσης. Έχει και αυτή ρυθμό, μελωδία, παραγωγή. Από κάπου έχει προέλθει. Μπορείς να δείξεις ένα μαθητή, παραδείγματος χάρη, πως και αυτή η μουσική έχει ρίζες σε παλιότερα είδη που ακούγανε και ήταν δημοφιλή στους νέους, όπως είναι το hip hop, και να πάει ακόμα πιο πίσω στη funk και στη jazz. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ακόμα και κάποιες διασκευές. Υπάρχουν περιπτώσεις που τραπ κομμάτια παντρεύονται με κλασική μουσική και άλλα είδη. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε σαν μια φυσική γέφυρα, ώστε να περάσουμε από το σήμερα στο χθες και να φέρουμε έτσι τη μουσική που θα θέλαμε να ακούνε περισσότερο οι νέοι. Το βασικό είναι να συγκρίνεις τα είδη χωρίς να υποτιμάς κάποιο από αυτά, γιατί έτσι και υποτιμήσεις ένα είδος μουσικής που αγαπάνε τα παιδιά, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, αντί για «άκου αυτό γιατί είναι καλύτερο από αυτό το κομμάτι», να πεις «αν σου άρεσε αυτό, δοκίμασε να ακούσεις και αυτό».
0: Ωραία. Τι σημαίνει, κυρία Κοντοπούλου, στην πράξη ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το μάθημα της μουσικής? Αυτό το χτίζει ένας εκπαιδευτικός μες στην τάξη ή θεωρείται δεδομένο?
1: Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στο μάθημα της μουσικής δεν είναι απλώς μια ευχάριστη τάξη. Είναι ένα πλαίσιο όπου οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς να εκφραστούν, να πειραματιστούν, ακόμα και να κάνουν λάθη χωρίς φόβο. Άρα, οι μαθητές στην τάξη τραγουδούν ή παίζουν χωρίς ντροπή ή φόβο κριτικής. Εννοείται ότι ένας εκπαιδευτικός πρέπει να θέσει σαφείς κανόνες γι' αυτό. Επίσης, αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα. Κάθε φωνή, ικανότητα ή μουσικό γούστο έχει θέση στην τάξη μας. Ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα. Δεν υπάρχει μόνο σωστό και λάθος, αλλά χώρος για εξερεύνηση. Επιδιώκουμε τη συμμετοχή όλων, όχι μόνο οι ταλαντούχοι, αλλά κάθε μαθητής να εμπλέκεται στη διαδικασία με όποιον τρόπο μπορεί. Τέλος, ο εκπαιδευτικός, όπως είπαμε και πιο πάνω, πρέπει να συνδέει τη μουσική με τα βιώματα των μαθητών και να επιτρέπει επιλογές τραγουδιών ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους.
0: Πολύ όμορφα. Κυρία Κοντοπούλου, ποια στοιχεία της ψυχολογίας θεωρείτε σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζετε εσείς ή η εκπαιδευτική του σχολείου σας το μάθημα της μουσικής?
1: Το πιο σημαντικό για μένα είναι να υπάρχει εσωτερικό κίνητρο. Οι μαθητές συμμετέχουν περισσότερο όταν νιώθουν χαρά, ενδιαφέρον και προσωπική σύνδεση με τη μουσική. Δεν πρέπει να είναι το κίνητρο να είναι μόνο βαθμός, εννοείται. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η αυτοαντίληψη. Πολλά παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχω φωνή, δεν είμαι μουσικός. Αυτές οι υπεπιθύσεις επηρεάζουν άμεσα τη συμμετοχή. Μικρές εφικτές επιτυχίες και θετική ανατροφοδότηση χτίζουν την αυτοπεποίθηση. Επίσης, πολύ σημαντικό, η συναισθηματική ασφάλεια και η διαχείριση του άγχους. Η μουσική εκθέτει το μαθητή. Αν υπάρχει φόβος γελιοποίησης, η συμμετοχή μειώνεται. Η εκτέλεση μπροστά σε άλλους μπορεί να προκαλέσει άγχος. Ξεκινάμε λοιπόν με ομαδικές δραστηριότητες και προχωράμε σταδιακά σε πιο ατομική έκθεση. Επίσης, οι ομαδικές δραστηριότητες, η συνεργασία και η εναλλαγή ρόλων ενισχύουν την ένταξη όλων στην κοινωνική δυναμική της ομάδας. Και κάτι πολύ αυτονόητο, αλλά σημαντικό. Για να σχεδιαστεί ένα σωστό μάθημα μουσικής πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το αναπτυξιακό στάδιο του κάθε παιδιού. Οι γνωστικές κινητικές και συναισθηματικές δυνατότητες διαφέρουν ανά ηλικία. Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι κατάλληλες. Παραδείγματος χάρη, όταν είμαστε σε μικρότερη ηλικία, έχουμε περισσότερο παιχνίδι και κίνηση, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες περισσότερη δομή και ανάλυση για αυτά τα παιδιά. Και εννοείται διαφορετικά μαθησιακά στυλ και πολλαπλές νοημοσύνες. Ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει διαφορετικά. Δίνουμε επομένως τη δυνατότητα πολλαπλού τρόπου παρουσίασης ενός θέματος στο παιδί, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να βρει αυτό τον τρόπο που τον διευκολύνει, να κατανοήσει καλύτερα.
0: Mm-hmm. Κυρία Κοντοπούλου, πώς φαντάζεστε από τη θέση που βρίσκεστε την ιδανική ενσωμάτωση της μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά ως αντίδοτο όλο αυτό στις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης των αξιών της σημερινής εποχής που ζούμε?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση και δύσκολα μπορώ να την απαντήσω έτσι απλά. Μια σκέψη μόνο, ότι πραγματικά θα μπορούσε η μουσική να λειτουργήσει ως αντίδοτο. Κάτι τέτοιο δεν είναι ουτοπικό, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να παίξει ουσιαστικό ρόλο απέναντι σε φαινόμενα όπως είναι ο ατομικισμός, η αποξένωση, το άγχος, η απώλεια νοήματος. Πρέπει να ενσωματωθεί πιο βαθιά στην καθημερινή σχολική εμπειρία. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα πώς μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Ναι, φυσικά θα θέλαμε. Ωραία. Να ακούσουμε.
1: Πώς θα μπορούσε να είναι λοιπόν μια ουσιαστική ενσωμάτωση? Από ένα μάθημα μεμονωμένο που γίνεται μία ή δύο φορές τη βδομάδα, θα πρέπει να γίνει μια καθημερινή πρακτική. Δεν μπορεί η μουσική να περιοριστεί σε μια ώρα, αλλά να διαχέεται. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με σύντομα μουσικά διαλύματα μέσα στη μέρα, χρήση τραγουδιού και σε άλλα μαθήματα, έτσι ώστε η μουσική να γίνει εργαλείο ρύθμισης συναισθήματος και συγκέντρωσης. Πολύ σημαντικό επίσης, δεν θέλουμε μόνο θεωρία, θέλουμε εμπειρία. Λοιπόν, βιωματική ακρόαση και ομαδική εκτέλεση. Τότε μπορεί η μουσική να λειτουργεί ως χώρος έκφρασης και όχι απλά σαν μια εξέταση ενός μαθήματος που έχουμε να πάρουμε κάποιο βαθμό. Κάτι που γνωρίζουμε επίσης στα μουσικά σχολεία πολύ είναι η καλλιέργεια αξιών μέσα από τη μουσική πράξη. Η μουσική διδάσκει συνεργασία, ακρόαση, πειθαρχία, σεβασμό στη διαφορετικότητα. Όταν παίζεις σε μια ορχήστρα, αυτά τα κάνεις έτσι κι αλλιώς. Ή όταν τραγουδάς σε μια χοροδία, σέβεσαι το διπλανό σου. Συμπερίληψη και προσβασιμότητα. Δεν θέλουμε μόνο τους ταλαντούχους μπροστά και οι υπόλοιποι να είναι θεατές. Όλοι πρέπει να έχουν το ρόλο τους. Άλλος τη φωνή, άλλος το ρυθμό, άλλος που έχει γνώσει πιο πολύ με την τεχνολογία. Έτσι μειώνεται ο αποκλεισμός και ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή. Φυσικά ο δάσκαλος πρέπει συνεχώς να επανατοποθετείται, να γίνεται καλύτερος, να μαθαίνει να διαχειρίζεται ομάδες, συναισθήματα. Έτσι θα μπορούσε ίσως μια τέτοια προσέγγιση να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην κρίση αξιών που αναφέρατε.

0: Κυρία Κοντοπούλου, τι ακούσαμε? Κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό, ναι. Ακούσαμε τη Συμφωνική Ορχήστρα αυτή τη φορά του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Υπεύθυνος καθηγητής είναι ο Νίκος Σολωμός. Ακούσαμε φυσικά τη Χαμπανέρα από την Κάρμεν του Μπιζέ, με σολίστ, μια μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου, Λιδία Κοστούρου. Θα καταλάβετε από τα ηχητικά παραδείγματα που ακούμε ότι δουλεύουμε σε πολύ διαφορετικά είδη μουσικής, και αυτό είναι και το ωραίο στα μουσικά σχολεία. Από τη βυζαντινή μουσική πάμε στην κλασική μουσική, από την κλασική στην παράδοση, όπως θα ακούσετε το τρίτο παράδειγμα. Οπότε νομίζω ότι πιάνουμε όσα περισσότερα είδη μουσικής μπορούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρεται συχνά, κυρία Κοντοπούλου, η ιδέα ότι όλοι οι μαθητές είναι ταλαντούχοι και ότι ακόμα και μαθητές με ιδιαιτερότητες ή, θα μπορούσα εγώ να πω, ιδιαίτερες ικανότητες, μπορούν να διαπρέψουν στη μουσική. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, παραδείγματος χάρη, κάτι από την εμπειρία σας που επιβεβαιώνει αυτή τη θεώρηση? Mm-hmm.
1: Είναι γνωστό πως η μουσική έχει βοηθήσει άτομα με ιδιαιτερότητες να διαπρέψουν, και υπάρχουν πολλά γνωστά παραδείγματα στο χώρο της μουσικής, αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε αυτά. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πως η φίτηση σε ένα μουσικό σχολείο μπορεί να έχει βοηθήσει τέτοια παιδιά. Και πραγματικά έχουμε παραδείγματα στο σχολείο παιδιών με ιδιαιτερότητες. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένας μαθητής που είναι και παιδί με ιδιαιτερότητες, αλλά και παιδί μεταναστών, το οποίο και προσαρμόστηκε θαυμάσια στο σχολικό περιβάλλον και είναι εξαιρετικά αγαπητός στους συμμαθητές του, και κατάφερε να εκφραστεί μέσα από τη μουσική, να οργανώσει τη σκέψη του και να αναδείξει και τις ιδιαίτερες ικανότητές του, όχι μόνο στη μουσική αλλά και σε υπόλοιπα μαθήματα.
0: Ακριβώς αυτό επιβεβαιώνει τη θεώρηση ότι όσοι δουλεύουν στη μουσική δουλεύουν στο εμείς και όχι στο εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Κυρία Κοντοπούλου, πώς βλέπετε τη συμβολή της τεχνολογίας στη μουσική εκπαίδευση σήμερα? Πιστεύετε ότι μπορεί να ενισχύσει τον παιδαγωγικό και ψυχολογικό ρόλο της μουσικής στο σχολείο? Και αν ναι, υπάρχουν και εδώ πρακτικά παραδείγματα που ενδεχομένως να σας έχουν εντυπωσιάσει?
1: Ναι, πραγματικά, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια, και ειδικά επειδή σε όλα τα σχολεία πια έχουμε βάλει διαδραστικούς πίνακες και έχει αλλάξει κάπως το στυλ που διδάσκει κάποιος, η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να απογειώσει τη μουσική εκπαίδευση, αλλά μόνο αν λειτουργεί ως εργαλείο έκφρασης και όχι αν περιοριστεί σε παθητική κατανάλωση. Δηλαδή, όχι απλά να βλέπουμε κάτι που μας έβαλε ο δάσκαλος σε ένα βίντεο στο διαδραστικό πίνακα. Όταν όμως δίνει στους μαθητές φωνή, έλεγχο και δυνατότητα δημιουργίας, τότε πραγματικά ενισχύει τον ψυχολογικό ρόλο της μουσικής. Παραδείγματα πολλά. Παλιά, για να κάνεις μουσική χρειαζόσουν και όργανα και χώρο και εκπαίδευση. Σήμερα πολλές εφαρμογές επιτρέπουν σε κάθε μαθητή να συνθέσει, να ηχογραφήσει, να πειραματιστεί όποτε θέλει, και έτσι ο μαθητής αισθάνεται δημιουργός. Επίσης, μαθητές που δίστασαν να τραγουδήσουν μπροστά σε άλλους, μπορούν τώρα να ηχογραφηθούν ιδιωτικά, να επεξεργαστούν τη φωνή τους και να μοιραστούν το αποτέλεσμα όταν νιώσουν έτοιμοι. Επίσης, πολλοί μαθητές μπορούν να δουλέψουν έξω από το σχολείο, από το σπίτι τους. Υπάρχουν πλατφόρμες που μπορούν να γίνουν ομαδικές συνθέσεις και ανταλλαγές ιδεών. Η τεχνολογία επίσης μας συνδέει με το σύγχρονο κόσμο των μαθητών. Η μουσική που ακούν οι μαθητές χρησιμοποιεί ήδη την τεχνολογία. Όταν λοιπόν η τεχνολογία μπει στην τάξη, η μάθηση αποκτά νόημα και συνάφεια. Ένα παράδειγμα που έκανα εγώ στην τάξη μου, μια ομαδική δραστηριότητα να συνθέσουμε ένα soundtrack μιας ταινίας. Η τάξη δημιουργεί μουσική για μια ιστορία ή ένα βίντεο, άλλα παιδιά φτιάχνουν το ρυθμό, άλλη τη μελωδία, άλλη τα ηχητικά εφέ, άλλοι γράφουν το story. Έτσι καλλιεργείται η συνεργασία και η αίσθηση του κοινού στόχου. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία βέβαια, αλλά πρέπει να προσέξουμε κάτι που η τεχνολογία μπορεί να αποτύχει. Όταν η τεχνολογία αντικαθιστά τη ζωντανή μουσική εμπειρία, όταν γίνεται αυτοσκοπός, τότε ενισχύει την απομόνωση αντί για τη συνεργασία. Συνολικά, ναι, η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει βαθιά τον παιδαγωγικό και τον ψυχολογικό ρόλο της μουσικής, όχι επειδή είναι μοντέρνα, αλλά επειδή δίνει φωνή σε περισσότερους μαθητές, μειώνει το φόβο έκθεσης, δημιουργεί νέους τρόπους σύνδεσης. Η ουσία όμως παραμένει ανθρώπινη. Η τεχνολογία είναι το μέσο. Η μουσική εμπειρία και η σχέση μέσα στην τάξη είναι ο σκοπός.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν η πολιτεία σας ανέθετε να σχεδιάσετε τα συγκεκριμένα μέτρα που θεωρείτε απαραίτητα από πλευράς εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε η μουσική να αποκτήσει τη θέση που της αρμόζει στο ορολόγιο σχολικό πρόγραμμα, ιδίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ποια θα ήταν αυτά κατά τη γνώμη σας, επιγραμματικά αν θα θέλαμε να μας πείτε?
1: Ωραία, θα σας πω επιγραμματικά τελείως. Κάποια από αυτά τα αναφέραμε και πιο πριν. Πρώτον, αναβάθμιση του ορολογίου προγράμματος και αύξηση των ωρών της μουσικής, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αν μπορούμε να έχουμε και κάποια διδασκαλία μουσικών οργάνων από το δημοτικό, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Να δημιουργηθούν μουσικά σχολεία και στο δημοτικό. Αυτό το λέμε πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς μόνο από την πρώτη γυμνασίου και μετά έχουμε μουσικά σχολεία. Κάποια πράγματα που είπα και πιο πριν, να μετατοπιστεί η μάθηση από τη θεωρία στη βιωματική εκπαίδευση, να έχουμε δηλαδή προτεραιότητα στη δημιουργία, στη σύνθεση, στον αυτοσχεδιασμό και στην εκτέλεση, καθολική πρόσβαση και συμπερίληψη σε όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς. Παιδιά, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μαθητές με τις μαθησιακές δυσκολίες, εξοπλισμένα μουσικά εργαστήρια, συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όχι μόνο στη μουσική αλλά και στη διδακτική ψυχολογία, εξοικείωση με νέες τεχνολογίες. Μπορούμε να συνδέσουμε τη μουσική, να υπάρχει σύνδεση με την κοινότητα και τον πολιτισμό, σχολικές συναυλίες με ουσιαστικό χαρακτήρα, συνεργασίες με τοπικούς μουσικούς, πανεπιστημιακές σχολές, μουσικές ακαδημίες, οδεία, πολιτιστικούς φορείς, έμφαση τόσο στην ελληνική μουσική παράδοση όσο και στην κλασική μουσική. Και συνοπτικά, για να μην σας κουράζω, η βασική αλλαγή που υπονοούν όλα τα παραπάνω είναι μία, να πάψει μουσική να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον αισθητικό μάθημα και να αναγνωριστεί ως πυλώνας παιδαγωγικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης μέσα στο σχολείο.
0: Κυρία Κοντοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου.

Στο σημείο αυτό, να σας χαιρετήσουμε αγαπητοί ακροατές. Ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο, μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η κυρία Ελίζα Κοντοπούλου, υποδιευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοκτώνα.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία» στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς, του Λέοντος Τολστόη, εκπομπή δεύτερη. Μετά από 7 χρόνια διαμονής σε αυτή την πόλη, ο Ιβάν Ίλιτς διορίστηκε εισαγγελέας σε μια άλλη διοίκηση. Και πήγαν εκεί. Αλλά τα χρήματα ήσαν περιορισμένα και το μέρος δεν άρεσε στην Πρασκόβια Φιοντορόβνα. Ο μισθός του Ιβάν Ίλιτς ήταν μεγαλύτερος από πρώτα, αλλά ο τιμάριθμος ήταν πιο υψηλός. Εκτός αυτού, δύο από τα παιδιά τους πέθαναν και η ζωή έγινε ακόμα πιο ανυπόφορη. Η Πρασκόφια Φιοντόροβνα, για όλες τις ατυχίες που τους τύχανε στην καινούργια τους διαμονή, θεωρούσε υπεύθυνο τον άντρα της. Οι πιο πολλές συζητήσεις που γινόντουσαν ανάμεσα στους συζύγους, προπάντων όσες αφορούσαν τη μόρφωση των παιδιών, ξαναζωντάνευαν την ανάμνηση των παλιών τους φιλονικιών και οδηγούσαν σε καινούργιες προστριβές. Σε σπάνιες στιγμές το ερωτικό πάθος ασκούσε ακόμη κάποιο ευεργετικό ρόλο ανάμεσα στους δύο συζύγους, δηλαδή αισθανόντουσαν μια έλξη ο ένας για τον άλλο, αλλά αυτά τα διαστήματα ήσαν μικρής διάρκειας. Ήσαν οι νησίδες που απάντιαζαν για λίγο καιρό για να ξαναβυθιστούν και πάλι μέσα στον ωκεανό του κρυφού τους μίσους που εκδηλωνόταν με την ψυχρότητα και αντιπάθεια που ένιωθαν ο ένας για τον άλλο. Αυτή η ψυχρότητα και η απομάκρυνση θα λυπούσε τον Ιβάν Ίλιτς αν το θεωρούσε κάτι όχι φυσιολογικό. Αυτός όμως αντίθετα, όχι μόνο το θεωρούσε φυσιολογικό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσε έτεινε ακριβώς σε αυτό το σκοπό. Ο σκοπός του απέβλεπε στο να κατόρθωνε να απαλλαγεί όσο περισσότερο γινότανε από όλες αυτές τις οικογενειακές δυσαρέσκειες και να τους έδινε ένα χαρακτήρα απεινή και ορθό. Αυτό το πετύχαινε μειώνοντας όσο ήταν δυνατό το χρόνο που περνούσε μέσα στο σπίτι του. Και έπειτα ο Ιβάν Ίλιτς είχε την υπηρεσία του και αυτό ήταν το κυριότερο. Εκεί ήταν συγκεντρωμένο όλο το ενδιαφέρον της ύπαρξής του. Και αυτό το ενδιαφέρον τον απορροφούσε πλήρως. Η συνέστηση της δύναμής του, η δυνατότητα να καταστρέψει, να αφανίσει τον οποιονδήποτε, οι εκδηλώσεις σεβασμού με τις οποίες υποδεχόταν στο δικαστήριο ή του έδειχναν οι υφισταμένοι του, οι επιτυχίες του δίπλα στους ανωτέρους του και τους κατωτέρους του και προπαντός το ταλέντο του στο χειρισμό των υποθέσεων για τις οποίες ευθυνόταν ο ίδιος, όλα αυτά τον ενθουσίαζαν και γέμιζαν τη ζωή του μαζί με το ουίστ, τα δείπνα και τις συζητήσεις μεταξύ φίλων. Έτσι λοιπόν κυλούσε η ζωή του Ιβάν Ίλιτς. Με τον τρόπο αυτό που κατά τη γνώμη του έπρεπε να κυλάει η ζωή. Δηλαδή ευχάριστα και σωστά. Και έζησε έτσι 7 χρόνια. Η μεγάλη του κόρη έγινε πια 16 χρονών. Ένα άλλο παιδί του χάθηκε και το μόνο αγόρι που του έμεινε ήταν μαθητής. Και το θέμα συνεχών διαφωνιών. Γιατί ο Ιβάν Ίλιτς ήθελε να τον σπουδάσει στη νομική σχολή, ενώ η Πρασκόβια Φιοντόροβνα από πνεύμα αντιλογίας τον έβαλε στο γυμνάσιο. Πάντως και η κόρη του που μορφωνόταν σπίτι προόδευε και ο γιος του κι αυτός επίσης τα πήγαινε πολύ καλά.

Κεφάλαιο τρίτο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιβάν Ήλιτς πέρασε 17 χρόνια έγκαμης ζωής. Ήδη από πολύ καιρό ο εισαγγελέας είχε αρνηθεί κατ' επανάληψη τη μετάθεσή του σε άλλο καλύτερο πόστο, όταν ξαφνικά συνέβη ένα δυσάρεστο που έμελε να ταράξει εκ βάθρων την ειρηνική αυτή πορεία. Ο Ιβάν Ήλιτς προσδοκούσε να διοριστεί πρόεδρος του δικαστηρίου σε μια πανεπιστημιούπολη. Αλλά χωρίς κανείς να μάθει πώς, τη θέση αυτή πήρε ο Χοπ. Ο Ιβάν Ήλιτς θύμωσε, τον κατηγόρησε και τσακώθηκε με τους προϊσταμένους του. Αυτοί του έδειξαν κάποια ψυχρότητα και στις επόμενες προαγωγές έμειναν πάλι στο περιθώριο. Αυτό συνέβη το 1880 και ήταν η χρονιά αυτή η πιο οδυνηρή που γνώρισε ο Ιβάν Ήλιτς. Αυτή τη χρονιά φάνηκε καθαρά από τη μια μεριά ότι ο μισθός του δεν επαρκούσε να ζήσει και από την άλλη ότι όλος ο κόσμος τον ξεχνούσε και πως αυτό που εκείνος θεωρούσε σαν μια φοβερή και κραυγαλαία αδικία στα μάτια των άλλων δεν ήταν παρά κάτι το πολύ φυσικό. Ότι και ο πατέρας του ακόμη δεν έκρινε πως είχε καθήκον να τον βοηθήσει. Ένιωσε λοιπόν έτσι πως όλοι τον εγκατέλειπαν, με το να πιστεύουν ότι οι 3.500 ρούβλια που έπαιρνε όχι μόνο αποτελούσαν ένα μισθό κανονικό, αλλά μάλιστα εξαιρετικό. Αυτή ακριβώς τη χρονιά, για να ανακουφιστεί κάπως οικονομικά, έκανε χρήση των καλοκαιρινών διακοπών του και πήγε να τις περάσει μαζί με τη γυναίκα του στην εξοχή, στο σπίτι του πατέρα της, Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Εκεί στην εξοχή, στερημένος από τις ασχολίες του, ο Ιβάν Ήλιτς αισθάνθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του όχι μόνο μια πλήξη βαθιά, αλλά και ένα άγχος ανυπόφορο. Σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει κατά αυτόν τον τρόπο και ότι έπρεπε εξάπαντος να πάρει μέτρα δραστικά. Μετά από μια νύχτα αγρύπνιας που πέρασε κόβοντας βόλτες πάνω κάτω στην ταράτσα, αποφάσισε να αναχωρήσει για την Πετρούπολη και να κάνει τα απαραίτητα διαβήματα για να δοκιμάσει να μπει στο Υπουργείο και έτσι να τιμωρήσει εκείνους που δεν ήξεραν να τον εκτιμήσουν. Και την επομένη έφυγε την Πετρούπολη παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του και του πεθερού του. Φεύγοντας, ο κύριος σκοπός του ήταν να αποκτήσει μια θέση με 5.000 ρούβλια. Δεν είχε πια προτίμηση σε τούτο ή άλλο υπουργείο. Ο χαρακτήρας και το είδος των καθηκόντων που εκτελούσε λίγο τον ενδιαφέραν. Δεν του χρειαζόταν παρά μόνο μια θέση με 5.000 ρούβλια στη διοίκηση, στην τράπεζα, στους σιδηροδρόμους, στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Αυτοκράτηρας Μαρίας, ακόμη και στα Τελωνία. Με τον όρο να έχει 5.000 ρούβλια και να παρατήσει εκείνο το υπουργείο όπου δεν είχαν εκτιμήσει την αξία του. Και το ταξίδι του Ιβάν Ήλιτς στέφτηκε από μια επιτυχία εξαιρετική και απρόσμενη. Ένας από τους φίλους του, ο Ιλίν, στο Κούρσκ, μπήκε στο βαγόνι της πρώτης θέσης και τον πληροφόρησε για κάποιο τηλεγράφημα που μόλις είχε πάρει ο κυβερνήτης του Κούρσκ. Επρόκειτο για μια μεγάλη μεταβολή που είχε λάβει χώρα εδώ και μερικές μέρες στο Υπουργείο. Ο Ιβάν Σεμιόνοβιτς διορίστηκε στη θέση του Πιότρ Ιβάνοβιτς. Εκτός από την επίδραση που οι μεταβολές αυτές μπορούσαν να επιφέρουν στα πεπρωμένα της Ρωσίας, παρουσίαζαν ειδικότερα μια σπουδαιότητα μοναδική για τον Ιβάν Ήλιτς. Ένας καινούριος άνθρωπος, ο Πιότρ Πιέτροβιτς, ανέβαινε στην εξουσία και μαζί με αυτόν ο φίλος του, ο Ζαχάρ Ιβάνοβιτς, που κατ' ευτυχή συγκυρία ήταν φίλος και συμμαθητής του Ιβάν Ήλιτς. Στη Μόσχα το νέο επιβεβαιώθηκε. Όταν έφτασε στην Πετρούπολη, ο Ιβάν Ήλιτς πήγε να βρει τον Ζαχάρ Ιβάνοβιτς και του απόσπασε την υπόσχεση να τον διορίσει σε ένα καλό πόστο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Χάρη σε αυτή τη μεταβολή, ο Ιβάν Ήλιτς πέτυχε εντελώς απροσδόκητα να του δοθεί μια θέση μέσα στο παλιό του Υπουργείο, που τον ανέβαζε κατά 2 βαθμίδες πιο πάνω από τους παλιούς του συναδέλφους, με 5.000 ρούβλια μισθό και 3.500 ρούβλια διέξοδα μετακινήσεως. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν πανευτυχής και ξέχασε εντελώς την αγανάκτηση που ένιωθε απέναντι στους παλιούς εχθρούς του στο Υπουργείο. Ο Ιβάν Ήλιτς επέστρεψε στην εξοχή χαρούμενος και ικανοποιημένος όσο ποτέ άλλοτε στη ζωή του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα ήταν και αυτή ευτυχισμένη και μεταξύ των δύο συζύγων επήλθε μια εκεχηρία. Ο Ιβάν Ήλιτς διηγήθηκε πως τον υποδέχτηκαν στην Πετρούπολη, πως γελιοποιήθηκαν οι εχθροί του που τώρα τον περιτριγύριζαν και επιδίωκαν να έχουν σχέσεις μαζί του και προπαντός πόσο τον αγαπούσαν εκεί. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα τον άκουγε.
Καμωνότανε πως πίστευε όλο όσα έλεγε και ευχαριστιότανε να καταστρώνει σχέδια για την καινούργια τους κατοικία στην πόλη όπου επρόκειτο να εγκατασταθούν. Και ο Ιβάν Ήλιτς συμμεριζότανε μια χαρά αυτά τα σχέδια. Και λέει και αυτός ότι ήσαν όμοια με τα δικά του και ότι ήσαν ξανά σύμφωνοι σε όλα. Και πως μετά την κρίση η ζωή του ξανά βρίσκε τον ευχάριστο και απόλυτα ορθό δρόμο της. Ο Ιβάν Ήλιτς δεν παρέμεινε για πολύ στην εξοχή. Έπρεπε να βρεθεί στην υπηρεσία του στις 10 Σεπτεμβρίου και εκτός αυτού είχε να μετακομίσει να εγκατασταθεί στον καινούριο τόπο διαμονής, να αγοράσει πολλά πράγματα, να κανονίσει τη διακόσμηση, με λίγα λόγια να οργανώσει τη ζωή του κατά τα γούστα του, που συμφωνούσαν σχεδόν απόλυτα με τα γούστα της γυναίκας του. Τώρα που όλα τακτοποιήθηκαν τόσο όμορφα, τώρα που υπήρχε συνεννόηση με τη γυναίκα του και που την έβλεπε λίγο, καλυτέρεψαν και οι σχέσεις τους και έγιναν σχεδόν σαν την πρώτη χρονιά του γάμου τους. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν έτοιμος να πάρει μαζί του και την οικογένειά του, αλλά υποχώρησε στις παρακλήσεις της κουνιάδας του και του άντρα της, που ξαφνικά έγιναν ευχάριστοι και εγκάρδιοι και απέναντί του και απέναντι της οικογένειάς του. Και ο Ιβάν Ήλιτς έφυγε μόνος του.

Έφυγε. Και η καλή του διάθεση που οφειλόταν στην επιτυχία του και τη συνεννόησή του με τη γυναίκα του δεν τον εγκατέλειψε. Βρήκε ένα διαμέρισμα χαριτωμένο και ίδιο ακριβώς με εκείνο που οι σύζυγοι είχαν ονειρευτεί. Απέραντες και ψηλές αίθουσες υποδοχής σε παλιό ρυθμό, ένα άνετο και μοναχικό γραφείο, δωμάτια για την Πρασκόβια Φιοντόροβνα και την κόρη της, μια αίθουσα μελέτης για το γυμνασιόπεδο. Όλα φαινόντουσαν να γίνανε ειδικά για εκείνους. Ο Ιβάν Ηλίτσα ανάλαβε μόνος του την εγκατάσταση. Διάλεγε τις ταψιτσαρίες των τείχων, αγόραζε έπιπλα, κυρίως παλιά, που έδιναν την αίσθηση του κάθος πρεπισμού, και με τον καιρό κάθε αντικείμενο βρήκε τη θέση του, έτσι ώστε το σύνολο, με τον τρόπο που το εναρμόνιζε ο Ιβάν Ηλίτς, πλησίαζε το ιδεώδες. Όταν μισοεγκαταστάθηκε, διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα είχαν ξεπεράσει τις προβλέψεις του. Ονειρευότανε πόσο κομψό, αριστοκρατικό και ασυνήθιστο θα ήταν στο σύνολό του όταν όλα θα τελείωναν. Και στον ύπνο του ακόμη φανταζόταν την όψη που θα έπαιρνε η αίθουσα υποδοχής. Διατρέχοντας με τα μάτια του το σαλόνι που δεν είχε ακόμα τελειώσει, έβλεπε ήδη τον Τζάκι, τον προφυλακτήρα για τη φωτιά, την εταζέρα, τις μικρές καρέκλες σκορπισμένες εδώ και εκεί, τα πιάτα στους τοίχους και τα μπρούτζινα διακοσμητικά. Ενθουσιαζόταν με τη σκέψη της κατάπληξης που θα δοκίμαζαν η Πάσα και η Λίζα, που κι αυτές είχαν γούστους αυτά. Οπωσδήποτε δεν θα περίμεναν κάτι τέτοιο. Είχε κατορθώσει να ξετρυπώσει και να αγοράσει σε καλή τιμή παλιά έπιπλα που έδιναν στο διαμέρισμα της σφραγίδα της Αρχοντιάς. Στα γράμματά του επίτηδες περιέγραψε την εγκατάστασή του λιγότερο ωραία από ό,τι ήτανε, με σκοπό να τις ξαφνιάσει. Όλα αυτά τον απασχολούσαν τόσο πολύ που ακόμα και η νέα του υπηρεσία, που την αγαπούσε επίσης, τον ενδιέφερε λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Κατά τις συνεδριάσεις είχε στιγμές αφηρημάδας. Σκεφτόταν τις κουρτίνες του. Πώς θα ήσαν καλύτερες, μονόχρωμες ή πολύχρωμες. Η ανυπομονησία του ήταν τόσο μεγάλη που μετατόπιζε μόνος του τα έπιπλα και κρεμούσε τις κουρτίνες. Μια μέρα όμως, όπως ήταν σκαρφολωμένος στη σκάλα, για να δείξει στον ταπετσιέρι που δεν μπορούσε να τον καταλάβει πώς ακριβώς ήθελε να τοποθετηθούν οι κουρτίνες, παραπάτησε και έπεσε. Αλλά έτσι καθώς ήταν γερός και επιδέξιος, κρατήθηκε και χτύπησε μοναχά στο πλευρό του, στο μοχλό του παραθύρου. Πόνισε λιγάκι, αλλά ο πόνος αυτός πέρασε σε λίγο. Όλο αυτό το διάστημα ο Ιβάν Ηλίτς αισθανόταν πολύ κεφάτος και καλά στην υγεία του. Έγραφε: «Νιώθω πως είμαι κατά 15 χρόνια νεότερος». Υπολόγιζε πως θα τέλειωνε το Σεπτέμβρη, αλλά τα πράγματα τρενάρισαν μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη. Σαν αντάλλαγμα όμως το σπίτι έγινε ωραιότατο. Και όχι μόνο κατά την προσωπική του γνώμη. Όλος ο κόσμος του το έλεγε.

Στην πραγματικότητα το διαμέρισμά του ήταν όμοιο με τα διαμερίσματα όλων των ανθρώπων που δεν είναι πολύ πλούσιοι, αλλά προσπαθούν να περνάνε για πλούσιοι και τελικά δεν καταφέρνουν παρά μόνο να μοιάζουν μεταξύ τους. Παραπετάσματα, ευαίνινη επίπλωση, λουλούδια, χαλιά, μπρούτζινα είδη, χρωματισμοί σκούροι ή φωτεινοί. Όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μιας καλής τάξης, τέλος πάντων, για να παρουσιαστούν σαν άνθρωποι μιας ακόμα καλύτερης. Στο σπίτι του Ιβάν Ήλιτς αυτό το κοπιάρισμα ήταν τόσο τέλειο ώστε να μην διακρίνεται καθόλου. Κατά αυτόν μάλιστα τα πάντα δίνανε έντονα την εντύπωση του Ινήσιου. Όταν πήγε να υποδεχτεί τους δικούς του στο σταθμό και μετά τους οδήγησε σπίτι, από εκεί ο υπηρέτης με λευκή γραβάτα άνοιξε την πόρτα του αντιθαλάμου που ήταν στολισμένος με άνθη, και όταν αυτοί μπήκαν στο σαλόνι και στη συνέχεια στο γραφείο βγάζοντας επιφωνήματα θαυμασμού, ένιωσε πανευτυχής. Τους οδήγησε παντού, μεθώντας από τα εγκόμια τους, λάμποντας όλος από χαρά. Και όταν το βράδυ την ώρα του τσαγιού ανάμεσα στα άλλα η Πρασκόβια Φιοντόροβνα τον ρώτησε πως έπεσε, αυτός έσκασε στα γέλια και μιμήθηκε το πέσιμο και τον δρόμο του ταπετσιέρι. Μην νομίζεις ότι χάρισμα κάνω γυμναστική. Οποιοςδήποτε άλλος στη θέση μου θα σκοτωνόταν. Ενώ εγώ ίσα που χτύπησε λιγάκι. Όταν βέβαια ακουμπάω πάνω πονάει. Αλλά κι αυτό άρχισε ήδη να περνάει. Τώρα δεν έμεινε παρά μονάχα ένα μελανό σημάδι.

και άρχισαν να ζουν στο καινούριο τους διαμέρισμα. Μόνο που βρήκαν ότι τους έλειπε ένα δωμάτιο, όπως άλλωστε πάντοτε παρατηρείται ύστερα από κάθε οριστική εγκατάσταση. Επίσης τώρα με το νέο μισθό θα τους έλειπαν ελάχιστα, γύρω στα 500 ρούβλια. Παρ' όλα αυτά όμως όλα πήγαιναν πολύ καλά. Προπαντός τον πρώτο καιρό, όταν δεν είχαν όλα τελειώσει και όταν ακόμη ανάγκη να αγοράσουν ή να παραγγείλουν ή να μετατοπίσουν κάτι. Παρόλο που υπήρχαν μερικές ελαφρές διαφωνίες μεταξύ των συζύγων, ήσαν και οι δύο τόσο ευτυχείς. Υπήρχαν ακόμα τόσα να γίνουν, ώστε τα πράγματα τακτοποιόντουσαν δίχως μεγάλες φιλονικίες. Όταν δεν είχαν πια τίποτα να τακτοποιήσουν, τότε κάτι τους έλειπε και έπληταν λίγο. Οι καινούργιες όμως σχέσεις και οι καινούργιες συνήθειες τους γέμιζαν τη ζωή. Ο Ιβάν Ήλιτς περνούσε το πρωινό στο δικαστήριο και στο σπίτι γύριζε για φαγητό. Τον πρώτο καιρό ήταν καλόκεφος. Παρόλο που τον αποσχολούσε σοβαρά το κάθε τι που αφορούσε το διαμέρισμα, η ελάχιστη κοιλίδα στο τραπεζομάντιλο, στη στόφα των επίπλων, ένα βγαλμένο κορδόνι της κουρτίνας, όλα τον ερέθιζαν. Η εγκατάσταση του είχε κοστίσει τόσους κόπους που η παραμικρότερη ζημιά του ήταν οδυνηρή. Αλλά σε γενικές γραμμές η ζωή του Ιβάν Ηλίτς κυλούσε με ιδεώδη άνεση, όπως ήταν χαραγμένη, δηλαδή εύκολα, ευχάριστα και με σωστό τρόπο. Ξυπνούσε στις 9, έπινε τον καφέ του, διάβαζε την εφημερίδα του και στη συνέχεια φορούσε τη στολή του και πήγαινε στο δικαστήριο, όπου καταπιανότανε με το βαρύ του έργο, που επειδή όμως του είχε γίνει μια συνήθεια, το διεκπεραίωνε με ευχέρεια. Αιτήσεις, οδηγίες, σφραγίσεις, δημόσιες συνεδριάσεις, διοικητικές διαλέξεις, έπρεπε να ξέρει, να απομακρύνει από όλες αυτές τις ασχολίες την ομή πραγματικότητα, που αδιάκοπα ευχότανε να ταράξει τον ομαλό ρου των υπηρεσιακών του υποθέσεων. Έπρεπε να υπαγρυπνεί, ώστε με τους ανθρώπους να μην έχει άλλες σχέσεις παρά μόνο εκείνες που αφορούσαν αποκλειστικά στην υπηρεσία. Ένας κύριος, για παράδειγμα, έρχεται να ζητήσει οδηγίες. Έξω από την επίσημη θέση του, ο Ιβάν Ήλιτς δεν έχει κανονικά δικαίωμα να διατηρεί καμία άλλη επαφή μαζί του. Αλλά αν οι αμοιβαίες σχέσεις τους μπορούν να εκφραστούν μόνο εγγράφως, μέσα στα όρια αυτά των περιορισμένων αυτών σχέσεων, ο Ιβάν Ηλίτς κάνει ό,τι μπορεί, αποκλειστικά και μόνο αυτό που μπορεί, διατηρώντας κατά την έκφραση τους τύπους της φιλίας, με άλλα λόγια την ευγένεια. Αμέσως όμως, μόλις οι επίσημες αυτές επαφές έπαιρναν τέλος, κάθε άλλου είδους συνδεσμοί σταματούσαν μεταξύ τους. Ο Ιβάν Ηλίτς ήταν πρικισμένος σε ύψιστο βαθμό με το τάλαντο εκείνο το σπάνιο. Το να ξεχωρίζει δηλαδή καθαρότατα το υπηρεσιακό του έργο από την πραγματική ζωή. Και χάρη σε μια μακρά άσκηση, κατόρθωσε τόσο θαυμάσια να τελειοποιήσει αυτό το χάρισμα, ώστε σαν ένας βιρτουόζος επέτρεπε καμιά φορά στον εαυτό του, με τον ίδιο τρόπο που εκείνος θα έπαιζε τις νότες, να συγχαίει τις σχέσεις τις ανθρώπινες με τις επίσημες. Το επέτρεπε στον εαυτό του γιατί αισθανότανε πάντοτε σίγουρος ότι μπορούσε να τις περιορίσει στα επιβαλλόμενα όρια και όταν θα ήταν ανάγκη και να τις κόψει. Και όλα τούτα ο Ιβάν Ήλιτς τα επιτελούσε με αφάνταστη φυσικότητα, με ακρίβεια, με ευχαρίστηση και επιπλέον με κέφι. Κατά τις ώρες των διαλυμάτων του κάπνιζε, έπινε καφέ, συζητούσε λιγάκι για πολιτική, για γενικά θέματα, για χαρτιά και προπαντός για διορισμούς. Αρκετά κουρασμένος, αλλά με την ικανοποίηση του βιρτουόζου που έχει άριστα εκτελέσει το μέρος του σαν πρώτο βιολί της ορχήστρας, γύριζε σπίτι. Από το άλλο μέρος, η μητέρα και η κόρη έβγαιναν ή δεχόντουσαν επισκέψεις. Ο γιος πήγαινε στο γυμνάσιο. Μελετούσε στο σπίτι με προγυμναστές και αφομοίωνε πολύ καλά ό,τι μάθαινε στο σχολείο. Όλα πήγαιναν θαυμάσια.

Μετά το δείπνο, αν δεν υπήρχαν καλεσμένοι, ο Ιβάν Ήλιτς διάβαζε καμιά φορά και κανένα βιβλίο. Αν τύχαινε και γινόταν πολλής λόγος γι' αυτό και το βράδυ το ρίχνε στη δουλειά. Δηλαδή μελετούσε φακέλους, ψάχνοντας να βρει ποιο νόμο έπρεπε να εφαρμόσει, σύγκρινε τις μαρτυρίες, αυτά κλπ. Και όλα αυτά χωρίς πλήξη και χωρίς ευχαρίστηση. Όταν έπλυτε μπορούσε να παίξει χαρτιά. Αλλά αν δεν υπήρχαν συμπαίκτες, του άρεσε καλύτερα να εργάζεται παρά να περνάει την ώρα του άσκοπα ή κουβεντιάζοντας με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Η μεγάλη ευχαρίστηση του Ιβάν Ήλιτς ήταν τα περιορισμένα γεύματα, στα οποία καλούσε μερικές κυρίες και κυρίους του κόσμου. Αυτές οι συγκεντρώσεις ήσαν όμοιες με όλες τις συγκεντρώσεις του είδους τους, όπως άλλωστε και το σαλόνι του Ιβάν Ήλιτς ήταν όμοιο με όλα τα σαλόνια.

0: Επίσης μια φορά έδωσε επίσημη χοροϊσπερίδα. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένος μόνο που είχε μια φιλονικία με τη γυναίκα του στο θέμα των γλυκισμάτων και των ζαχαρωτών. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα είχε το πρόγραμμά της, αλλά ο Ιβάν Ήλιτς επέμενε να τα αγοράσουν όλα από ένα πανάκριβο ζαχαροπλάστη. Παράγγειλε πάρα πολλά και τους περίσεψαν, ενώ ο λογαριασμός του ζαχαροπλάστη ανέβηκε στα 45 ρούβλια. Η φιλονικία ήταν τραχιά και δυσάρεστη, τόσο πολύ που η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει ηλίθιο και χοντροκέφαλο. Τότε εκείνος έπιασε το κεφάλι του με στα δυο του χέρια και στην παραφορά του πάνω μίλησε ακόμα και για διαζύγιο. Ανεξάρτητα από αυτό, η Εσπερίδα είχε επιτυχία. Παραβρέθηκε η καλύτερη κοινωνία και ο Ιβάν Ήλιτς χόρεψε με την πριγκίπισσα Τρουφόνοβα, την αδελφή της περίφημης ιδρύτριας του φιλανθρωπικού συλλόγου «Εξάλειψε τον πόνο μου». Η ευχαρίστηση που έπαιρνε ο Ιβάν Ήλιτς κατά την εξάσκηση του έργου του ήταν ευχαρίστηση φιλοτιμίας. Από την άλλη μεριά, οι κοσμικές συναναστροφές ικανοποιούσαν τη ματαιοδοξία του. Οι πραγματικές του όμως χαρές ήσαν εκείνες που του δίνε το ουίστ. Ομολογούσε ότι οτιδήποτε και αν συνέβαινε, οποιασδήποτε και αν ήσαν οι δυσαρέσκειές του, η υπέρτατη χαρά του, που σαν κερί λαμπύριζε πάνω από κάθε τι άλλο, ήταν να κάθεται γύρω από το τραπέζι με καλούς παίχτες, με συμπαίκτες τίμιους για ένα ουίστ με τέσσερις. Με πέντε θεωρείται πολύ δυσάρεστο για την.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Μετά το ουίστ, προπαντός όταν είχε και κάτι κερδίσει, ένα κέρδος πάρα πολύ μεγάλο του ήταν δυσάρεστο. Ο Ιβάν Ήλιτς πλάγιαζε με μια διάθεση εξαιρετικά ευτυχισμένη. Έτσι κυλούσε η ζωή τους. Έβλεπαν την καλύτερη κοινωνία, δεχόντουσαν αξιόλογες προσωπικότητες, αλλά δεχόντουσαν και νεολαία επίσης. Ο πατέρας, η μητέρα και η κόρη συμφωνούσαν απόλυτα στην εκλογή των σχέσεών τους και χωρίς να αποφασίσουν ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το θέμα, απομάκρυναν όλους εκείνους τους φτωχούς, συγγενείς και φίλους της απλής τάξης, που τρέχανε με χαρά στο σαλόνι τους που ήταν στολισμένο με γιαπωνέζικα πιάτα. Με τον καιρό, αυτά τα ανθρωπάκια σταμάτησαν να σπέβδουν τριγύρω τους και οι Γκολοβίν δεν γνώριζαν πια παρά μια κοινωνία εκλεκτή. Οι νεαροί τριγύριζαν τη Λίζα και ο Πετρίχτσεφ, ο γιος του Δημήτρη Ιβάνοβιτς Πετρίχτσεφ και μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας του, ένας ανακριτής, άρχισε να την πολιορκεί τόσο επίμονα, ώστε ο Ιβάν Ήλιτς σκέφτηκε με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα μήπως είχε φτάσει η στιγμή για να οργανώσουν περιπάτους με τρόικα ή καμιά αεραστεχνική παράσταση. Έτσι ακριβώς ζούσαν. Όλα βάδιζαν ομαλά. Και όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά.

Κεφάλαιο τέταρτο. Όλοι ήσαν καλά στην υγεία τους. Δεν μπορούσαν πράγματι να θεωρήσουν σαν αρρώστια την παράξενη γεύση που αισθανόταν κάποτε στο στόμα ο Ιβάν Ίλιτς και την ενόχληση που δοκίμαζε, όπως έλεγε, στα αριστερό μέρος της κοιλιάς. Αλλά έφτασε καιρός που αυτή η αίσθηση της ενόχλησης έγινε πιο πιεστική. Δεν είχε γίνει ακόμη ένας πόνος. Ήταν πάντως ένα βάρος συνεχές και η διάθεση του Ιβάν Ίλιτς χάλασε. Αυτή η κακή διάθεση που δεν έπαψε να αυξάνει τάραξε σε λίγο την ευχάριστη και εύκολη ζωή που περνούσε η οικογένεια Κολοβίν. Οι συγκρούσεις μεταξύ των συζύγων έγιναν πιο συχνές και με πολύ κόπο κατόρθωναν να κρατάνε τα προσχήματα. Οι σκηνές επαναλαμβανόντουσαν και δεν υπήρχαν ενδιάμεσα παρά μόνο μικρούτσικες νησίδες όπου οι σύζυγοι αποβιβαζόντουσαν για μια σύντομη ανακοχή μερικών μόνο στιγμών. Όχι τώρα πια δίχως αιτία, η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έλεγε ότι ο άντρας της είχε δύσκολο χαρακτήρα. Υπερβάλλοντας τα πράγματα σύμφωνα με την τακτική της, έλεγε ότι ανέκαθεν είχε αποτρόπιο χαρακτήρα και ότι πάντοτε χρειαζόταν να επιστρατεύει την καλοσύνη της για να μπορέσει να τον υποφέρει 20 χρόνια τώρα. Είναι γεγονός ότι αυτός τελευταία ήταν εκείνος που δημιουργούσε σκηνές. Άρχιζε να γκρινιάζει συνήθως προτού κάτσει στο τραπέζι και πολύ συχνά τη στιγμή που άρχιζε να τρώει τη σούπα του. Άλλοτε γιατί ένα πιάτο ήταν τσουγκρισμένο, άλλοτε γιατί κάποιο φαγητό του φαινόταν άνοστο, άλλοτε γιατί ο γιος του ακουμπούσε τους αγώνες στο τραπέζι, άλλοτε για την κόμωση της κόρης του. Και τα βάζε πάντα με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Εκείνη του δίνε πληρωμένη απάντηση και του λέγε δυσάρεστα λόγια. Αλλά μια ή δυο φορές άρχισε με μια τέτοια οργή στην αρχή του φαγητού που αυτή κατάλαβε ότι η συμπεριφορά του τούτη ήταν αποτέλεσμα μιας άρρωστης κατάστασης που την προκαλούσε ίσως η τροφή, και συγκρατήθηκε. Δεν απαντούσε πια και ευχαριστιόταν να συντομεύει τα γεύματα και καυχόταν υπερβολικά για την υπομονή της, έχοντας πιστέψει ότι ο άντρας της είχε ένα χαρακτήρα απέσιο και ότι της είχε κάνει δύστυχη τη ζωή. Λυπότανε τον εαυτό της για την τύχη της. Και όσο πιο πολύ τον λυπότανε, τόσο πιο πολύ μισούσε τον άντρα της. Άρχισε να επιθυμεί το θάνατό του. Αλλά αυτός ο θάνατος θα της στερούσε τις αποδοχές του Ιβάν Ίλιτς και αυτό την εξόργιζε ακόμα περισσότερο. Σκεφτότανε πόσο άφατα δυστυχής ήτανε, αφού και ο θάνατος ακόμη του άντρα της δεν μπορούσε να την ελευθερώσει. Αγανακτούσε. Έκρυβε την ακανάκτησή της και γι' αυτό δεν έκανε τίποτε άλλο από το να την οξύνει περισσότερο. Ύστερα από μια σκηνή όπου ο Ιβάν Ίλιτς φέρθηκε πιο άδικα από κάθε άλλη φορά και που στην εξήγηση που επακολούθησε ομολόγησε ότι πράγματι είχε γίνει ευερέθιστος, αλλά πως όλα αυτά προερχόντουσαν από κάποια αρρώστια, αυτή του σύστησε ότι εφόσον ήταν άρρωστος έπρεπε να φροντίσει τον εαυτό του και απέτησε να επισκεφθεί ένα διάσημο γιατρό. Και αυτός πήγε. Όλα έγιναν όπως θα το περίμενε κανείς και με τον ίδιο τρόπο που αυτά τα πράγματα γίνονται πάντα. Μακρά αναμονή, ύφος επίσημο, διδακτορικά, τα οποία και γνώριζε πολύ καλά, γιατί με τον ίδιο τρόπο ενεργούσε και αυτός στο δικαστήριο. Ακροάσεις με το στιθοσκόπιο, συνηθισμένες ερωτήσεις που απαιτούσαν μικρές απαντήσεις, καθορισμένες εκ των προτέρων και απολύτως άχρηστες. Ένα ύφος σπουδαίο που σήμαινε εσείς οι άλλοι δεν έχετε παρά να μας υπακούετε και εμείς θα τα τακτοποιήσουμε όλα. Ξέρουμε καλά και δεν χωράει καμιά αμφιβολία πως τα πράγματα τακτοποιούνται πάντοτε με τις ίδιες μεθόδους, όποιος κι αν είναι ο Πάσχων. Όλα συμβαίνανε ακριβώς όπως στο δικαστήριο. Ακριβώς όπως στο δικαστήριο. Αυτός έπαιζε την κωμωδία μπροστά στους κατηγορούμενους, εδώ ο διάσημος γιατρός την έπαιζε μπροστά σε αυτόν. Ο γιατρός έλεγε «Αυτό και εκείνο, δείχνουν ότι έχετε εκείνο και εκείνο,

Ας την περίπτωση που η ανάλυση δεν θα το επιβεβαίωνε, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι έχετε τούτο και τ' άλλο. Και αν υποθέσουμε αυτό, τότε και λοιπά.

Τον Ιβάν Ήλιτς δεν τον απασχολούσε παρά μόνο ένα ζήτημα. Ήταν η αρρώστια επικίνδυνη ή όχι? Αλλά του γιατρού του άρεσε να αγνοεί αυτή την άτοπη ερώτηση. Από ιατρικής πλευράς δεν ήταν παρά μια ερώτηση χωρίς χρησιμότητα, ώστε δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθούν με αυτή. Εδώ επρόκειτο απλώς να ζυγιστούν οι πιθανότητες. Νεφρός, κινητός, κατάρους χρόνιος, σκολικοειδίτης. Εδώ δεν επρόκειτο για τη ζωή του Ιβάν Ήλιτς, αλλά για τη μάχη που δινόταν μεταξύ του κινητού νεφρού και της σκολικοειδίτιδος. Και κάτω από τα ίδια τα μάτια του Ιβάν Ήλιτς, ο γιατρός απόκλεισε καθαρά τη μάχη προς όφελος της σκολικοειδίτιδος, δηλώνοντας εξάλλου ότι η ανάλυση των ούρων μπορούσε να τους δώσει καινούργια δεδομένα. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα γινόταν αναθεώρηση της δίκης. Ήταν ακριβώς λέξη προς λέξη η ίδια ενέργεια με εκείνη που ο Ιβάν Ήλιτς είχε εκτελέσει άπειρες φορές με τόσο μπρίο πάνω στους κατηγορούμενους που παρουσιαζόντουσαν μπροστά του. Η ετιμιγορία του γιατρού υπήρξε λαμπρή και έριξε στον κατηγορούμενο πάνω από τα γυαλιά του ένα βλέμμα θριαμβευτικό και σχεδόν χαρούμενο. Ο Ιβάν Ήλιτς από την ετιμιγορία του γιατρού συμπέρανε ότι πήγαινε άσχημα. Για τον γιατρό, ίσως και για όλο τον κόσμο, αυτό δεν είχε σπουδαιότητα, αλλά για τον ίδιο προσωπικά είχε φοβερή. Και αυτό το συμπέρασμα χτύπησε αλγινά τον Ιβάν Ήλιτς και ξύπνησε μέσα του ένα βαθύ αίσθημα ίκτου για τον εαυτό του και μίσους για τον γιατρό, τον τόσο αδιάφορο για ένα ζήτημα τέτοιας σπουδαιότητας. Αλλά δεν είπε τίποτα. Σηκώθηκε, έβαλε τα χρήματα πάνω στο τραπέζι και αναστενάζοντας πρόφερε τούτα τα λόγια. Όλοι εμείς οι ασθενείς πολλές φορές σας κάνουμε ίσως άτοπες ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η αρρώστια είναι επικίνδυνη ή όχι? Ο γιατρός του ρίξε ένα αυστηρό βλέμμα μέσα από τα γυαλιά του, σαν να έλεγε: κατηγορούμενε, αν δεν περιοριστείς μέσα στα όρια των ερωτήσεων που σου υποβάλλουν, θα υποχρεωθώ να σε βγάλω έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων. Σας είπα ήδη ότι θεωρούσα απαραίτητο και αναγκαίο να σας πω, είπε ο γιατρός. Η ανάλυση θα συμπληρώσει την εξέτασή μου. Και τον χαιρέτησε. Ο Ιβάν Ήλιτς βγήκε αργά. Ανέβηκε λυπημένα στο ελκυθρό του και γύρισε σπίτι. Σε όλο το διάστημα της επιστροφής του δεν έπαψε να σκέφτεται τα λόγια του γιατρού, προσπαθώντας να ερμηνεύσει στην απλή γλώσσα όλους αυτούς τους επιστημονικούς όρους, τους τόσο πολύπλοκους και σκοτεινούς, για να μπορέσει να βρει την απάντηση στο ερώτημα: η περίπτωσή μου είναι επικίνδυνη? Πολύ επικίνδυνη? Ή ακόμη δεν είναι τίποτα? Και του φαινόταν ότι τα λόγια του γιατρού σήμαιναν πως η περίπτωσή του ήταν πολύ άσχημη. Και όλα φάνηκαν θλιμμένα στον Ιβάν Ήλιτς. Και οι άμαξες και τα σπίτια και οι διαβάτες και τα μαγαζιά. Τα πάντα. Και ο πόνος που ένιωθε, αυτός ο πόνος ο υπόκοφος, ο επίμονος, που δεν τον άφηνε ούτε στιγμή, φαινότανε σαν να αποκτούσε, χάρη στις διφορούμενες φράσεις του γιατρού, μια σημασία καινούρια και πιο σοβαρή. Ο Ιβάν Ήλιτς παρακολουθούσε τώρα αυτό τον πόνο με ένα αίσθημα καινούριο, οδυνηρό. Στο σπίτι τα διηγήθηκε όλα στη γυναίκα του. Εκείνη τον άκουγε, αλλά στη μέση της εξιστόρησης μπήκε η κόρη του με το καπέλο στο κεφάλι. Θα έβγαινε με τη μητέρα της. Κάθισε και αυτή και προσποιόταν ότι πρόσεχε αυτή την πληκτική ιστορία, αλλά δεν είχε υπομονή, όπως και η μητέρα της εξάλλου. Ωραία, λοιπόν, είμαι πολύ ευχαριστημένη, διέκοψε τον άντρα της. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να παίρνεις τακτικά το φαρμακό σου. Δώσ' μου τη συνταγή, θα στείλω τον Γεράσιμο στο φαρμακείο. Και βγήκε για να ντυθεί. Είχε μιλήσει χωρίς διακοπή, όσο εκείνη βρισκόταν στο δωμάτιο, και γι' αυτό έβγαλε ένα στεναγμό ανακούφισης όταν έφυγε. Καλά, σκέφτηκε. Δεν αποκλείεται πράγματι
να μην είναι ακόμη τίποτα. Και πήρε τα φάρμακα και εκτελούσε τις οδηγίες του γιατρού, που άλλωστε τροποποιήθηκαν μετά τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ουρών. Τότε όμως ακριβώς γύρω από αυτή την ανάλυση και τα μέτρα που έπρεπε να ακολουθήσουν δημιουργήθηκε ένας κυκαιώνας και μια σύγχυση μοναδική. Δεν μπορούσαν να καταλήξουν πουθενά, ούτε και ο ίδιος ο γιατρός ακόμα. Άλλα είχε διατάξει ο γιατρός τον Ιβάν Ήλιτς και άλλα φαίνεται ότι κάνανε, ή δεν αποκλείεται ο γιατρός να είχε πέσει έξω, όπως δεν αποκλείεται ακόμα να μην τα είχε πει όλα. Ό,τι και αν συνέβαινε, πάντως ο Ιβάν Ήλιτς άρχισε να εκτελεί επακριβώς όλες τις οδηγίες και με αυτό βρήκε τον πρώτο καιρό κάποια παρηγοριά.

Έπειτα από την επίσκεψη στο γιατρό, η κυριότερη μέρημνα του Ιβάν Ηλίτς ήταν να τηρεί αυστηρότατα τις οδηγίες του γιατρού ως προς την υγιεινή και τα φάρμακα και να παρακολουθεί με προσοχή τον πόνο του, καθώς και όλες τις ενέργειες του οργανισμού του. Τα ενδιαφέροντα του Ιβάν Ηλίτς συγκεντρώθηκαν στις αρρώστιες και την υγεία. Όταν μιλούσε κάποιος μπροστά του για άρρωστους ή πεθαμένους ή αποθεραπευμένους και προπαντός, όταν επρόκειτο για καμιά αρρώστια όμοια με τη δική του, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια να κρύψει τη συγκίνησή του, άκουγε προσεκτικά. Ρωτούσε και σύγκρινε ύστερα αυτά που του έλεγαν με τη δική του την αρρώστια. Ο πόνος δεν ελαττωνόταν, αλλά ο Ιβάν Ηλίτς προσπαθούσε να επηρεάσει τον ίδιο του τον εαυτό, ότι πήγαινε καλύτερα. Και έφτανε στο σημείο να αυταπατάται, όσο δεν τον αναστάτωνε τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά μόλις δοκίμαζε κάποια στενοχώρια στο σπίτι ή στη δουλειά του, ή όταν δεν είχε τύχει στο Ουίστ, αμέσως η κατάστασή του χειροτέρευε. Στο παρελθόν όλα αυτά τα υπέφερε, γιατί σκεφτόταν ότι επρόκειτο να τα τακτοποιήσει, να αγωνιστεί, να πετύχει, να παίξει ένα μεγάλο σχέλεμ. Τώρα η παραμικρότερη αναποδιά τον αναστάτωνε και τον βύθιζε σε απελπισία. Σκεφτόταν, απάνω που ήμουν έτοιμος να αναλάβω, που τα φάρμακα άρχισαν να ενεργούν, αυτή η καταραμένη κακοτυχία ή αυτή η στενοχώρια. Και καταφερόταν εναντίον κάθε στενοχώριας και εναντίον των ανθρώπων που ήσαν αίτιοι για αυτές και τον σκότωναν, και μόλον ότι ένιωθε ότι ο θυμός τον σκότωνε, δεν είχε τη δύναμη να το αντισταθεί. Θα έπρεπε να δει καθαρά, φαίνεται, ότι αυτή η αγανάκτηση εναντίον των περιπτώσεων και των ανθρώπων δεν έκανε τίποτα άλλο από το να χειροτερεύει την αρρώστια του, και ότι κατά συνέπεια δεν έπρεπε να δίνει προσοχή στις στενοχώριες που του τυχαίνανε. Αλλά αυτός έκανε ακριβώς τον αντίθετο συλλογισμό. Έλεγε ότι είχε ανάγκη ηρεμίας. Επιτηρούσε μεταπροσοχής κάθε τι που θα μπορούσε να του ταράξει αυτή την ηρεμία, και στην παραμικρή αντικσοότητα αγανακτούσε. Κάτι άλλο που επιδείνωνε επίσης την κατάστασή του ήταν η μελέτη ιατρικών βιβλίων και οι επισκέψεις του στους γιατρούς. Η αρρώστια του χειροτέρευε με μια τέτοια σταθερότητα, ώστε έφτανε στο σημείο να κοροϊδεύει τον εαυτό του όταν τον σύγκρινε μέρα παραμέρα, γιατί τότε η διαφορά παρουσιαζόταν ελάχιστη. Αλλά όταν τον εξέταζαν οι γιατροί, του φαινόταν ότι η κατάσταση του χειροτέρευε, και μάλιστα με πολύ ταχύ ρυθμό. Και παρόλα αυτά δεν σταμάτησε να πηγαίνει στους γιατρούς και να τους συμβουλεύεται. Τον ίδιο μήνα επισκέφθηκε και μια άλλη αυθεντία που το είπε σχεδόν τα ίδια με την πρώτη, μόνο που έθεσε διαφορετικά τις ερωτήσεις. Και αυτή η γνώμη είχε σαν αποτέλεσμα να ενισχύσει τις αμφιβολίες και τον τρόμο του Ιβάν Ηλίτς. Ο φίλος ενός εκ των φίλων του, ένας εξαίρετος γιατρός, προσδιορίσε την αρρώστια του εντελώς διαφορετικά. Αλλά αν και το υποσχέθηκε να τον θεραπεύσει, τον σύγχυσε περισσότερο με τις ερωτήσεις του και τις υποθέσεις του και αύξησε τις αμφιβολίες του. Ο ομοιοπαθητικός γιατρός προσδιορίσε την αρρώστια του με ένα διαφορετικό τρόπο και χορήγησε ένα φάρμακο που ο Ιβάν Ηλίτς το έπαιρνε για μια εβδομάδα μυστικά από όλους. Αλλά στη εβδομάδα πάνω, μη βλέποντας καμιά βελτίωση και μην έχοντας πια εμπιστοσύνη ούτε στις παλιές μεθόδους ούτε στις νεότερες, ένιωσε ακόμα πιο νικημένος. Μια μέρα, κάποια κυρία από τις φίλες του του μίλησε για θεραπείες με τις εικόνες. Και ο Ιβάν Ηλίτς εξεπλάγει όταν έπιασε τον εαυτό του να ακούει με προσοχή και να εξακριβώνει την πραγματικότητα του γεγονότος. Τρόμαξε. «Μα η νοημοσύνη μου έπεσε σε τέτοιο σημείο?» αναρωτήθηκε. «Τι ανοησίες όλα αυτά. Δεν πρέπει να φεθώ στο φόβο, αλλά να διαλέξω ένα γιατρό και να ακολουθήσω την κούρα που θα διατάξει. Αυτό θα κάνω στο μέλλον. Τελείωσε. Δεν θα το ξανασυλλογιστώ πια. Και θα ακολουθήσω επακριβώς μια μόνο θεραπεία. Και έπειτα θα δούμε. Αρκετά είδη στιγμή. Εύκολο να λέγεται, αλλά αδύνατο να εφαρμόζεται». Ο πόνος στο πλευρό δεν χαλάρωσε καθόλου. Έδειχνε μάλιστα να ζωηρεύει και να γίνεται πιο ανυπόφορος. Η γεύση που αισθανόταν στο στόμα γινόταν πιο παράξενη και νόμιζε ότι το στόμα του ανάδυνε μια οσμή δυσόδη. Οι δυνάμεις του έπεφταν. Η όρεξή του άρχισε να κόβεται. Αδύνατον πια να αυταπατάται. Κάτι φοβερό συνέβαινε μέσα του. Κάτι το καινούριο.
και το πιο σπουδαίο από όσα μέχρι σήμερα είχαν συμβεί στον Ιβάν Ήλιτς. Και ήταν ο μόνος που το ξέρε. Εκείνοι που ήσαν γύρω του δεν τον καταλάβαιναν ή δεν ήθελαν να τον καταλάβουν και φανταζόντουσαν ότι όλα εξακολουθούσαν να είναι όπως και πρώτα στον κόσμο. Και αυτό ακριβώς ήταν που κατάθλιβε τον Ιβάν Ήλιτς. Η οικογένειά του, η γυναίκα του και η κόρη του, αυτοί προπαντός, συνεπαρμένες από την κοσμική σεζόν, δεν αντιλαμβανόντουσαν τίποτα. Το βλέπε αυτός και νευρίαζαν που τον έβρισκαν τόσο απαιτητικό και λυπημένο. Λες και ότι είχε ήταν από δικό του λάθος. Παρόλο που προσπαθούσαν να το κρύψουν, αυτός μάντευε ότι στεναχωρούσε. Καθώς επίσης ότι η γυναίκα του είχε υιοθετήσει για την αρρώστια του μια τακτική. Και την τακτική αυτή την τηρούσε, μ' ό,τι και αν έλεγε ή έκανε αυτός. Αυτή η τακτική εξωτερικευόταν ως εξής. Ξέρετε, έλεγε στους φίλους, ο Ιβάν Ήλιτς είναι ανίκανος να ακολουθήσει επακριβώς, όπως όλοι οι γενναίοι άνθρωποι, την κούρα που του καθορίζουν. Σήμερα παίρνει τις σταγόνες του, τρώει αυτό που του επιτρέπει ο γιατρός και πλαγιάζει. Αύριο όμως, αν δεν προσέξω εγώ, θα ξεχάσει να πάρει τα φαρμακά του. Θα φάει στουρόνι, που του είναι απαγορευμένο, και θα κάτσει να χαρτοπαίξει μέχρι τη μία το πρωί. Πότε έγινε αυτό, συμπλήρωνε με πείσμα ο Ιβάν Ήλιτς. Μόνο μια φορά στου Πιότρ Ιβάνοβιτς. Α, έτσι. Και με τον Σεμπεκό. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί υπέφερα πολύ. Υπάρχει πάντοτε κάποια δικαιολογία φυσικά, αλλά έτσι δεν θα θεραπευτείς ποτέ. Και βασανίζεις και εμάς. Η τακτική της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα πάνω στην αρρώστια του συζύγου της συνίστατο γενικά στο να διακηρύττει σε όλον τον κόσμο και στον ίδιο τον Ιβάν Ήλιτς ότι σε αυτόν εναπόκειτο η ευθύνη αυτής της αρρώστιας και ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια ακόμη σκοτούρα από τις πολύ άριθμες που δίνε στη γυναίκα του. Ο Ιβάν Ήλιτς έβλεπε ότι η Πρασκόβια Φιοντόρονα ενεργούσε έτσι δίχως να το θέλει, αλλά με αυτό δεν ένιωθε βέβαια και καλύτερα. Στο δικαστήριο ο Ιβάν Ήλιτς παρατηρούσε ή νόμιζε ότι παρατηρεί μια στάση όχι λιγότερο περίεργη απέναντί του. Άρα του φαινόταν ότι τον παρακολουθούσαν με μεγάλη προσοχή, σαν άνθρωπο που επρόκειτο σε λίγο να εγκαταλείψει το πόστο του. Άλλοτε ότι οι φίλοι του έβαζαν τα δυνατά τους να χλεβάζουν τους φόβους του. Λες και αυτό το πράγμα το αποτρόπαιο και φοβερό, αυτό το πράγμα το ανίκουστο που είχε εδραιωθεί μέσα του, που τον κατάτρωγε ακατάπαυστα και τον παράσερνε αναπόδραστα, ποιος ξέρει πού. Δεν ήταν παρά ένα διασκεδαστικό θέμα αστείσμου. Και ήταν ο Σβάρτς, περισσότερο από κάθε άλλον που τον ερέθιζε. Αυτός ο Σβάρτς που με το παιχνιδιάρικο ύφος του, τη ζωηρότητά του και την καθώς πρέπει εμφάνισή του, του θύμιζε εκείνο που αυτός ο ίδιος υπήρξε εδώ και 10 χρόνια. Φίλοι έρχονται για μια παρτίδα. Κάθονται στο τραπέζι, τα χαρτιά μοιράζονται, ο Ιβάν Ήλιτς συγκεντρώνει τα καρό του. Έχει 7. Ο συμπαίκτης είπε, χωρίσα του. Και δείχνει 2 καρό. Τι θα ήθελε περισσότερο. Θα πρέπει να αισθανθεί εύθυμος, γεμάτος ενεργητικότητα. Είναι ένα σκελέμ. Αλλά ξαφνικά ο Ιβάν Ήλιτς νιώθει αυτό τον επίμονο πόνο. Εκείνη τη φρικώδη γεύση μες στο στόμα. Και του φαίνεται ηλίθιο στην κατάσταση που βρίσκεται να τον χαροποιεί ένα σκελέμ. Κοιτάζει τον Μιχαήλ Μιχαήλοβιτς, το συμπαίκτη του, που χτυπάει το τραπέζι με χέρι δυνατό και συγκρατείται. Ευγενικά και με συγκατάβαση για να μαζέψει τα χαρτιά σπρώχνοντάς τα προς τον Ιβάν Ήλιτς για να του αφήσει την ευχαρίστηση να τα πάρει αυτός δίχως να κουραστεί και δίχως να κάνει τον κόπο να απλώσει το χέρι του. Φαντάζονται ότι είμαι τόσο αδύναμος που δεν μπορώ να απλώσω το χέρι μου, σκέφτεται ο Ιβάν Ήλιτς. Ξεχνάει να μετρήσει τα του, κόβει ο συμπαίκτης του και αυτός παραλείπει το σχέλεμ των τριών εισπράξεων. Και το χειρότερο είναι ότι βλέπει πόσο ο Μιχαήλ Μιχαήλοβιτς υποφέρει από αυτό, ενώ ο ίδιος μένει αδιάφορος. Και αυτό που είναι τρομερό είναι πως σκέφτεται την αιτία αυτής της αδιαφορίας. Όλοι προσέχουν ότι δεν αισθάνεται καλά και του λένε, αν κουραστήκατε μπορούμε να σταματήσουμε την παρτίδα, ξεκουραστείτε. Να ξεκουραστεί. Όχι. Δεν είναι καθόλου κουρασμένος. Τελειώνουν την παρτίδα. Όλοι είναι κατηφής και σιωπηλοί. Ο Ιβάν Ήλιτς αντιλαμβάνεται ότι εξαιτίας του είναι έτσι, αλλά δεν μπορεί να διαλύσει αυτή την πένθυμη ατμόσφαιρα. Τρώνε και μετά τον αφήνουν. Ο Ιβάν Ήλιτς μένει μονάχος. Με το πολύ καθαρό συνέστημα ότι η ζωή του μαράθηκε,
και ότι δηλητηριάζει τη ζωή των άλλων, και ακόμα ότι το δηλητήριο ισχωρεί όλο και πιο βαθιά μέσα του. Και πρέπει να πέσει στο κρεβάτι μαζί με αυτό το συναίσθημα, και με το φυσικό του πόνο και με τον τρόμο του, και πολλές φορές να μείνει άυπνος για ένα μεγάλο μέρος της νύχτας. Και την επαύριο πρέπει και πάλι να σηκωθεί πρωί, να ντυθεί, να πάει στο δικαστήριο, να μιλάει, να γράφει, ή να μείνει σπίτι και να μετράει τις ώρες που κυλάνε και που κάθε μια τους είναι και μια οδύνη. Και ήταν υποχρεωμένος να ζει με αυτόν τον τρόπο, στο χείλος της Αβύσσου, εντελώς μόνος, δίχως έναν άνθρωπο που να τον καταλαβαίνει, δίχως κάποιον που να τον λυπάται.

Ακούσατε τη δεύτερη συνέχεια του αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόι, ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς. Συνεχίζεται στην επόμενη εκπομπή μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Συνεχίζει να μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Υπάρχει πολύ έντονο πύρινο μέτωπο στο Κανδύλι, τον Άγιο Νεκτάριο, καίγονται οικίες στο Κρύο Πηγάδι. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Συνελήφθη 44χρονος για εμπρισμό από πρόθεση στην Κεφαλονιά. Είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή και στο παρελθόν για συναφή υπόθεση. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την πατρίδα μας εξέφρασε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σκάφος βυθίστηκε στον Άγιο Νικόλαο Σίβηρη στη Χαλκιδική. Κολυμπώντας βγήκαν στην ακτή οι 5 επιβάτες του. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι η χώρα του αναβάλει νέες επιθέσεις στο Ιράν εφόσον επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία. Και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, ισχυρή βόρειοι άνεμοι, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

προσφυλές αίμα σε κάθε αιρετικό και σε κάθε αιρετική ομάδα και σύναξη είναι ο Ευαγγελικός Λόγος ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, τότε και εγώ ή ο Χριστός είναι εν μέσω αυτών. Μπροστά σε αυτή την στον αιρετικό ισχυρισμό, απέναντι σε κάθε αιρετική σύναξη, μεγάλη ή μικρή, η Ορθόδοξη πίστη μας και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διαχρονικά προβάλλει και διδάσκει ότι το δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα κατεξοχήν πραγματοποιείται και εκφράζεται μέσα από την ενορία, όχι φυσικά σε κάθε μικρή ή μεγάλη αιρετική σύναξη. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας, η Εκκλησία παίρνει συγκεκριμένη έκφραση στην ευχαριστιακή κοινότητα, εκεί δηλαδή που συναθρίζονται δύο ή τρεις ή και περισσότεροι στο όνομα του Χριστού, ενωμένοι με το θέλημα του Χριστού ακριβώς για να τελέσουν το έργο του Χριστού, που δεν είναι άλλο από την πραγμάτωση του εις εν Χριστώ. Στην Ορθόδοξη παράδοση γνωρίζουμε δύο μορφές, θα λέγαμε, κοινοτικής ζωής. Το μοναστήρι, το κοινόβιο και τις ενορίες. Σε σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την ενορία, με την ορθόδοξη παρουσίαση και κατανόησή της, ως το μέγεθος εκείνο το οποίο πραγματώνει και εκφράζει κατεξοχήν τον Ευαγγελικό Λόγο δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο εκείνο που μεταβάλλει μια κοινότητα σε εκκλησία, σε σώμα Χριστού, όχι σε σωματείο. Στην εκκλησία είναι παρόν ο Χριστός, γι' αυτό ακριβώς εκείνη η Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό σημαίνει καθολικότητα εσωτερική βέβαια και όχι εξωτερική, γεωγραφική. Γιατί με τη Θεία Ευχαριστία παρόνιο είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας και φυσικά η Εκκλησία, ο σώμα του ολόκληρη. Στην Αγία Γραφή, ιδίως στην προς Κορινθίους επιστολή, αυτή η πραγματικότητα φαίνεται στο 11ο κεφάλαιο κατά τρόπο σαφή και αναντήρητο. Ο όρος Εκκλησία χρησιμοποιείται από τον Απόστολο Παύλο όχι με στατική έννοια, αλλά με δυναμική και ταυτίζεται ακριβώς με τις ευχαριστιακές συνάξεις των χριστιανών της Κορίνθου για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε φορά που συνέχονται επί το αυτό οι χριστιανοί μιας περιφέρειας, μιας ενορίας δηλαδή, για να τηλέσουν τη Θεία Λειτουργία, η συνάθρηση αυτή γίνεται εκκλησία. Εκεί, λέει η Ορθόδοξη πίστη μας, παραβρίσκεται ολόκληρη η Εκκλησία και όχι φυσικά κάποιο μέρος της. Αυτός είναι ο λόγος που και ο Απόστολος Παύλος στην Αγία Γραφή, αλλά και διαχρονικά οι πατέρες της Εκκλησίας μας, καταδικάζουν και απορρίπτουν κάθε διαίρεση σε αυτές τις συνάξεις και υπογραμμίζουν πως κάθε τι το οποίο διαιρεί ή παρενοχλεί είτε μαχίζει ή αποκόπτει από αυτήν τη μυστηριακή ενότητα αποτελεί ουσιαστικά προσβολή κατά το σώματος του Χριστού και μια μορφή καταφρόνησης ή περιφρόνησης ολόκληρης της Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη πίστη μας το μυστήριο της Εκκλησίας φαίνεται και μέσα από την καθολικότητα της ενορίας, καθώς φανερώνεται και από το γεγονός ότι στα πλαίσια της ενορίας πραγματώνεται εν γέννη η πνευματική ζωή των πιστών. Η ενορία έχει τους ιερείς που υπάγονται στον κανονικό Ορθόδοξο Επίσκοπο της περιοχής και εγγυάται για την παρουσία του Χριστού στη λειτουργική ζωή και για την ενότητα των πιστών μαζί του. Στην ενορία τελεσιουργούνται τα ιερά μυστήρια και όλα τα μυστήρια και προπάντων το μυστήριο των μυστηρίων το οποίο είναι η Θεία Ευχαριστία. Κάθε φορά που οι ενορίτες συνέρχονται για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία γνωρίζουν πως συνέρχονται εν Εκκλησία και συγκροτούν ολόκληρη την Εκκλησία, καθώς κάθε μέλος μιας ενορίας ανήκει μέσω αυτής στη μία Αγία Καθολική Αποστολική και φυσικά Ορθόδοξη Εκκλησία. Και την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία η ενορία δεν είναι σωματείο. Δεν είναι μια απλή συνάθρηση όπως έχουμε στη συναθρήση των διαφόρων αιρετικών. Η ενορία φυσικά δεν αποτελεί και μέρος της Εκκλησίας, αλλά η ενορία είναι ολόκληρη Εκκλησία, αφού η καθολικότητά της προσδιορίζεται εσωτερικά με την παρουσία του Κυρίου στη Θεία Ευχαριστία. Το γεγονός
ότι στην ευχαριστιακή σύναξη της ενορίας μνημονεύεται το όνομα του κανονικού επισκόπου της περιοχής. Εξασφαλίζει έτσι και την πνευματική παρουσία του επισκόπου. Παρόντες είναι εκεί οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, ο λαός του Θεού, ακόμα και στο πρόσωπο δύο ή τριών. Σε κάθε θεία ευχαριστία πάντως είναι οι Άγιοι Άγγελοι, πάντες οι Άγιοι, εξαιρέτως υπεραγία Θεοτόκος. Παρόνιον είναι ο πατήρ που εξαποστολεί το Πανάγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Στη θεία λειτουργία είναι επίσης παρούσα ολόκληρη δημιουργία, γιατί ολόκληρη κτήση προσλαμβάνεται στη θεία λειτουργία, μεταμορφώνεται και γίνεται μια νέα δημιουργία εν Χριστώ. Είναι ο άρτος και ο ίνος που γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Οι ιερές εικόνες, ο Τίμιος Σταυρός, όλα τα υλικά αντικείμενα κατά έναν τρόπο λαμβάνουν μέρος στη Θεία Λειτουργία. Το νερό, το λάδι, το θυμίαμα, ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρη η δημιουργία του Θεού ενώνται στη Θεία Λατρεία και ξαναβρίσκει ακριβώς εκείνο που έχασε με την πτώση του ανθρώπου. Δηλαδή αυτήν την θαυμαστή, αυτήν την εσωτερική ενότητα, τη σωστή σχέση με τον Θεό, που είναι σχέση αναφοράς, είναι σχέση ευχαριστίας, είναι σχέση προσφοράς από μέρους του ανθρώπου. Να γιατί απέναντι στον αιρετικό ισχυρισμό ότι σε κάθε σύναξη δύο-τριών αιρετικών είναι δήθεν παρόν ο Χριστός, η Ορθόδοξη Εκκλησία διαχρονικά προβάλλει και διδάσκει ότι ο Χριστός είναι παρόν πρωτίστως μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας ως κεφαλής της, και φυσικά στα πλαίσια της Ορθοδόξης Εκκλησιολογίας το 2-3 συνηγμένοι εις το αιμόν όνομα κατεξοχήν πραγματώνεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μέσα στο χώρο της κάθε ενορίας. Στη Θεία Ευχαριστία και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας τα πάντα αναφέρονται και προσφέρονται στο Θεό για να γίνει και πάλι εκείνος το κέντρο του κόσμου. Όσοι μετέχουν πραγματικά στη Θεία Λειτουργία γεύονται ακόμα και από αυτήν εδώ τη ζωή πάνω στη γη, την έναρξη της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι, ότι η γνώση και η σωτηρία την οποία κηρύττει η Εκκλησία δεν έρχονται εκ των έσω, αλλά εκ των έξω, είναι δηλαδή καρπός της αγιαστικής χάρης του Κυρίου και ταυτίζονται με το γεγονός της εν Χριστώ κοινωνίας με όλα τα μέρη του ενός σώματος κάτω από τη μία κεφαλή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας υπογραμμίζει την αυτογνωσία οροπροσφυλή σε πολλές αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες. Υπογραμμίζει την αυτογνωσία η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μόνο με την έννοια της συνέστησης από μέρους του ανθρώπου ότι είναι αμαρτωλός, ανίκανος να ξεπεράσει από μόνος του κατά τρόπο αυτόνομο την αμαρτωλότητά του, ανίκανος να πρεβεί από μόνος του τη κτιστή του πραγματικότητα και να κοινωνήσει με τον άκτιστο τριαδικό Θεό. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός, σε αντίθεση με διάφορες νεοποχήτικες και αποκρυφιστικές ομάδες, μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη, μέσα στο γεγονός της ενορίας, δεν καλείται να βυθιστεί στον εαυτό του για να ενωθεί με τον Θεό, τον κάποιο Θεό. Ούτε θεωρεί το άνοιγμα προς τους άλλους προσκόλληση, όπως ισχυρίζονται κάποιοι άλλοι, που τον εμποδίζει δήθεν στην πνευματική του εξέλιξη. Αντίθετα, μέσα στο χώρο της ενορίας, ο Ορθόδοξος Χριστιανός καλείται να ζήσει στην καθημερινή του πράξη το γεγονός της ενότητος, αυτό που βιώνει κατεξοχήν δηλαδή με τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλοι οι πιστοί καλούνται να συμβάλλουν ώστε η ζωή της ενορίας να γίνει ένας μικρός παράδεισος, όπου και πάλι οι πιστοί θα ζουν αυτήν την ενότητα με τον Κύριο, την κεφαλή της Εκκλησίας και φυσικά με όλους τους αδελφούς. Ο ιερέας, στο τέλος κάθε θεία λειτουργίας, προτρέπει το λαό του Θεού με το «εν ειρήνη προέλθομαι». Αυτή η αδελφοσύνη, αυτή η αίσθηση, αυτό το γεγονός του ενός σώματος καλούμεθα να ζήσουμε και έξω φυσικά από το λειτουργικό χρόνο, στην καθημερινή μας ζωή με τους αδελφούς, για να μεταβληθεί η ζωή μας σε μια συνεχιζόμενη ευχαριστία. Να λοιπόν γιατί το άνοιγμα
προς τους άλλους αδελφούς, δεν είναι μορφή προσκόλλησης όπως λένε διάφορες νεοεποχήτικες ομάδες που τον εμποδίζει δήθεν στην πνευματική του εξέλιξη. Μέσα σε κάθε Θεία Ευχαριστία προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Αν αυτό δεν το αισθανόμαστε, είναι γιατί ίσως δεν βιώνουμε τη Θεία Ευχαριστία ως μυστήριο κοινωνίας με τον Χριστό και τους αδελφούς. Ο Απόστολος Παύλος μας υπενθυμίζει: ένα σώμα υπάρχει και ένα πνεύμα, καθώς και μία είναι η ελπίδα της κλήσεώς σας την οποία ελάβατε. Ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατήρ όλων. Αντιθέτως, οι διάφορες αιρετικές ομάδες περιφρονούν αυτές τις αλήθειες και αναζητούν ο καθένας εξ αυτών μία απευθείας ένωση με τον Χριστό, που φυσικά δεν προϋποθέτει ούτε πρόγευση της Βασιλείας του Θεού, ούτε ευχαριστιακή συγκρότηση σώματος, ούτε τίποτα άλλο από αυτά που ο πλούτος της Ορθοδόξου πίστεως και θεολογίας προβάλλει σχετικά με το γεγονός της ενορίας.

Ο κάθε πιστός που γίνεται μέλος της Εκκλησίας λαμβάνει τη σφραγίδα της δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος. Του δίδονται χαρίσματα που πρέπει να ενεργοποιηθούν στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό το υπογραμμίζει ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος στο 12ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους Επιστολής. Όλα τα μήνυμα είναι συναρμολογημένα και αρμονικά ενωμένα με όλο το σώμα. Και το καθένα εκτελεί την ιδιαίτερη διακονία του για χάρη των άλλων μελών και ολοκλήρου του σώματος. Γι' αυτό κανένα μέλος δεν μπορεί να περιφρονήσει το άλλο ή να υποτιμήσει την προσφορά του. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας, πιστεύουμε πως το Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ενοικεί στην ψυχή του πιστού. Δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, η οποία γίνεται αισθητή στον πνευματοφόρο άνθρωπο. Και φυσικά, αυτή η νέα πραγματικότητα και τα διάφορα χαρίσματα στη ζωή των πνευματοφόρων ανθρώπων δεν είναι φαινόμενα εκστατικού τύπου, αλλά αποτελέσματα της ενοικίσεως του Παναγίου Πνεύματος. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, δεν είναι η δύναμη των Αγίων που κάνει τα θαύματα, αλλά η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Όμως οι Άγιοι έκαναν το θέλημα του Θεού δικό τους θέλημα. Και μέσα τους ζει ο Χριστός και περιπατούν κατά πνεύμα. Έτσι έχουν την εσωτερική πληροφορία της δύναμης και του θελήματος του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να μπορούν να πούν ότι τούτο συδίδω εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τα γνήσια χαρίσματα προϋποθέτουν την ενίκηση του Παναγίου Πνεύματος και προϋποθέτουν ταυτοχρόνως τα γνήσια χαρίσματα ότι δεν είμαι μέλος ενός σωματείου αλλά ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού, και αυτά τα χαρίσματα πραγματοποιούνται ως μορφή διακονίας μέσα στο εξαιρετικό σώμα. Αντιθέτως, στο θέμα των χαρισμάτων έχουμε μια τεράστια διαφορά με τις διάφορες εξωτερικές τεχνικές των διαφόρων νεοπροτεσταντικών ή πεντηκοστιανών ομάδων. Οι τεχνικές των νεοπροτεσταντικών και των πεντηκοστιανικών ομάδων δεν προϋποθέτουν εσωτερική κάθαρση, αλλά πολλές φορές γίνονται αυτομάτως. Η ορθόδοξη αντίληψη περί χαρισμάτων προϋποθέτει την εσωτερική κάθαρση, που δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του Θείου Παράγοντος, αλλά και αποτέλεσμα της ανθρώπινης συνέργειας, της ανθρώπινης προσπάθειας. Το ότι ο Θεός δεν δρά μηχανικά και αυτοστιγμή, όπως διδάσκουν διάφορες νεοπροτεσταντικές και πεντηκοστιανικές κινήσεις, αποδεικνύεται φυσικά και μέσα από ορισμένα περιστατικά της Αγίας Γραφής. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι ο Κορνήλιος, που ήταν προσελήτος συν της άλλης, εδέεται του Θεού διαπαντός, αλλά και ο ευνούχος Αιθίωπας, ο άρχοντας της Κανδάκης, μελετούσε με προσοχή τους προφήτες και ήταν προετοιμασμένος για να βαπτιστεί και να λάβει τη χάρη. Τα χαρίσματα τα προσφέρει ο Θεός και αποτελούν μια πραγματικότητα στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν λαμβάνονται εκβιαστικά, αλλά αντιθέτως δορίζονται στις ψυχές που έχουν ταπείνωση, πίστη ορθόδοξη, βαθιά αγάπη. Επίσης, τα χαρίσματα χορηγούνται όχι με τη βοήθεια τεχνικών, αλλά πρωτίστως και κυρίως με βάση τη Θεία Βούληση. Η Αγία Γραφή μας λέει: το Άγιο Πνεύμα διανέμει τα χαρίσματα όπως θέλει, όποτε θέλει και για τους σκοπούς που θέλει. Αυτή είναι και η έννοια του χαρίσματος. Σημαίνει πως κάτι είναι δωρεάν, γι' αυτό και προσφέρεται πάντοτε άνωθεν, και δεν είναι ποτέ, ούτε μπορεί να είναι ποτέ, ένα χάρισμα αποτέλεσμα εκβιασμού του ανθρώπου προς τον Θεό. Βασική θέση της ορθόδοξης πίστης μας είναι ότι όλα τα χαρίσματα ανεξαιρέτως έχουν ως σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας και μόνο. Δεν έχουν ποτέ ως σκοπό τον εντυπωσιασμό, όπως βλέπουμε στα υποτιθέμενα χαρίσματα των πεντηκοστιανών. Αν κάποιος δεν είναι ενωμένος με την αληθινή Εκκλησία, δεν οικοδομεί το ένα σώμα, αλλά το διασπά. Γι' αυτό που διασπά το ένα σώμα,
Όποιος προβάλλει δήθεν τα χαρίσματα του προσμορφήν εντυπωσιασμού, όποιος προβάλλει υποτιθέμενα χαρίσματα τα οποία καλλιεργούν ίση ή αλαζονία, για την Ορθόδοξη πίστη μας αυτός δεν είναι αληθινός χαρισματούχος. Πολύ δε περισσότερο, αν κάποιος ισχυρίζεται πως έχει προφητικό χάρισμα, όπως οι διάφοροι πεντηκοστιανοί, και δεν κηρύττει τη διδαχή του Θεού, τότε τι κάνει, λαλεί εν ασεβία. Και σύμφωνα με την Αγία Γραφή, όχι μόνο το χάρισμά του δεν είναι αληθινό, αλλά είναι ακόμα και ψευδοπροφήτης, ακόμα και αν παρουσιάζει σημεία και τέρατα. Αυτά τα σημεία δεν προέρχονται από το πνεύμα της αληθείας, αλλά, μας λέει η Αγία Γραφή, από το πνεύμα της πλάνης. Είναι πολύ βασική η διαφοροποίηση που υπάρχει στην ορθόδοξη αντίληψη περί των χαρισμάτων και στην αντίληψη περί χαρισμάτων που καλλιεργούν διάφορες νεοπροτεσταντικές και κυρίως πεντηκοστιανικές κινήσεις. Λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: ο καθένας, ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε, ας το χρησιμοποιήσει με αμοιβαία αγάπη σαν καλός διαχειριστής της ποικίλης χάριτος του Θεού. Όποιος ομιλεί, ας είναι όπως αρμόζει σε εκείνον που λέγει λόγια Θεού. Αν κανείς προσφέρει υπηρεσία, ας είναι σαν εκείνον που υπηρετεί με τη δύναμη που του παρέχει ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σήμερα φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι οι κοινωνικές δομές άλλαξαν. Δυστυχώς, οι ενορίες μας στις μεγαλοπόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα έγιναν απρόσωπες, έγιναν χαώδεις. Πολλές φορές τα μέλη τους δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι βιώνουν το μυστήριο του εις εν Χριστώ και ότι είναι αλλήλων μέλη. Είναι λοιπόν ανάγκη να δημιουργηθούν σε κάθε ενορία πυρήνες, κάθε ενορία να γίνει στο μέτρο του εφικτού και αναλόγως των συνθήκων πραγματικά ο χώρος εκείνος όπου αναδεικνύεται το μυστήριο της ενότητος της Εκκλησίας. Θα πρέπει όλα τα μέλη της ενορίας να αποτελέσουν ένα πνευματικό προζύμι που αν και λίγο, σύμφωνα με τη βιβλική εικόνα, έχει προορισμό να ζυμώσει όλο το ζυμάρι. Ή θα λέγαμε να είναι το αλάτι εκείνο που θα είναι δραστικό. Η Εκκλησία, το μυστήριο της Εκκλησίας πραγματώνεται με τη συγκρότηση του ενός σώματος και εκφράζεται, όπως είπαμε, κατά τη σύναξη των πιστών με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό γίνεται στον ενοριακό ναό ή στο καθολικό ενός μοναστηριού ή οπουδήποτε επίσης τελείται η Θεία Ευχαριστία σύμφωνα πάντα με την τάξη και την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ύπαρξη ζωντανών ενοριών είναι περισσότερο σήμερα από ποτέ άλλοτε αναγκαία. Ιδιαίτερα στις μεγαλοπόλεις, εκεί που οι πιστοί, οι αδελφοί Χριστό, μοιράζονται το χρόνο τους ανάμεσα στον τόπο της κατοικίας ή στον τόπο της εργασίας τους ή όπου αλλού περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Κλείνοντας, πρέπει να παρατηρήσουμε πως απέναντι στην σωματιακή έκφραση του δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα την οποία βιώνει και εκφράζει κάθε αιρετική κίνηση, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διαχρονικά προβάλλει την ενορία που δεν είναι, είπαμε, μέρος της Εκκλησίας, αλλά πραγμάτωση και έκφραση ολόκληρη της Εκκλησίας. Αυτό εγγυάται η ευχαριστιακή συνάθρηση της ενορίας μέσα στη Θεία Λειτουργία, στην οποία ανακεφαλαιώνται τα πάντα εν Χριστώ. Μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη της ενορίας και όχι στην απλή επίκληση του δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα όπως κάνουν οι διάφοροι αιρετικοί, ο άνθρωπος πάβει να είναι αυτόνομος. Το κέντρο του και το κέντρο όλης της δημιουργίας είναι ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός, καθώς ο άνθρωπος κατά Χριστόν, ορθοδόξος θεωρούμενος, βρίσκει τη σωστή του θέση μέσα στον κόσμο, ενώ τα πάντα αναφέρονται
και προσφέρονται ως ευχαριστία στο Θεό και υπηρετούν την ενότητα του σώματος με το σύνδεσμο της αγάπης.

Δεν αποτελεί λοιπόν σύναξη αυθεντική, σύναξη αληθινή του Χριστού η κάθε αιρετική συνάθρηση. Ακριβώς γιατί κάθε αιρετική συνάθρηση βρίσκεται εκτός της Εκκλησίας. Είναι απέναντι από το εκκλησιαστικό σώμα. Είναι χωρισμένη από το μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν έχει σχέση με το σώμα του Χριστού. Αντιθέτως, αποτελεί μια μορφή σωματίου, η οποία θεμελιώνεται σε μια παρερμηνία βιβλικών λόγων, μεταξύ των οποίων και ο Ευαγγελικός Λόγος του Κυρίου, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι σ' όνομά μου, εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Η Ορθόδοξη πίστη μας μας λέει ακριβώς ότι το δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου εκφράζεται κατά τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο μέσα στην ευχαριστιακή συνάθρηση και στη συγκρότηση της ενορίας ως σμικρογραφίας όλης της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ιερατή Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε την αλληλοπεριχώρηση που υπάρχει μεταξύ των ασθενειών, δηλαδή των σωματικών, των πνευματικών, των νευροψυχικών ασθενειών. Ο άνθρωπος έχει πραγματικά, είναι άρρωστος, ένα άρρωστο σύστημα, δηλαδή μετά την πτώση εισήλθε μέσα η φθορά και η θνατότητα και δημιουργούνται διάφορες ασθένειες. Υπάρχουν οι πνευματικές ασθένειες, όταν ο άνθρωπος αποχωρίζεται από το Θεό, όταν ανούς είναι σκοτισμένος, και αυτό κατά την πατερική παράδοση θεωρείται ψυχοπάθεια. Υπάρχουν οι νευρολογικές ασθένειες, υπάρχουν οι ψυχιατρικές ασθένειες, οι σωματικές ασθένειες και φυσικά υπάρχουν και οι δαιμονικές ασθένειες. Η μία ασθένεια επηρεάζει την άλλη και τις άλλες, όχι μόνο την άλλη. Να δούμε λοιπόν πώς γίνεται η θεραπεία. Αυτό το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση μάλλον μεταξύ όλων αυτών των ασθενειών. Το πρόβλημα το οποίο είναι πώς γίνεται η θεραπεία. Θα τονίσω μερικά σημεία, τα πιο ενδιαφέροντα. Δεν είναι δυνατόν βέβαια αυτό το θέμα να εξαντληθεί σε μια εκπομπή, αλλά πάντοτε τονίζω τα πιο ενδιαφέροντα. Το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει φθορά μέσα στο σώμα μας. Υπάρχει φθαρτότητα και θνητότητα. Το είπα πολλές φορές, ότι μετά την αμαρτία την οποία διέπραξε ο Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος μέσα στον άνθρωπο. Και αυτός ο θάνατος εκφράζεται με τη φθαρτότητα και τη θνητότητα. Υπάρχει δηλαδή η φθορά. Ό,τι και να κάνουμε, υπάρχει αυτή η φθορά, η οποία θα οδηγήσει στο τέλος της βιολογικής ζωής. Δεν μπορεί κανείς να είναι αθάνατος κατά το σώμα και να ζήσει αιωνίως με το σώμα. Και θα ζήσει βέβαια αιωνίως μετά την Ανάσταση του σώματος, την Ανάσταση των νεκρών. Άρα κάποτε θα επέλθει ο θάνατος. Όσο και αν ανεβαίνει το προσδόκιμο όρος της βιολογικής ζωής, κάποτε θα έρθει η ώρα που θα φύγει κανείς από τον κόσμο αυτόν. Δεν είμαστε αθάνατοι. Επομένως υπάρχει μέσα μας η φθαρτότητα και θα έρθει ο θάνατος είτε χωρίς να το περιμένουμε, είτε απροσδόκητα, αυτό σημαίνει δεν το περιμένουμε, είτε προδιαγεγραμμένα, δηλαδή ότι υπάρχει φθορά και σιγά σιγά οδηγείται κανείς προς το να σβήνει, λέει ο γιατρός ότι δεν έχει πολύ καιρό να ζήσει, πάντως θα έρθει αυτός ο θάνατος. Τα σίδερα και τα ίδια τα σίδερα φθύρονται, πόσο μάλλον ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι από σίδερο, αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά, ότι μέσα μας έχουμε τα γονίδια της γυράνσεως και τα γονίδια των διαφόρων ασθενειών, που ακριβώς είναι από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς μας. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι πρέπει να γίνεται μια καλή αγωγή από τη μικρή μας ηλικία, και φυσικά αυτό πρέπει να προσέξουν πολύ οι γονείς, να δοθεί προτεραιότητα στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, στο περιβάλλον στο οποίο γεννιόνται τα παιδιά και στην οικογένεια που μεγαλώνουν, αλλά και στην κοινωνία στην οποία ζουν. Και αυτό είναι αυτό που λέγεται πρόληψη. Δηλαδή καλύτερα να προλαμβάνουμε τα γεγονότα, τα δύσκολα, ενώ τις ψυχολογικές παθήσεις, τις ασθένειες, τις ασθένειες οι οποίες επηρεάζουν μετά ψυχολογικές ασθένειες και επηρεάζουν και το σώμα, καλύτερα να γίνεται πρόληψη παρά μετά να αγωνιζόμαστε για τη θεραπεία. Το προλαμβάνει είναι το καλύτερο από το θεραπεύει. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν τρία είδη προλήψεως. Είναι η πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή πρωτογενής πρόληψη είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά θα μεγαλώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Η δευτερογενής πρόληψη, όταν αμέσως εντοπίζουμε ότι είναι μια αρχόμενη ψυχολογική ασθένεια, αμέσως να επιδιώκουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και το τρίτο μετά είναι η τριτογενής πρόληψη, όταν κάποιος αρρωσταίνει και επανέρχεται στο περιβάλλον, ότι πρέπει να επανέλθει σε ένα περιβάλλον στο οποίο να είναι ικανό να τον βοηθήσει να τελειοποιηθεί ψυχολογικά. Λοιπόν, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να ζει κανείς σε μια καλή κοινωνική ζωή. Ο γάμος αρχίζει με ένα καλό σκοπό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο γάμος, γιατί έτσι αναπτύσσεται το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά.

παιδιά. Και οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη για τα παιδιά. Δεν είναι απλώς μια αγάπη την οποία πρέπει να δείχνουν. Φυσικά πρέπει να υπάρχει αγάπη μεταξύ των συζύγων, αλλά τελικά πρέπει να υπάρχει ένα σωστό περιβάλλον, μια οικογένεια στην οποία θα μεγαλώνουν τα παιδιά. Πρέπει να υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Και αυτό συνδέεται με μια προσπάθεια να ζήσει κανείς πολύ καλή ζωή, να συνδεθεί με την Εκκλησία κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να συνδέεται η Εκκλησία, η οικογένεια με την Εκκλησία, να συνδέσουν τα παιδιά από τη μικρή ηλικία με την Εκκλησία, ώστε όταν υπάρχουν προβλήματα μέσα στο σπίτι, να είναι η ευρύτερη οικογένεια που λέγεται Εκκλησία να βοηθήσει. Ώστε λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα καλό οικογενειακό περιβάλλον. Θα έλεγα, όπως στον οργανισμό υπάρχει ένα ανασολογικό σύστημα, και όταν εισέρχεται κάποιος ιός, κάποιο αντιγόνο εισέρχεται μέσα στον οργανισμό, αμέσως το ανασολογικό σύστημα αμέσως ξυπνάει και το αντιμετωπίζει. Έτσι ακριβώς πρέπει και η οικογένεια να λειτουργεί ως ένα καλό ανασολογικό σύστημα στον πνευματικό οργανισμό του ανθρώπου. Φυσικά εννοώ ότι πρέπει να αρχίσει η αγωγή των παιδιών πριν ακόμη γεννηθούν, πριν συλληφθούν, πρέπει να υπάρξει καλή αγωγή των γονέων, και όταν συλληφθεί το παιδί, εκείνη το διάστημα των 9 μηνών, πρέπει να υπάρξει καλή προγεννητική αγωγή, όπως λέγεται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχει δηλαδή η έγκυος γυναίκα, όταν είναι έγκυος, να προσεύχεται, να έχει ήρεμη ζωή, να αγαπά το παιδί το οποίο έχει μέσα της το έμβριο, να το θεωρεί καρπό ευλογίας του Θεού και να περιμένει τη γέννησή του. Η προγεννητική αγωγή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Και μάλιστα αυτό στηρίζεται και επιστημονικά. Γιατί μεταξύ των επιστημών είναι και η επιστήμη της επιγενετικής, η οποία μελετά τις αλλαγές στο φαινότυπο και στην λειτουργία των γονιδίων που δεν οφείλονται στις αλλαγές της αλληλοχίας του DNA. Γι' αυτό και όπως λέγεται, τα γονίδια είναι η ιστορία της ζωής. Η επιγενετική είναι ο συγγραφέας. Υπάρχει δηλαδή μια σχέση μεταξύ των κυττάρων, των γονιδίων και του περιβάλλοντος. Και θέλω να πω ότι όταν ένα παιδί και ένας άνθρωπος δέχεται μια πολύ καλή αγωγή από την παιδική του ηλικία, είναι πιο εύκολα να αντιμετωπίζει έπειτα τις σωματικές ασθένειες και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που θα έρθουν στη ζωή τους.

Να δούμε ένα τρίτο σημείο, τις σωματικές ασθένειες, οι οποίες είναι περισσότερες και μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν. Και τι πρέπει να κάνουμε με τις σωματικές ασθένειες? Δηλαδή το παιδί από την πρώτη στιγμή, μόλις γεννιέται, αμέσως εκδηλώνονται οι σωματικές ασθένειες. Έχω πει και σε άλλες εκπομπές και τώρα ότι υπάρχει φθαρτότητα και θνητότητα. Και καθώς μεγαλώνει κανείς, λειτουργεί ακόμη και υπάρχει και αυτή η φθαρτότητα. Για τις σωματικές ασθένειες, το πρώτο πρέπει να προσέχουμε να μην κάνουμε καταχρήσεις. Διότι οι καταχρήσεις δημιουργούν ανισορροπία μέσα στο σωματικό οργανισμό του ανθρώπου. Όταν ασθενήσουμε έπειτα από διάφορες ασθένειες, από ιούς ή από διάφορες άλλες ασθένειες, φυσικά επισκεπτόμαστε τον ιατρό. Δεν πρέπει να παραμελούμε αυτό το θέμα. Επισκεπτόμαστε τον γιατρό, γιατί όπως λέγει και η Παλαιά Διαθήκη, τίμα των ιατρών προς τα σχρία σου, διότι και αυτόν έκτισε ο Θεός. Και φυσικά πρέπει να δεχόμαστε την κατάλληλη θεραπεία. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία στις ασθένειες να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τις αντιμετωπίζουμε. Γιατί? Διότι όταν έρχονται διάφορες ασθένειες στη ζωή μας, και μάλιστα όταν μπαίνουμε και στο νοσοκομείο, όταν κανείς πρέπει να εισέλθει στο νοσοκομείο, τότε αναφύονται ψυχολογικά και υπαρξιακά ερωτήματα. Δηλαδή, γιατί αρρώστησα? Ποιος είναι η αιτία που με οδήγησε στο νοσοκομείο? Γιατί υπάρχω? Γιατί θα πεθάνω? Έρχεται κάποτε, συνειδητοποιούμε ότι έχουμε τέλος πάντων μια ασθένεια, λέει ο γιατρός έχεις καρκίνο, και αμέσως το μυαλό μας πηγαίνει ότι θα πεθάνω. Και δημιουργούνται προβλήματα και ψυχολογικά και πνευματικά και υπαρξιακά. Οπότε εδώ, όταν έχουμε τέτοια θέματα, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με πνευματική κατάσταση και πνευματική ζωή. Στις σωματικές ασθένειες εννοώ, χρειάζεται πίστη, χρειάζεται προσευχή στο Θεό. Διαπιστώθηκε ότι με την προσευχή την οποία κάνουν οι άρρωστοι, βελτιώνεται ακόμη και η ψυχική τους κατάσταση και η ψυχολογική τους κατάσταση, και όταν κάνουν καλούς λογισμούς, τότε αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των ασθενειών με καλύτερο τρόπο. Χρειάζεται υπομονή, πρέπει κανείς να υπομένει, παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή των ασθενών η κατάλληλη ψυχολογία και φυσικά η κατάλληλη πνευματική ζωή. Να μην εκνευριζόμαστε από την αλλαγή των προγραμμάτων, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλάζει το πρόγραμμα, έρχεται μια ασθένεια και αλλάζουν όλα τα προγράμματα τα οποία κάναμε μέχρι τώρα και κλεινόμαστε μέσα στο σπίτι ή στο νοσοκομείο. Αυτό αμέσως δημιουργεί ένα εκνευρισμό και φυσικά επαυξάνει το πρόβλημα. Να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός επέτρεψε αυτό για να γίνει κάτι καλό στη ζωή μας, και κατά τη διάρκεια των σωματικών ασθενειών χρειάζεται η προσευχή, χρειάζεται η μετάνοια, χρειάζεται η αξιμολόγηση, χρειάζεται η Θεία Κοινωνία, ώστε όλα αυτά να βοηθήσουν τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ασθένειας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ εκφραστικό. Θα αναφέρω το παράδειγμα του καρκίνου. Όταν ανακοινώνεται στον άρρωστο ότι έχει καρκίνο σε διάφορα μέλη του ανθρωπίνου σώματος, τότε είναι σημαντικό να δει κανείς πώς αντιδρά ο ασθενής. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες και έχουν αποδείξει ότι ο ασθενής όταν καταλάβει ή όταν του ανακοινώσουν από την πρώτη στιγμή ότι έχει την ασθένεια του καρκίνου, τότε περνάει 5 διαδοχικά στάδια. Το πρώτο στάδιο μετά τη διάγνωση του καρκίνου είναι ότι αμφισβητεί τη διάγνωση, αναζητά και άλλες γνώμες και πηγαίνει από γιατρό σε γιατρό για να βεβαιωθεί και να καταλάβει, γιατί μέσα του υπάρχει ίσως η αντίληψη ότι πιθανόν να μην είναι, πιθανόν έκανε λάθος ο γιατρός, γιατί όλοι έχουμε μέσα μας τη δίψα για τη ζωή. Οπότε αμφισβητεί τη διάγνωση, αναπτύσσεται το άγχος και έχει κακό ύπνο, γιατί μπαίνει μέσα του ο λογισμός ότι ίσως πεθάνει. Το δεύτερο στάδιο είναι ότι καταλαμβάνεται από θυμό. Δηλαδή αρχίζουν τα ερωτήματα. Γιατί σε μένα να γίνει αυτό? Γιατί εγώ να υποφέρω? Οι άλλοι περνάνε μια χαρά, εγώ θα πεθάνω τώρα. Και αυτό αυξάνει το άγχος.
και το άγχος καθώς αυξάνεται δημιουργεί το θυμό και στρέφεται και εναντίον του Θεού. Και στη συνέχεια το άγχος σε αυτό το δεύτερο στάδιο σωματοποιείται με πόνους σε διάφορα μέρη του σώματος. Γιατί όταν κανείς έχει άγχος και μια αγχώδη ζωή, τότε αυτό επιδρά στο σώμα, όπως λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ψυχολογικών και των σωματικών. Το τρίτο στάδιο που περνάει ένας καρκινοπαθής είναι αποδέχεται την αλήθεια για την ασθένειά του, αλλά αρχίζει το παζάρεμα με το Θεό. Δηλαδή δίνει υποσχέσεις, καταφεύγει στο Θεό. Περισσότερο καταφεύγει σε αυτούς οι οποίοι προφητεύουν, όπως νομίζει, το μέλλον, για τι θα γίνει. Και μερικοί από αυτούς καταφεύγουν στο Θεό και στην Εκκλησία. Δηλαδή έχει πια αποδεχθεί αυτή την αλήθεια και τώρα καταφεύγει στο Θεό ή σε άλλους. Το τέταρτο στάδιο, το οποίο περνούν όλοι οι καρκινοπαθείς, κατά βάση δηλαδή, διακατέχεται ο καρκινοπαθής από κατάθλιψη. Βλέπει τα σφάλματά του, τις αστοχίες στη ζωή του και αισθάνεται ακόμη ότι είναι βάρος για την κοινωνία και λόγω της ασθένειας είναι βάρος στους άλλους. Και το πέμπτο στάδιο που περνάει είναι το στάδιο της αποδοχής. Δηλαδή είναι ήρεμος, το αποδέχτηκε πια και βεβαίως θεωρεί μετά ως λύση το θάνατο. Και είπα αυτά τα πέντε στάδια τα οποία περνάει ένας καρκινοπαθής. Φυσικά αυτό γίνεται και σε διάφορες άλλες ασθένειες και αρρώστιες, αλλά εδώ κυρίως εντόπισα το θέμα του καρκίνου. Γιατί? Διότι σε κάθε τέτοια φάση, σε κάθε τέτοιο στάδιο, θα πρέπει ο καλός πνευματικός πατέρας να εργαστεί με διάκριση, να εργαστεί με κατάλληλο τρόπο και να τον βοηθάει. Να τον βοηθάει ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, άλλη βοήθεια του προσφέρει όταν αμφισβητεί την ασθένεια, άλλο όταν καταλαμβάνεται από θυμό, άλλη βοήθεια θα του προσφέρει όταν αποδέχεται την αλήθεια ή όταν διακατέχεται από κατάθλιψη και απελπισία κτλ. Ή μετά όταν αποδέχεται ότι έρχεται ο θάνατος και φυσικά πρέπει μετά να τον προετοιμάσει για να συναντήσει το Θεό, αν είναι και άνθρωπος της Εκκλησίας.

0: Έρχομαι σε ένα τρίτο σημείο. Να τονίσω τα λεγόμενα νευρολογικά προβλήματα. Ο οργανισμός είναι εφθαρτός και το νευρικό σύστημα και αυτό πάσχει από κάτι. Είτε από κληρονομικά αιτία, είτε από κάτι άλλο το οποίο έχει σχέση με τα γονίδια, είτε ακόμη με μια κούραση και μια εργασία την οποία έκανε, κουράστηκε το νευρικό σύστημα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι όπως έχουμε μια ασθένεια στο στομάχι και πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα φάρμακα, όπως έχουμε μια ασθένεια, μας πονάει, έχουμε πόνο στο κεφάλι μας και πρέπει να πάρουμε ένα ντεπόλ, μια ασπιρίνη, έτσι όπως υπάρχουν τα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου σώματος, ένα τέτοιο όργανο είναι και το σύστημα, το νευρολογικό σύστημα, νευρικό μάλλον σύστημα του ανθρώπου. Και έτσι δημιουργούνται διάφορα νευρολογικά θέματα και προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα από αυτά είναι η σκλήρυση κατά πλάκας, η οποία δημιουργείται και σιγά σιγά, όταν δεν την προσέχει κανείς και δεν κάνει την κατάλληλη αγωγή, σιγά σιγά φτάνει ο άνθρωπος να υποστεί μια παράλυση γενικά στο σώμα. Αυτό δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία πραγματικά ρίχνουν την κατάσταση του ανθρώπου, την ψυχολογική, και πολλές φορές τον οδηγούν και στην απελπισία. Και διότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, και διότι θεωρεί ότι γίνεται βάρος στους ανθρώπους, και διότι βλέπει το μέλλον και τι θα γίνει με το μέλλον. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, αναφύονται μέσα του και τον ρίχνουν ψυχολογικά και μπορεί να φτάσει κανείς στην κατάθλιψη. Τότε, σύμφωνα με αυτό το οποίο είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ των ασθενειών. Είναι μια σωματική ασθένεια που δημιουργεί προβλήματα στον ψυχολογικό κόσμο του ανθρώπου ή και στον πνευματικό κόσμο του ανθρώπου. Μπορεί να στραφεί και εναντίον του Θεού και να φτάσει μια απιστία, σε ένα θυμό εναντίον του Θεού. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχής, σώματος, ψυχολογικών, πνευματικών, και χρειάζεται μια ανάλογη θεραπεία. Φυσικά η θεραπεία γίνεται και σωματική, δίνουν τα διάφορα φάρμακα για να μειώσουν αυτή την εξέλιξη της ασθένειας ή να δημιουργήσουν μια καλύτερη κατάσταση στον άνθρωπο. Αλλά πολλές φορές τα φάρμακα αλλοιώνουν και τις βιοχημικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χημικών ενώσεων. Και οι χημικές ενώσεις παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια παράγουν χημικές ενώσεις. Είναι ένα εργοστάσιο μεγάλου βαθμού. Και τότε λοιπόν πολλές φορές επεμβαίνουν και στο χώρο αυτό, δίνουν διάφορες ορμόνες, όπως είναι η σωρετινίνη, η οποία είναι ορμόνη της καλής διάθεσης, όπως είναι η ντοπαμίνη, που είναι μια οργανική ουσία κτλ. Και έχω παρατηρήσει από διάφορες μελέτες που έχω κάνει και αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, ότι όταν έχει κανείς σκλήρυση κατά πλάκας ή όταν έχει ακόμη και άλλες ασθένειες νευρολογικής φύσεως, το Πάρκινσον για παράδειγμα, τότε τους δίνουν ντοπαμίνη. Αλλά και εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί η μειωμένη ντοπαμίνη δημιουργεί κατάθλιψη. Αν δηλαδή η ντοπαμίνη είναι λιγότερη από ό,τι πρέπει, δημιουργεί μια κατάθλιψη. Αν η ντοπαμίνη την οποία θα δώσουν είναι υπερβολική, τότε δημιουργεί παρεστήσεις. Οπότε εδώ χρειάζεται ο νευρολόγος φυσικά, αλλά χρειάζεται και να βρεθεί και η κατάλληλη δοσολογία, ώστε ο άνθρωπος να βοηθηθεί να αποφύγει αυτά τα δύο άκρα. Φυσικά, στην κατάσταση αυτή χρειάζεται και πνευματική ζωή και χρειάζεται προσευχή, γιατί είπαμε, μπορεί κανείς με την πνευματική ζωή και με τη σχέση την οποία θα έχει με τον Θεό να αντιμετωπίσει και τα ψυχολογικά και τα προβλήματα τα οποία προέρχονται από τα σωματικά. Έχουμε έπειτα τα ψυχολογικά προβλήματα και τις ψυχολογικές ασθένειες, οι οποίες ψυχολογικές ασθένειες προέρχονται από κάποιες καταβολές κληρονομικές και από την ηλικία στην οποία περνάει ο άνθρωπος. Παίζει μεγάλο ρόλο η εξέλιξη της ηλικίας, γι' αυτό και γι' αυτό το θέμα λέει πολλά και αυτό το θέμα το αντιμετωπίζει η λεγόμενη εξελικτική ψυχολογία. Δηλαδή, άλλη ψυχολογία έχει το βρέφος, άλλη ψυχολογία έχει το παιδί, άλλη ψυχολογία, άλλα ψυχολογικά θέματα έχει ο έφηβος, άλλα ο ενήλικας, ο νέος, ο ενήλικας, άλλο εκείνος ο οποίος είναι μεγάλος στην ηλικία, στην τρίτη ηλικία και βλέπει μπροστά το θάνατο. Βοηθάν στα θέματα αυτά και η ψυχιατρική και η ψυχολογία. Αλλά βεβαίως, όπως είπα προηγουμένως, χρειάζεται να ζει κανείς και την πνευματική ζωή. Χρειάζεται μια σωστή και ψυχολογική καθοδήγηση, αλλά χρειάζεται και μια πνευματική ζωή. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία χρειάζονται μια ψυχολογική καθοδήγηση. Οπότε εδώ έρχομαι στο άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό από πνευματικής πλευράς και από θεολογικής πλευράς. Είναι ποια ποιμαντική θα χρησιμοποιήσει ο πνευματικός πατέρας. Εδώ είναι το βασικό θέμα της ορθοδόξης θεολογίας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν κανείς έχει νευρολογικά προβλήματα ότι είναι δαιμονικά. Πρέπει να γίνεται η διάκριση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν κανείς έχει ψυχολογικά προβλήματα αυτός είναι του διαβόλου. Και βεβαίως να διαβάζουμε εξορκισμούς. Έχει ψυχολογικά προβλήματα, χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Έχει νευρολογικά προβλήματα, πρέπει να πάει στον νευρολόγο. Να του δώσει κάποιο φάρμακο, να ρίξει λίγο την ένταση κτλ. Έχει άλλο θέμα σωματικό, πρέπει να πάει στον γιατρό. Δεν μπορούμε άλλα θέματα να τα αποδίδουμε ιατρικά ενώ είναι πνευματικά. Ένας είναι δαιμονισμένος. Αυτό δεν είναι ψυχολογικό θέμα. Λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των ασθενειών. Ο καλός πνευματικός πατέρας έχει φωτισμό από το νου και κάνει τη διάκριση μεταξύ κτιστών και ακτίστων, μεταξύ σωματικών και πνευματικών, μεταξύ κτιστών, δηλαδή αν κάτι που έχει ο άνθρωπος μέσα του είναι από το Θεό. Παράδειγμα, κάποιος έχει μέσα του την ένταση και την αγάπη για το Θεό και αφήνει την επιστήμη του, αφήνει την εργασία του και γίνεται μοναχός. Οι άλλοι το θεωρούν ότι αυτός τρελάθηκε. Είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι πνευματική αναζήτηση. Και μερικοί θεωρούν ότι αυτός εδώ έχει πάθει κάτι. Έχει πάθει τα νεύρα του και πήγε να γίνει μοναχός. Αυτό το θέμα δεν είναι ψυχιατρικό. Μπορεί και να είναι, αλλά δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Αν έχει κανείς μια καλή διάθεση να αφήσει την επιστήμη του, την τέχνη του, την εργασία του και να γίνει μοναχός ή να γίνει κληρικός. Ένας άλλος, έχουμε τέτοια παραδείγματα, έχουν ψυχολογικά προβλήματα και ψυχιατρικά προβλήματα και οι πνευματικοί τους διαβάζουν εξορκισμούς. Δεν είναι θέμα εξορκισμών. Μπορεί να διαβάσουν κάποια ευχή για τις ασθένειες, αλλά δεν πρέπει να του αποκλείσουν το δρόμο για να πάει σε γιατρούς. Είναι θέμα ιατρικό. Πρέπει να ασχοληθεί ο γιατρός. Και όταν ένας έχει προβλήματα, έτυχε να βρεθώ στον Άγιο Νεκτάριο, στη μονή του Αγίου Νεκταρίου κάτω στην Αίγινα και να δω έναν δαιμονισμένο. Κάνει εκδηλώσεις που να πέφτει κάτω και να μιμείται τα διάφορα ζώα. Αυτό δεν είναι ψυχολογικό. Μπορεί και να είναι και ψυχολογικό. Δηλαδή να έχει και συνέπειες ψυχολογικές. Αλλά ξεκινάει από δαιμονισμό. Επομένως πρέπει να κάνουμε τη διάκριση. Άλλο είναι το πνευματικό, άλλο είναι το δαιμονικό, άλλο είναι το ψυχολογικό, άλλο είναι το ιατρικό, άλλο είναι το...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή «Προβλήματα της επόμενης ημέρας». Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς
1: και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη.
0: Κύριε Χαρμαντά, σήμερα υποστηρίζουν ότι η οικογένεια, επηρεασμένη από την κοινωνική κρίση, περνάει μια επίσης βαθιά κρίση. Το θέμα μας σήμερα είναι οικογένεια, εργαστήριο ανθρώπων σε κρίση. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα γιατί πολλές φορές η οικογενειακή αγωγή οδηγείται σε αποτυχία. Είναι υπεύθυνη μόνο η γενικότερη κρίση της κοινωνίας και της οικογένειας? Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Γιατί πολλές φορές η οικογένεια δεν πετυχαίνει τους στόχους της και τον προορισμό της? Ποιες είναι οι αιτίες?
1: Θα προσπαθήσουμε να στείλουμε ορισμένα ραδιοφωνικά μηνύματα στους γονείς για το θέμα αυτό. Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε τα αίτια και να τους ενημερώσουμε ώστε να μπορούν να αποφεύγουν τους βασικούς λόγους που οδηγούν σε μια οικογενειακή αποτυχία. Θεωρώ όμως ότι είναι απαραίτητο για ένα τόσο σημαντικό θέμα να δώσουμε μια εισαγωγική ή συνολική εικόνα της σύγχρονης οικογένειας για ενημέρωση των ακροατών μας. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε τις πολλαπλές αιτίες της αποτυχίας της σύγχρονης οικογενειακής ζωής. Σήμερα με αγωνία όλοι αναρωτιόμαστε γιατί πολλές φορές αποτυγχάνει ο θεσμός της οικογένειας. Αν εξετάσουμε βαθύτερα το θέμα θα διαπιστώσουμε ότι η απάντηση είναι απλή. Γιατί η αποτυχία της οικογένειας οφείλεται στην παραμέληση της αγωγής που αφορά την ίδια την ποιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η βασική λοιπόν αποτυχία της σύγχρονης οικογένειας είναι η σταδιακή παραίτησή της από το ιερότερο ρόλο της, τη διάπλαση χαρακτήρων με αρχές και αξίες. Όταν το σπίτι πάβει να είναι φυτώριο που θα προσφέρει στην κοινωνία άτομα περικισμένα με ήθος και πολιτισμό, τότε η ίδια η κοινωνία διολυσταίνει στην βαρβαρότητα αγνοώντας την αξία της ανθρωπιάς. Όπως έλεγε ο αρχαίος ποιητής Μένανδρος, «Ως χαρίεν εστ άνθρωπος όταν άνθρωπος ή, πόσο ωραίο, υπέροχο, ον πλάσμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι πραγματικά άνθρωπος, όταν δηλαδή έχει ανθρωπιά».
0: Σήμερα όμως η εικόνα του σύγχρονου ανθρώπου που πολλές φορές φτάνει ακόμα σε στιγνά εγκλήματα και πολέμους, παρά τα τεχνολογικά του επιτεύγματα θαύματα, μαρτυρά μια βαθιά ανθρωπολογική κρίση.
1: Αυτή η ηθική διάβρωση δεν συμβαίνει στο κενό. Αντανακλάται με σκληρό τρόπο στα επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η οικογενειακή σταθερότητα κλονίζεται συθέμελα με τα διαζύγια να αγγίζουν πλέον 42,4 ανά 100 γάμους, μια τάση που δείχνει την αδυναμία μας να διατηρήσουμε μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Την ίδια στιγμή το σπίτι από καταφύγιο μετατρέπεται συχνά σε εστία έντασης. Έρευνες που παρουσιάζονται στο psychologynow.gr αναδεικνύουν μια ανησυχητική αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, με το 41% των πολιτών να δηλώνουν ότι έχουν βιώσει κακοποιητικές συμπεριφορές, γεγονός που δηλητηριάζει τη διαμόρφωση των νέων χαρακτήρων.
0: Οπωσδήποτε η οικονομική κρίση δεν πρέπει να αγνοείται ως γενεσιουργός παράγοντας οικογενειακής αποτυχίας, δεδομένου ότι σε συνθήκες οικονομικών δυσκολιών η οικογένεια αδυνατεί να αφιερώσει χρόνο και φροντίδα στα μέλη της και ιδιαίτερα στα παιδιά.
1: Πράγματι, σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα προστίθεται πράγματι η οικονομική ασφυξία. Η Eurostat επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην Ευρώπη, αναγκάζοντας το 67,3% των νέων έως 34 ετών να παραμένουν στο πατρικό του σπίτι. Αυτή η αναγκαστική συνύπαρξη, σε συνδυασμό με την ψυχική εξουθένωση των γονέων, το λεγόμενο burnout, που αγγίζει το 43%, σύμφωνα με το Modern Families Index του 2026, στερεί από την οικογένεια την πνευματική ηρεμία που απαιτείται για τη σωστή διαπαιδαγώγηση. Είναι ουτοπία λοιπόν να πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε ως οικογένεια και ως κοινωνία σε δρόμο εξέλιξης όταν η τεχνολογία καλπάζει αλλά η ανθρωπιά υποχωρεί. Αν η οικογένεια δεν ξαναβρει τη δύναμη να διαμορφώσει χαρακτήρες που κοσμούν το κοινωνικό περιβάλλον, τότε η πρόοδος θα παραμείνει ένα άδειο κέλυφος. Στη σημερινή εκπομπή αναλύουμε πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στην ουσία του ανθρώπου, ως οικογένεια και ως κοινωνία.
0: Ποια λοιπόν να θεωρήσουμε ως πρώτη αιτία αποτυχίας της οικογενειακής αγωγής?
1: Καταρχήν, και πριν απαντήσω στο ερώτημα που θέτεις επιγραμματικά, να υπούμε ότι οι αποτυχημένοι μπορούμε να θεωρήσουμε την οικογένεια η οποία δεν οδηγεί τα παιδιά στην ενηλικίωση με βιωμένες πανανθρώπινες αξίες, όπως επισημάναμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Είναι η αγάπη, η ελευθερία, η ειρήνη, η υπευθυνότητα, η εντιμότητα, η ταπεινότητα, η πνευματικότητα, ο σεβασμός, η απλότητα. Να μάθουμε δηλαδή τα παιδιά μας να αγαπούν, να μπορούν να συγχωρούν, να πιστεύουν ότι ο άλλος πρέπει να είναι η χαρά μας και ας δεν μας ικανοποιεί πολλές φορές, να μην αγαπούν όμως με προϋποθέσεις. Οφείλουμε λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι να υπηρετεί αυτές τις αρχές η οικογένεια για να έχουν τα μέλη της μια επιτυχημένη εξελικτική πορεία στη ζωή. Τώρα, για την πρώτη αιτία αποτυχίας της οικογένειας που ρώτησες, χωρίς να σημαίνει ότι είναι η σημαντικότερη αιτία, θα μπορούσαμε να πούμε πως η στάση του ζευγαριού απέναντι στο παιδί παίζει σημαντικό ρόλο στη διαπαιδαγώγησή του. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να επισημάνουμε την απορριπτική στάση του ζευγαριού προς το παιδί. Μια στάση που βέβαια δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι είναι εσκεμμένη, αλλά οφείλεται στις περισσότερες φορές σε λάθος εκτίμηση της διαπαιδαγώγησης.
0: Πώς εμφανίζεται αυτή η στάση, κύριε Χαρμαντά? Γιατί δεν είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι οι γονείς είναι δυνατόν να απορρίπτουν εξ αρχής το παιδί τους?
1: Η απόρριψη εμφανίζεται κυρίως με τη στάση των γονέων, αλλά και με την επιθυμία τους να υποτάξουν το παιδί με κάθε θυσία. Εδώ να τονίσουμε ότι οι γονείς λανθασμένα βάζουν το δίλημα κυριαρχία του παιδιού ή την υποταγή των γονέων. Πολλές φορές οι γονείς με αυταρχικό και τυραννικό τρόπο, θα λέγαμε, επιδιώκουν να υποτάξουν το παιδί ή με κάθε τρόπο να το καταστήσουν αδύναμο να μην τους ενοχλεί. Με λίγα λόγια, βολεύονται με μια τέτοια λύση αφού έχουν έτσι τη δυνατότητα να το πειθαρχούν ευκολότερα αλλά και να το κατευθύνουν χωρίς αντιρρήσεις και δυσκολίες.
0: Ακούμε συνεχώς τους γονείς να λένε ότι αυτή η συμπεριφορά τους βοηθά το παιδί στην καλλιέργεια της αυτονομίας του, αφού το αναγκάζουν να φροντίσει μόνο του να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και τα εμπόδια που εμφανίζονται. Μπορεί να σταθεί αυτό το επιχείρημα μερικών γονέων?
1: Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο σε αυτές τις συμπεριφορές και σε παρόμοια αντιμετώπιση του παιδιού. Η άποψη που υποστηρίζουν οι γονείς ότι με αυτές τις συμπεριφορές το παιδί πρέπει να τα καταφέρει μόνο του είναι απλώς, θα λέγαμε, δικαιολογίες, γιατί την αυτονομία δεν την αποκτά το παιδί με την απόρριψη και την εγκατάλειψη. Η απόρριψη απογοητεύει το παιδί, του μειώνει την αυτοεκτίμηση και το οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απομόνωση και την ανικανότητα, στοιχεία καταστροφικά για τη σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Φαίνεται σκληρό αυτό που λέμε βέβαια, αλλά τις περισσότερες φορές από την άγνοια οι γονείς λειτουργούν με αυτό το λανθασμένο τρόπο. Αυτή η προσπάθεια είναι ταπεινωτική, καμιά φορά δε και επιθετική. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι γονείς ότι με αυτή την τακτική δημιουργούν προϋποθέσεις οριστικού θανάτου της αυτοεκτίμησης του παιδιού. Ένα τέτοιο παιδί θα παραδοθεί βορρά της σημερινής σκληρής κοινωνίας. Θα είναι ένα υποτακτικό άτομο με όλες τις συνέπειες αυτής της στάσης. Χρειαζόμαστε όμως αυτόνομα και όχι φοβισμένα και ανασφαλή άτομα. Μπορεί προσωρινά οι γονείς να νιώθουν ήσυχοι αν τελικά η τακτική τους πετύχει. Πολλές φορές όμως το παιδί αντιδρά με αρνητισμό και επιθετικότητα στην απορριπτική στάση των γονέων. Θα είναι όμως αυτή η ψευδής και επιφανειακή γονεϊκή ικανοποίηση προσωρινή, γιατί η καταπιεσμένη και συσσωρευμένη αυτή ενέργεια που κλείνει μέσα του το παιδί εκδηλώνεται συνήθως αργότερα στην εφηβική ζωή και τότε οι γονείς υφίστανται μια μόνιμη άρνηση και ένα έντονο αρνητισμό και το κυριότερο χάνουν οι γονείς την επικοινωνία μαζί του. Μια τέτοια εικόνα παιδιού μπορούν να φανταστούν οι γονείς πόσο αρνητικές θα είναι οι συνέπειες στην εξέλιξη της προσωπικότητάς του.
0: Η υπερπροστατευτική συμπεριφορά είναι ενδεικτικό στοιχείο απόρριψης ή μη αποδοχής του παιδιού από τους γονείς του? Ποια είναι τα αποτελέσματα μιας παρόμοιας τάσης?
1: Πράγματι, η υπερπροστατευτική συμπεριφορά των γονέων τοποθετεί το παιδί σε ένα περιβάλλον τεκνητό. Στην καθημερινή γλώσσα λέμε για τα παιδιά αυτά πως τοποθετούνται πάνω σε ένα βάθρο. Οι γονείς του του δίνουν την εντύπωση ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Το προστατεύουν με το επιχείρημα της αδυναμίας του ή το κάνουν τεχνητό παντοδύναμο με ένα ψεύτικο πλάτωμα των ικανοτήτων του. Στην ουσία θέλουν να υποτάξουν το παιδί μεταβιβάζοντας το μήνυμα ότι χωρίς αυτούς δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Η μη αποδοχή οπωσδήποτε έχει αρνητικές συνέπειες στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Μπορούμε επιγραμματικά να αναφέρουμε μερικές από αυτές τις συνέπειες?
1: Το παιδί μπορεί να οδηγηθεί στην παθητικότητα αφού δεν θα ενοχλείται με τα δικά του θέματα ή προβλήματα και επειδή όλα θα του τα προσφέρουν. Θα οδηγηθεί επίσης στην απάθεια, στον παιδισμό, στην ονειροπόληση ή στο πείσμα, στην ανυπακοή, στο ψέμα, στην επιθετικότητα, στην ανταρσία. Συχνά αποδίδονται στη στάση αυτή των γονέων οι σχολικές αποτυχίες καθώς και φυγές από το σπίτι, αλητίες, κλοπές και περιθωριακές συμπεριφορές.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δηλαδή έχουμε αυτές τις αρνητικές συμπεριφορές ενός παιδιού που το φροντίζουν τόσο πολύ οι γονείς του?
1: Οι γονείς με την υπερπροστατευτική συμπεριφορά τους χτίζουν ένα ψεύτικο κόσμο γύρω από το παιδί. Ένα κόσμο που είναι φτιαγμένος να τα υπηρετεί. Ένα κόσμο που του τα παρέχει όλα, αλλά και ένα μήνυμα, όπως είπαμε, ότι δεν έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει μόνο του τα θέματα που το αφορούν. Όταν λοιπόν μεγαλώνοντας οι γονείς του, αλλά κυρίως το περιβάλλον, όπως είναι το σχολικό, θα απαιτήσει από το παιδί να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να φροντίζει μόνο του τον εαυτό του. Αντιδρά είτε με αρνητισμό είτε με παθητικότητα. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι πολλές φορές ταλαντεύονται οι γονείς ανάμεσα στον αυταρχισμό, στην αποδοχή ή μη αποδοχή. Αυτή η ασταθή στάση βυθίζει το παιδί σε ένα κλίμα ανασφάλειας η οποία δεν έχει καμία παιδαγωγική αξία. Εκτός αυτού, εξαιτίας αυτής της ανασφάλειας που νιώθει, θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα στην κοινωνική του προσαρμογή αλλά και στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων του και ευθυνών.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή «Προβλήματα της επόμενης ημέρας». Το θέμα μας σήμερα είναι «Οικογένεια. Εργαστήριο ανθρώπων σε κρίση». Κύριε Χαρμαντά, η αγάπη της μάνας σε αυτές τις περιπτώσεις δεν βοηθάει στην αλλαγή της αρνητικής τάσης απέναντι στο παιδί?
1: Οπωσδήποτε, αλλά πολλές φορές παρατηρούμε ανεπάρκεια μητρικής αγάπης. Οφείλουμε να το πούμε αυτό και ας φαίνεται υπερβολικό. Δεν απολαμβάνουν πάντα δυστυχώς τα παιδιά την απαιτούμενη αγάπη από τη μητέρα τους.
0: Σε τι οφείλεται αυτή η ανεπάρκεια?
1: Οφείλεται στην απουσία και πολλές φορές ακόμη και στην αδιαφορία. Συχνά διάφορες οικονομικές ή επαγγελματικές ανάγκες απομακρύνουν τη μητέρα από το παιδί. Αυτή είναι ολέθρια στο βαθμό που περιορίζει τη δόση της στοργής που περιμένει το παιδί από τη μητέρα του. Το παιδί σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο που διαπιστώνει είναι ότι δεν έχει τη μητέρα του δίπλα του για να του δώσει τη στοργή και την αγάπη που χρειάζεται. Δεν υποστηρίζουμε βέβαια ότι η μητέρα δεν πρέπει να απουσιάζει για λόγους εργασίας. Είναι μια αναπόφευκτη ανάγκη της εποχής μας. Γι' αυτό προτείνει η επιστήμη στις μητέρες αυτές όταν βρίσκονται στο σπίτι να αφιερώνουν το μεγαλύτερο χρόνο τους στη φροντίδα του παιδιού και κυρίως να εκδηλώνουν την αγάπη τους γι' αυτό με τον τρόπο που εκείνες ξέρουν, γιατί είναι μανάδες και τους καθοδηγεί η μητρική ανάγκη για στοργή. Πολλές φορές συναντούμε και αδιάφορες μητέρες.
0: Ακούγεται πολύ ακραίο αυτό, κύριε Χαρμαντά, για μια μητέρα. Πώς δικαιολογείται μια αδιάφορη μητέρα?
1: Και όμως είναι αδιάφορη. Υπάρχουν και μητέρες αδιάφορες, είτε από ανομολόγητη εχθρότητα προς το παιδί, είτε από υπερβολικό εγωισμό. Παιδί ανεπιθύμητο ή ένα παιδί που έχει απορριφθεί. Μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, παραδείγματος χάρη, φέρνει στον κόσμο ένα ανεπιθύμητο παιδί, για παράδειγμα. Οι μητέρες αυτές, όση προσπάθεια και να καταβάλουν, δεν μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν την ανάμνηση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από αυτό. Αυτή η εσωτερική εχθρότητα έχει ως κύριο αποδέχτη το παιδί. Μερικές φορές οφείλεται και σε ανοριμότητα. Άλλες φορές το νιώθει σαν μια ενόχληση στο κυνηγητό μιας δύσκολης ζωής. Η κατάσταση αυτή είναι δυσκολότερη όταν η μητέρα είναι μικρής ηλικίας και που το παιδί θεωρείται η αιτία και το εμπόδιο να χαρεί την ηλικία της.
0: Ο μητρικός ρόλος δηλαδή δεν είναι συνήθως αυτός που έχει ανάγκη το παιδί?
1: Υπάρχουν πολλοί άριθμες παρεκκλήσεις του μητρικού ρόλου.
0: Μπορούμε να αναφερθούμε επιγραμματικά σε μερικές από αυτές?
1: Πιο συχνές από αυτές είναι οι μητέρες που ενδιαφέρονται περισσότερο για τον εαυτό τους και δεν καταλαβαίνουν τη μητρότητα. Αναφερόμαστε σε εκείνες τις μητέρες που ασχολούνται περισσότερο με την προσωπική τους διασκέδαση και την καλή ζωή που και αδιαφορούν λίγο ή πολύ για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους. Οι μητέρες που επίσης που μεταβιβάζουν τις ευθύνες στο παιδί. Στην περίπτωση αυτή για όλα φταίει το παιδί. Η μητέρα θέλει να μεταβιβάσει τις ευθύνες και έτσι να δικαιολογήσει την συμπεριφορά της και να απαλλαγεί από τις ενοχές που νιώθει για τη στάση της απέναντι στο παιδί της. Επίσης οι μητέρες που φορτώνουν τη φροντίδα του παιδιού σε άλλες γυναίκες ή αλλοδαπές παραμάνες. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ελλιπής η διαπαιδαγώγηση του παιδιού αλλά και η ομαλή συναισθηματική του καλλιέργεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το παιδί στερείται τη διαρκή έκφραση στοργής της μητέρας προς το παιδί της. Πολλές φορές δε οι γυναίκες αυτές δεν είναι κατάλληλες για αυτόν τον τόσο υψηλό και σημαντικό στόχο της διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού. Και δεν αναφερόμαστε καθόλου και στις ακραίες περιπτώσεις σκληρής συμπεριφοράς μερικών ταντάδων που έχουμε δει ακόμη και στην τηλεόραση. Τα παιδιά αυτά δέχονται στην ψυχή τους τραύματα ανεπούλωτα για όλη τους τη ζωή.
0: Γεννιέται βέβαια το εύλογο ερώτημα, κύριε Χαρμαντά, τι να κάνουν οι γονείς που δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι λόγω εργασίας? Έχουν εναλλακτικές αλλά επιτυχημένες λύσεις?
1: Θα λέγαμε παρενθεντικά ότι τα παιδιά είναι πιο ασφαλή σε ευρωφωνηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, επίσημους και αναγνωρισμένους, γιατί εκεί επιτελείται οργανωμένο παιδαγωγικό έργο πράγματι. Έχουμε ασχοληθεί και σε προηγούμενες εκπομπές και υποστηρίζουμε ότι είναι ωφέλιμο τα παιδιά να πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς, γιατί ακόμη και δικός μας άνθρωπος να είναι στο σπίτι και να τα φροντίζει, δεν μπορεί να τους δώσει εκείνη την παιδαγωγική τροφή που θα δεχτεί ένα παιδί στους χώρους που θα έρθει σε επαφή με άλλα παιδιά της ηλικίας του. θα κοινωνικοποιηθεί ευκολότερα και θα δεχτεί από ειδικούς τη βοήθεια και την παιδαγωγική και ψυχολογική φροντίδα, ώστε να προσαρμοστεί στο κοινωνικό περιβάλλον και να αυτονομηθεί ευκολότερα. Έχουμε επίσης τις αγχώδεις και άστατες μητέρες. Οι μητέρες αυτές μεταβιβάζουν το νευρωτικό τους άγχος στο παιδί, με αποτέλεσμα τις δυσμενείς συνέπειες στην εξέλιξη της προσωπικότητάς του. Οι μητέρες που θεωρούν για ευνόητους λόγους τη μητρότητα σαν ένα εξευτελισμό. Αναφερόμαστε στις ανήπαντρες μητέρες, τις οποίες η κοινωνία τις φορτώνει με ενοχές και στιγματισμό. Στην περίπτωση αυτή η μητέρα θεωρεί υπεύθυνο το παιδί για τον εξευτελισμό της. Μίλησαμε για λίγο στην αρχή της εκπομπής μας. Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την ολοκληρωτική έλλειψη της μητρικής στοργής. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο θάνατος της μητέρας που πολλές φορές μεταφράζεται με την επιθετικότητα του παιδιού είτε με ένα ζωηρότατο συνέστημα ενοχής. Στην περίπτωση αυτή, αν κάποιος αντικαταστήσει τη μητέρα του μικρού παιδιού, η ισορροπία αποκαθίσταται εύκολα. Με την προϋπόθεση ότι αυτή που αντικαθιστά τη μητέρα του παιδιού να έχει την ικανότητα να εκφράσει μια γνήσια αγάπη στο παιδί. Μπορεί βέβαια να έχουμε οριστική απουσία της μητέρας και σε άλλες περιπτώσεις εκτός του θανάτου, όπως η φυλάκιση, η παραφροσύνη, η μακρόχρονη αρρώστια. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις μας πληροφορεί η έρευνα ότι έχουμε βαθιές διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν το παιδί ακόμη και σε νοητική, συναισθηματική και σωματική καθυστέρηση.
0: Σε ιδανικές συνθήκες, μέχρι ποια ηλικία η μητέρα πρέπει να είναι κοντά στο παιδί της?
1: Μέχρι τα 3 χρόνια το παιδί πρέπει να ζει με τη μητέρα του. Παρά τις ευεργετικές παιδαγωγικές συνέπειες των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών, οι έρευνες μας λένε ότι οι βρεφονιπιακοί και παιδικοί σταθμοί δεν μπορούν να αναπληρώσουν πλήρως την έλλειψη της μητέρας. Να τονίσουμε για άλλη μια φορά εδώ και τις περιπτώσεις της ανήπαντης μητέρας, η οποία μεταβιβάζει τα προβλήματά της άθελά της τις περισσότερες φορές στο παιδί της. Να πούμε για τη χείρα που έχει εξειδανικεύσει την εικόνα του πατέρα, η διαζευμένη μητέρα που τη μειώνει υπερβολικά. Η απουσία του πατέρα επιδεινώνει συχνά τους κινδύνους ανισορροπίας του παιδιού της μοναχικής μητέρας. Έχουμε επίσης τις θετές μητέρες, είναι εύκολα υπερποστατευτικές από υπερβολική τρυφερότητα. Τέλος, η μητριά παρουσιάζει είτε υπερβολική αγάπη είτε έλλειψη αγάπης. Σπάνια κρατούν το σωστό μέτρο για το μοίρασμα της στοργής τους.
0: Είπαμε αρκετά για τη μητέρα, αλλά και ο πατέρας δεν έχει ευθύνες για ανεπάρκειες και παραλήψεις στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού?
1: Παρατηρούμε αρκετές φορές και την ανεπάρκεια του πατρικού ρόλου. Συνήθως η εργασία τον απομακρύνει από το παιδί για πολλές ώρες, αλλά συχνά είναι απόν από το παιδί και μέσα στο σπίτι. Μπορεί να ασχολείται με διάφορες επισκευές του σπιτιού ή διαβάζει ή ακούει ραδιόφωνο ή παρακολουθεί τηλεόραση ή ασχολείται με το κινητό του. Μπορεί όμως και να δραπετεύει στην καφετέρια, στην ταβέρνα, στο ποδόσφαιρο και αλλού. Άλλοτε είναι αυταρχική και άλλοτε εντελώς ελαστική, με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα να οδηγούνται τα παιδιά σε μια αστάθεια της προσωπικότητας.
0: Ποια άλλα λάθη του πατέρα μπορούμε να επισημάνουμε, κύριε Χαρμαντά? Πρώτα-πρώτα τα λάθη προς το γιο του.
1: Όταν δεν μπορεί να ανεχθεί την επιθετικότητά του. Έτσι γεννιούνται ανταρσίες από το παιδί με αποτέλεσμα να καλλιεργούνται εχθρότητες που διαρκούν λίγο και τις περισσότερες φορές πολύ. Έχουμε βέβαια και τους υπερπροστατευτικούς που καταστρέφουν κάθε πρωτοβουλία του παιδιού. Επίσης έχουμε τους πατεράδες που τρομοκρατούν και τυραννούν το παιδί με γνωστές αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξή του.
0: Για την κόρη έχουμε να επισημάνουμε κάτι σχετικό με τη συμπεριφορά του πατέρα?
1: Στην κόρη θα λέγαμε ότι σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως μας λένε οι έρευνες βέβαια και η μακροχρόνια εμπειρία, ο πατέρας ανταποκρίνεται χωρίς μέτρο στις συναισθηματικές εξάσεις που του δείχνει η κόρη του. Δημιουργούνται έτσι σοβαρότατοι ψυχικοί τραυματισμοί. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη στάση του πατέρα στις συναισθηματικές εξάρσεις των κοριτσιών τους. Έχουμε επίσης και τους υπερπροστατευτικούς πατεράδες που σκοτώνουν την αυτονομία του παιδιού με τις γνωστές συνέπειες. Για τους λόγους επίσης που αναφέραμε για τη μητέρα, για τους ίδιους λόγους και στην ολοκληρωτική απουσία του πατέρα έχουμε αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη του παιδιού.
0: Να αναφερθούμε επίσης και στον αδύναμο και αδέξιο χειρισμό του θετού πατέρα προς το παιδί. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Βεβαίως, είναι απαραίτητο να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη σχέση του με το παιδί. Είναι δύσκολη η θέση του, αλλά με τη μελέτη πολλών βιβλίων, την επικοινωνία με ειδικούς και την καλή σχέση με τη σύντροφό του, θα κερδίσει την εμπιστοσύνη, αλλά και την αγάπη του παιδιού. Έτσι θα μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαπαιδαγώγησή του. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες επικοινωνίας και γι' αυτό θα έχει και ένα δυσμενή αντίκτυπο στην ηρεμία και τη γαλήνη της οικογενειακής ζωής. Το κυριότερο όμως είναι ότι θα μπορέσει να συμβάλλει στη σωστή διαπαιδαγώγησή του. Ο μοναχικός πατέρας, ο χείρος, ο χωρισμένος είναι τις περισσότερες φορές ανεπαρκής για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού.
0: Θα ήθελα τώρα, κύριε Χαρμαντά, να έρθουμε και το θέμα της διάλυσης της οικογένειας, η οποία είναι βέβαιο ότι αποτελεί και αυτή μια βασική αιτία αποτυχίας στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού.
1: Καταρχήν, διάλυση δεν εννοούμε μόνο το νομικό διαζύγιο. Έχουμε το συναισθηματικό διαζύγιο, για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή μας. Όταν οι σύντροφοι ζουν κάτω από την ίδια στέγη, αλλά δεν επικοινωνούν καθόλου ή επικοινωνούν με ομηρικούς καυγάδες, δημιουργούν ένα εντελώς αφιλόξενο περιβάλλον για την ανάπτυξη του παιδιού. Να τονίσουμε δε ότι αυτή η γονεϊκή εικόνα αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς, αρνητικής βέβαια συμπεριφοράς των παιδιών, τα οποία αργά ή γρήγορα θα προσπαθήσουν να τους μιμηθούν. Πρώτα θα αναφέρουμε τις οικογένειες που δεν έχουν ξεπεράσει το στάδιο του ζευγαρώματος. Μιλούμε για τις ανήπαντες οικογένειες. Όπως είναι φυσικό από μια τέτοια οικογένεια, δεν μπορεί να πηγάσει καμιά αγωγή. Η έρευνα μας λέει ότι τα παιδιά των οικογενειών αυτών γίνονται συνήθως απροσάρμοστα στην κοινωνική ζωή. Έχουμε επίσης τις ασταθείς οικογένειες. Τέτοιες είναι οι περισσότερες. Αυτές βλάπτουν ανεπανόρθωτα την προσωπικότητα των παιδιών. Η ασυμφωνία και η εχθρότητα των γονέων μπορεί να πληγώσει πολύ το παιδί, το οποίο δεν έχει καλά πρότυπα και πολλές φορές νιώθει περιφρόνηση και μίσος για τον ένα ή τον άλλο γονέα. Μερικές φορές και για τους δύο. Πολλές φορές δε οι γονείς προσφεύγουν και στο παιδί για να λύσουν τις διαφορές τους. Το παιδί, σύμφωνα με την ψυχολογία, δεν μπορεί να υποφέρει αυτές τις καταστάσεις χωρίς διαταραχές. Οι διαταραχές της συμπεριφοράς των παιδιών οφείλονται στη ζωή του σε μια διαταραγμένη οικογένεια. Δεν μπορεί εύκολα να το αμφισβητήσει κανείς. Οι ανεπάρκειες, οι παρεκκλήσεις των ρόλων της μητέρας και του πατέρα καταλήγουν τις περισσότερες φορές στην αποτυχία της ολοκλήρωσης του ζευγαριού.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή «Προβλήματα της επόμενης ημέρας». Το θέμα μας σήμερα είναι «Οικογένεια. Εργαστήριο ανθρώπων σε κρίση». Κύριε Χαρμαντά, μπορούμε να θεωρήσουμε αποτυχία της οικογένειας των παιδιών εκείνων που ασκούν βία, επιθετικότητα και bullying όχι μόνο στους συνομιλίκους τους, αλλά ακόμα και στους ίδιους τους τους γονείς και τον τελευταίο καιρό και στους εκπαιδευτικούς? Αναφερόμαστε σε αποκλίνουσες συμπεριφορές ενάντια σε εκπαιδευτικούς.
1: Το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας και της επιθετικότητας είναι εξαιρετικά σύνθετο και η απόδοση αποτυχίας αποκλειστικά στην οικογένεια θεωρείται πλέον μια μάλλον απλουστευτική προσέγγιση. Αν και η οικογένεια βέβαια αποτελεί τον πρωταρχικό πυρήνα διαμόρφωσης, η συμπεριφορά ενός παιδιού είναι το αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων. Ο ρόλος της οικογένειας, χωρίς να είναι ο μοναδικός, αν ένα παιδί βιώνει βία ή έντονη σύγκρουση στο σπίτι, τίνει να την αναπαράγει ως μέσο επίλυσης διαφορών. Παράδειγμα, έλλειψη ωριών, υπερπροστατευτικότητα ή στον αντίποδα η παραμέληση μπορεί να οδηγήσει το παιδί στην αναζήτηση ωρίων μέσω της πρόκλησης. Συναισθηματικό κενό επίσης. Η δυσκολία των γονέων να συνδεθούν συναισθηματικά με το παιδί μπορεί να εκφραστεί ως θυμός προς εύκολους στόχους, γονείς, δασκάλους. Η επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η κουλτούρα της βίας. Τα παιδιά εκτίθενται καθημερινά σε βία πρότυπα μέσω των social media και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τα οποία συχνά απενοχοποιούν την επιθετικότητα. Η ανάγκη του ανήκειν, συχνά η βία στους τρίτους, τον bullying δηλαδή, είναι ο τρόπος ενός εφήβου να κερδίσει κύρος μέσα σε μια παρέα. Επίσης, η απαξίωση των θεσμών, όπως είναι η εκπαιδευτική. Η αυξανόμενη επιθετικότητα προς τους εκπαιδευτικούς αντικατοπτρίζει μια γενικότερη κοινωνική τάση απαξίωσης του σχολείου και της αυθεντίας. Όταν οι γονείς αμφισβητούν δημόσια, και το κάνουν αυτό πολλές φορές οι γονείς, αμφισβητούν δημόσια ή με ένταση το δάσκαλο μπροστά στο παιδί, του δίνουν το πράσινο φως να κάνει και αυτό το ίδιο. Ψυχολογικοί και βιολογικοί παράγοντες. Ορισμένες αποκλίνωσες συμπεριφορές μπορεί να συνδέονται με αδιάγνωστες μαθησιακές δυσκολίες, όπως διάσπαση προσοχής ή ψυχικές διαταραχές που προκαλούν στο παιδί ματέωση και ξεσπάσματα θυμού.
0: Αντί για τον όρο λοιπόν αποτυχία της οικογένειας, ίσως είναι πιο ακριβές να μιλάμε για αδυναμία διαχείρισης σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.
1: Πολύ σωστά, βεβαίως. Πρόκειται για, όχι για αποτυχία της οικογένειας, αλλά για αδυναμία πραγματικά διαχείρισης.
0: Ραγδαία.
1: Πολύ σωστά, βεβαίως. Πρόκειται για, όχι για αποτυχία της οικογένειας, αλλά για αδυναμία πραγματικά διαχείρισης. Η ευθύνη είναι συλλογική.

0: για τη διάλυση της οικογένειας έχουν οι ψυχολογικές αιτίες. Αναφερόμαστε στα ζευγάρια που δεν καταφέρνουν να ολοκληρωθούν ως σύντροφοι, αλλά συνυπάρχουν αναλύωτα, αφού δεν πραγματώνονται. Είναι αυτές κυρίως που αναφερθήκαμε στην προηγούμενη ερώτηση, κυρίως πρόκειται για τα ζευγάρια που δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της προσαρμογής στη σχέση τους και δεν έχουν ολοκληρωθεί ως ζευγάρια ή έχουν στραβά ολοκληρωθεί. Είναι οικονομικές αιτίες που δημιουργούν επίσης γκρίνιες, προβλήματα και γενικά αποξένωση και αποδιοργάνωση της οικογενειακής ζωής. Είναι κοινωνικές και οφείλονται στην αλματώδη μεταβολή της σύγχρονης κοινωνίας και που θέτουν το πολύ επίκαιρο πρόβλημα της προσαρμογής οικογενειών από όλα τα οικογενειακά περιβάλλοντα στην αστική βιομηχανική κοινωνία. Οι γονείς λοιπόν που μας ακούνε, είναι φυσικό να μας απαντήσουν ότι η οικογένειά τους δεν βιώνουν αυτές τις αιτίες που οδηγούν πολλές φορές σε αποτυχία ή ακόμη στην υποδιοργάνωση της οικογενειακής ζωής. Θα ήθελα να σημειώσω και να τους πω ότι ας αναρωτηθούμε μήπως ορισμένες πράξεις και ενέργειές μας, τις οποίες ενέργειες δεν αμφισβητούμε ότι έχουν συνήθως αγνές προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της προσωπικότητας των παιδιών, μήπως λοιπόν αποτελούν λανθασμένες συμπεριφορές που πηγάζουν βέβαια μεν από αγάπη, αλλά αποτελούν πηγή αρνητικών επιδράσεων στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Να πούμε παραδείγματος χάρη για την υπερπροστατευτικότητα, την έλλειψη ορίων, το άγχος μας, τη βασανιστική στα παιδιά αγάπη μας, την τοξική οικογενειακή και συντροφική επικοινωνία μας, την έλλειψη χαράς, η οποία χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και για την οποία χαρά θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή μας και τόσα άλλα, ας τα βάζουμε πάντοτε κάτω από το πρίσμα της αυτοκριτικής μας. Ας είμαστε λοιπόν πρόθυμοι κάθε φορά να κάνουμε την αυτοκριτική μας και χωρίς ενοχές να φροντίζουμε ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας. Είναι βέβαια σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πετύχουμε στο ρόλο μας αν ως γονείς, όταν πάντοτε ψάχνουμε μέσα μας τις αιτίες της αποτυχίας ή επιτυχίες μας. Γνωρίζουμε τη μικρή ιστορία του γονέα που ψάχνει να βρει το κλειδί του σπιτιού του έξω από το σπίτι του, νομίζω ένα παράδειγμα παρόμοιο. Το είχαμε ξαναχρησιμοποιήσει σε προηγούμενη εκπομπή μας. Όταν κάποιος προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει, αυτόν που έψαχνε να βρει το κλειδί του, να το βρει το χαμένο κλειδί, τον ρώτησε, δέχτηκε με ανακούφιση αυτή τη προσφορά βοήθειας. Το πρώτο ερώτημα του περαστικού ήταν, μήπως ξέρεις που περίπου έχασες το κλειδί, και με έκπληξη το άκουσε να του λέει ότι το έχασα μέσα στο σπίτι. Και τότε του λέει, γιατί δεν ψάχνεις να το βρεις μέσα στο σπίτι? Και πήρε την απάντηση ότι δεν μπορεί να ψάξει μέσα στο σπίτι γιατί δεν έχει φως, ενώ ο δρόμος φωτίζεται. Είναι λοιπόν απαραίτητο επομένως πολλές φορές να αναζητήσουμε το φως μέσα μας για να φανούν οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Οι φόβοι, οι αγωνίες, το άγχος μας και όλα τα συναισθήματα που περιστρέφονται γύρω από την προσπάθειά μας να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας. Να αναζητούμε τα συναισθήματα που δίνουν κίνηση και νόημα στη ζωή και υπάρχουν μέσα μας και που δεν τα αναζητούμε. Προτιμούμε την εύκολη λύση, να ψάχνουμε έξω από μας. Είναι απαραίτητο να ψάχνουμε μέσα μας και εκεί θα βρούμε την αλήθεια και την αγάπη, καθώς και τη χαρά της ζωής.
1: Να πούμε πριν τελειώσουμε δύο λόγια στους γονείς που μας ακούνε, αν είναι εύκολο να εξαλειφθούν αυτές οι αιτίες της αποτυχίας της οικογενειακής αγωγής.
0: Θα ήταν χαρά μας αλλά και ευτυχία μας αν μπορούσαμε με δύο λόγια να δώσουμε τόσο σημαντικά μηνύματα στους γονείς. Μπορούμε πάντως να πούμε πως η απομόνωση και η περιπλάνηση των γονιών μέσα στις πέτρινες ερήμους μας είναι σήμερα η βασική αιτία των αποτυχιών που διαπιστώνονται πολλές φορές όλο και πιο συχνά στον τομέα της οικογενειακής ζωής. Η κοινωνία και η πολιτεία έχουν το χρέος να αναζητήσουν τα μέσα με σκοπό να προκαλέσουν διαπροσωπικές ανταλλαγές και επαφές σφραγισμένες με ανθρώπινη κατανόηση. Έτσι θα ξαναδημιουργήσουν το συνέστημα της αλληλεγγύης που τίνει να εξαφανιστεί και που ωστόσο, όπως φαίνεται, αποτελεί την απαραίτητη βάση της ισορροπίας του ανθρώπου. Στους γονείς συγκεκριμένα θα πούμε ότι η οικογενειακή αγωγή απαιτεί από την πλευρά των γονέων επίμονη προσπάθεια προσαρμογής και κατανόηση.

0: για να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Τέλος, θεωρώ πολύ σημαντικό σήμερα οι γονείς να συμβουλεύονται τους ειδικούς, να παρακολουθούν τις σχολές γονέων, να μελετούν βιβλία σχετικά με την οικογένεια. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι απαραίτητο, εκτός από τις απαραίτητες ενέργειες και πράξεις, να στηρίζεται σε ένα όραμα βασικό και αδιαπραγμάτευτο, την καλλιέργεια μιας επιτυχημένης, ευτυχισμένης και ευλογημένης προσωπικότητας. Να δούμε τα παιδιά μας να εξελίσσονται και να προοδεύουν, όχι μόνο για να τα καμαρώνουμε εμείς, αλλά για να γίνουν πνευματικά και συναισθηματικά υγιή και με χαρά να απολαμβάνουν αυτόνομα και χωρίς εξαρτήσεις μια ευτυχισμένη ζωή. Αυτό το μεγαλείο της χαράς και της ευτυχίας λοιπόν δίνει συνεχώς δύναμη στους γονείς να φροντίσουν ώστε το παιδί τους να απολαμβάνει μια ήρεμη, γαλήνια και παραγωγική οικογενειακή ζωή που στηρίζεται όχι στις ηλιστικές επιτυχίες του πλούτου αλλά στις επιτυχίες τους του εσωτερικού πλούτου που καλλιεργούν και προετοιμάζουν το στόχο που είναι η αυτοπραγμάτωση του ατόμου.
1: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί ακροατές που μας ακούσατε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα με ένα εξίσου σημαντικό θέμα για την οικογένεια. Ας γίνει η ομόνοια και η αγάπη το θεμέλιο κάθε σπιτιού. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Γεια σας αγαπητοί ακροατές.
0: Γεια σας αγαπητοί μας γονείς, με ειρήνη στην καρδιά και στην οικογένειά σας.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.
3: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79217.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην Ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξαναχόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ευλογήσω τον Κύριο εν πάντη καιρό.
2: Ορθόδοξη κατήχηση. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα, ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και το έργο της. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την ανάγνωσή μας από το βιβλίο του καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη που έχει σαν τίτλο «Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας», τόμος Β. Και όπως έχουμε πει και άλλοτε, ο κύριος καθηγητής απαντά σε απορίες που διατυπώνουν κυρίως οι κληρικοί μας. Αφορούν όμως όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Λέει λοιπόν η ερώτηση 238 του δευτέρου τόμου. Μήπως το Άγιος ο Θεός ή μπορεί να λέγεται τρεις φορές μόνο χωρίς το δόξα και νυν και το δύναμις? Απάντηση. Η ψαλμωδία του Τρισαγίου Ύμνου κατά τη Θεία Λειτουργία, ως και όλα όσα τη συνοδεύουν, παρουσιάζουν πολύπλοκα ιστορικά προβλήματα. Η εξέλιξή τους είναι μακρά και δεν μας ενδιαφέρει αμέσως εδώ για τη διαφώτιση του ερωτήματος. Η απάντηση στο οποίο δεν σχετίζεται μόνο με την ιστορική, αλλά και με ποικίλες όσες πλευρές που άμεσα συνδέονται με αυτό. Τούτο μόνο θα ήταν χρήσιμο να σημειωθεί ότι το Τρισάγιο εισήχθη στη λειτουργία ως εισοδικός ύμνος, ψαλόμενος βεβαίως από τους ψάλτες, τον κλήρο και το λαό. Και όχι μόνο τρεις, αλλά το λιγότερο 10 φορές, ως τυχηρό του 79ου πιθανώς ψαλμού, όπως το Χριστός Ανέστη στις ακολουθίες του Πάσχα, που ψάλεται δεκάκης. Από το ψαλμό διατηρήθη κατά την αρχιερατική λειτουργία ο κέριος στίχος που ελέγεται ο αρχικός από το διάκονο κατά την ώρα της εισόδου πρώτου δόξα πατρί και το επίβλεψον εξ ουρανού και είδε. Αργότερα, με τη διαδοχή προσθήκη άλλων εισοδικών και μάλιστα των αντιφώνων, το Τρισάγιο περιορίστηκε μεν, αλλά η ψαλμωδία του περιεστάλλει στο ελάχιστο δυνατόν, δηλαδή στην τριπλή επανάληψή του, στο δόξα και νυν με το ακροτελευταίο του και την τελική εντονοτέρα και μελωδικότερα επανάληψή του στο δύναμις ή στην περισσήν, όπως την έλεγαν στην αρχαία ενωριακή ακολουθία. Στην αρχιερατική θεία λειτουργία και στα συλλήτουργα γίνεται ένα μικρό βήμα προς τα πίσω που μας επαναφέρει στην σχετικώς παλαιότερη πράξη, στην αντιφωνική μελωδία μεταξύ ψαλτών και κλήρου και στο στίχο λείψανο της αρχαίας στιχολογίας του. Ότι στη ψαλμωδία του Τρισαγίου ελάβαναν μέρος και οι ιερείς φαίνεται από τη διατήρηση της επαγγελίας του και από αυτούς κατηδίαν, είτε είναι συλλειτουργοί είτε όχι. Νέα περικοπή του αριθμού των Τρισαγίων, η κολόβωση της κατακλείδος τους, δεν είναι λειτουργικός δυνατή. Η σημερινή απλωστάτη μορφή είναι η μόνη δόκιμος επιτομή συμφώνως προς τα δεδομένα της βυζαντινής λειτουργικής παραδόσεως και ψαλμωδίας. Ο δεύτερος λόγος που δεν επιτρέπει την επιτομή της ψαλμωδίας του Τρισαγίου είναι πρακτικός. Κατά την νεωτέρα τάξη, ο ιερεύς, μετά την εκφώνηση «Ότι Άγιος Ή» κλπ. Κατά την ψαλμωδία του Τρισαγίου, οφείλει να αναγνώσει τη σχετικώς εκτενή ευχή του Τρισαγίου ύμνου «Ο Θεός ο Άγιος» κλπ. Να απαγγείλει το Τρισάγιο ως συνήθως και να μεταβεί στην καθέδρα ή στην πρόθεση όπως γίνεται σήμερα παροιμήν, λέγοντας «Το ευλογημένος ο ερχόμενος» κλπ. Όλα αυτά απαιτούν έναν ορισμένο χρόνο και αυτός πρέπει να καλυφθεί από την ψαλμωδία του Τρισαγίου. Για τη θέση της ευχής έχουμε σχετική ερώτηση και θα επανέλθουμε. Το κρατούν πάντως σήμερα παροιμήν είναι η ευχή αυτή να αναγεινώσκεται μετά την εκφώνησή της και ενώ ψάλλεται έξω το Τρισάγιο. Τρίτος λόγος εξίσου σοβαρός είναι και ο ακόλουθος. Πολλής λόγος γίνεται τελευταία για τη συμμετοχή του λαού στη Θεία Λατρεία. Ένας τρόπος συμμετοχής είναι και η συψαλμωδία, στην οποία στηρίζονται πολλές ελπίδες για την ανακαίνιση της λατρείας μας. Ενώ όμως στη θεωρία υποστηρίζουμε αυτά, στην πράξη δεν δίδουμε στο λαό τη δυνατότητα αυτής της συμμετοχής.
ο λαός μπορεί να ψάλει μόνο κάποιες σύντομες και εύκολες στη μελωδία τους ύμνους. Τροπάρια εκτενή και σπανίως ακουόμενα, οι ύμνοι των οποίων η ψαλμωδία απαιτεί μουσικές γνώσεις, εψάλλονται ανέκαθεν από τους ψάλτες. Γιατί ήταν φύση αδύνατο να τους γνωρίζει από στήθους και να συμφωνεί κατά τη ψαλμωδία τους το εκκλησίασμα. Το Άγιος ο Θεός, το Τεσπρεσβείς Θεοτόκου, το Σώσον ημάς Ιε Θεού και μερικές εύκολες αντιφωνήσεις είναι τα μόνα στοιχεία στα οποία μπορεί να συψάλλει και ο λαός. Αν όμως αυτά περικοπούν και περιοριστούν, όπως υπάρχει τάση, σε δύο, δηλαδή Τεσπρεσβείς Θεοτόκου, Άγιος ο Θεός στο τέλος, παρά την αντίθετη θέλησή μας, θα απομονώσουμε εντελώς το λαό από τα ψαλόμενα. Την παλαιότερη εποχή που συνέψαλε ο λαός, το εδίδετο από τη Θεία Λατρεία και η δυνατότητα συμμετοχής. Για το λόγο αυτό και ελέγονται πολλές φορές τα εφήμνια. Η επανάληψη δεν κουράζει όταν συμμετέχουν όλοι στα ψαλόμενα. Αντιθέτως, διευκολύνει στη συψαλμωδία και εξαίρει την ομαδικότητα της Θείας Λατρείας. Οι μικροί αυτοί ύμνοι δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν συνήθις προσευχή και εύκολα δεν μπορούμε να επιρρύπτουμε στην επανάληψή τους τη μορφή της βατολογίας. Η επανάληψή τους δεν οφείλεται σε ιδιοτροπία ή σε αγάπη προς τις μακρές και ατέλειωτες ακολουθίες που κυριαρχούσε την αρχαία εποχή, αλλά στηρίζεται σε ισχυρές λειτουργικές και ψυχολογικές βάσεις. Αλλά η ένσταση θα είναι πρόχειρη. Το μήκος της ακολουθίας που πρέπει να περιστήλουμε υπακούονται στα κελέσματα της ανυπομόνου εποχής μας. Χωρίς να αρνείται κανείς τη σοβαρότητα της θέσης αυτής, που ανάγκασε την Εκκλησία κατά τη διαδρομή των αιώνων να κάνει πλήθος περικοπών στις ακολουθίες της, ακόμα και στον όμιμο μιας τέτοιας ενεργίας, θα πρέπει να θέσουμε το πράγμα στην ορθή του βάση. Καταρχήν, η λειτουργία μας δεν είναι τόσο μακρά όπως συνήθως νομίζουμε. Η υπέρβαση των λογικών χρονικών ορίων στα οποία κινείται οφείλεται κυρίως στον αργό τρόπο της ψαλμωδίας, όχι μόνο των ύμνων του χορού, αλλά και των ιερατικών και των διακονικών στοιχείων. Ο νοχελής αυτός τρόπος της ψαλμωδίας, που θεωρείται κάποτε πανηγυρικός, σήμερα καταπονεί τους πιστούς και τους κουράζει ανετίως. Μπορούμε κάλλιστα να κερδίσουμε χρόνο ψάλλοντας κατά απλούστερο και ιεροπρεπέστερο τρόπο τους ύμνους και απαγγέλλοντας τα του διακόνου και του ιερέως κατά εύληπτο, σαφή και σύντομο τρόπο, χωρίς φωνητικές επιδείξεις και ανατολισμούς. Έτσι θα αφήσουμε δυνατότητες συμμετοχής στη ψαλμωδία και στο λαό, αφού δεν θα υπάρξει ανάγκη να περιστήλουμε την επανάληψη των απλών ύμνων εφημνίων που ανήκουν σε αυτόν. Ένα απλό και εύρυθμο τρισάγιο, όσες φορές και αν ψαλεί, δεν μπορεί να διαρκέσει τόσο όσο ένα αργό δύναμης.

Και πάμε, αγαπητοί μου ακροατές, στην υπαριθμό 255 ερώτηση, η οποία έχει σχέση με το βάπτισμα και λέει τα εξής: πού πρέπει να γίνεται το βάπτισμα των ενηλίκων? Φυσικά σε μια συνηθισμένη κολυμπήθρα δεν χωράει ένας ενήλικας. Πού πρέπει λοιπόν να γίνεται το βάπτισμα των ενηλίκων, όταν κανείς δηλαδή βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία? Απάντηση: η πράξη της αρχαίας εκκλησίας γνώριζε μόνο ως εξαίρεση για λόγους ανάγκης το βάπτισμα μεμονωμένων ατόμων. Κατά την εποχή της ακμής της εκκλησίας μας γινόταν συστηματική προπαρασκευή των κατηχουμένων με ειδικές κατηχήσεις και δεήσεις για αυτούς, αναγινώσκοντο εξορκισμοί, διδάσκοντος αυτούς το σύμβολο της πίστεως και η κυριακή προσευχή, και γίνεται το Άγιο Βάπτισμα ομαδικός κατά τις μεγάλες γιορτές, κυρίως του Πάσχα και των Θεοφανίων. Κατά τα βαπτίσματα παρίστατο ολόκληρη η Εκκλησία σε εορταστική σύναξη, που κατεστέφεται με τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία, που αποτελεί και το αποκορύφωμα της χριστιανικής μίσεως και την πράξη της ενσωματώσεως όλων των πιστών δι' αυτής στο σώμα του Χριστού. Σε όλα τα παλαιά χειρόγραφα ευχολόγια, οι ευχές και οι τυπικές διδάξεις του μυστηρίου του βαπτίσματος ευρίσκονται σε πληθυντικό αριθμό. Και στα σημερινά ευχολόγια μας μπορούμε να διακρίνουμε λείψανα αυτών των αρχαίων εις πληθυντικό αριθμό τύπων. Με την πάροδο όμως των αιώνων και την τελεία επικράτηση του νήπιο βαπτισμού, από την ομαδική βάπτιση φτάσαμε σιγά σιγά στην ατομική. Σε αυτό συνετέλεσαν αφενός μεν η θνησιμότης των νηπίων και ο φόβος να μην αποθάνουν αφώτιστα, αφετέρου δε κατά τους αιώνες της δουλείας ο φόβος των αλλοπίστων και γενικά οι κίνδυνοι που συνήχαν τότε την Εκκλησία επέβαλαν τον νηπίο βαπτισμό. Η ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος περιέπεσε στην πράξη σε τέτοια παρακμή, ας μη φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια, ώστε η σημερινή τέλεσή της είναι σκιά της παλιάς της μορφής. Χωρίς να αρνηθεί κανείς ότι κατά τόπους η φθορά είναι λιγότερη, γενικώς η εικόνα την οποία παρουσιάζει η τελεσιουργία της σε πολλά μέρη από πολλούς ιερείς είναι τόσο απογοητευτική, ώστε να μην ελπίζει κανείς την ανόρθωσή της παρά μόνο από μια δραστήρια και καλώς μελετημένη επέμβαση της εκκλησιαστικής αρχής, η οποία και θα επαναφέρει στο μυστήριο της χριστιανικής μίσεως την αρμόζουσα τάξη. Ένα από τα στοιχεία της παραδόσεως που πρέπει να αναζητήσουν οι αρμόδιοι είναι και η καθομάδας βάπτιση. Ο κίνδυνος θανάτου των νηπίων έχει σήμερα, χάρη στις προόδους της ιατρικής επιστήμης, περιοριστεί στο ελάχιστο. Αν δεν συντρέχει ειδικός λόγος, θα μπορούσε να τελείται το βάπτισμα εν συνδυασμό προς τις μεγάλες εορτές, όπως και στην παλιά αρχαία εκκλησία, ή τουλάχιστον μέχρι ότου φτάσουμε στο ιδεώδες αυτό, θα μπορούσε να συγκεντρώνονται τα βαπτίσματα του μηνός ή έστω της εβδομάδας σε μια κοινή βαπτισματική σύναξη μια Κυριακή, παραδείγματι το απόγευμα. Θα ήταν μια εορτή της μεγάλης ή μικρής ενορίας, κατά την οποία και θα εισδέχεται η Εκκλησία τα νέα μέλη της. Αν μπορούσε μάλιστα το βάπτισμα κατά την αρχαία ορθή τάξη να τελείται εντός της Θείας Λειτουργίας ή έστω αμέσως μετά από αυτήν και να συνεδιάζεται και με τη Θεία Κοινωνία των Νεοφωτίστων, αλλά και των συγγενών και των άλλων πιστών, όπως απαιτεί η παλιά πράξη, θα επανήρχεται η όλη ακολουθία στο αρχαίο της πλαίσιο. Εκεί όμως που επιβάλλεται η ομαδική τέλεση του Αγίου Βαπτίσματος είναι οι μεγάλες πόλεις. Οι μεγάλες ενορίες των πόλεων έχουν σήμερα πολλαπλάσιο αριθμό και πληθυσμό του προπολεμικού και καλούνται να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές ανάγκες λαού που φυσιολογικά δεν θα επαρκούσαν δεκάδες ενοριών για να τις καλύψουν. Η Εκκλησία ήταν φυσικό να βρεθεί σε δυσχερή θέση
και να καταληφθεί απροπαράσκευος για την μεγάλη αλλαγή. Στη Θεία Λατρεία και ειδικά στην ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, περί της οποίας και ο λόγος, οι επιπτώσεις είναι περισσότερο εμφανείς, γι' αυτό και η διόρθωση ιδιαιτέρως επίγουσα. Ευτυχώς, οι βαπτίσεις κατοίκων που μετέβαλαν το βάπτισμα σε μια οικογενειακή υπόθεση έχουν εκλείψει. Αλλά οι ναοί μας, στους οποίους τελούνται τώρα κατά τις Κυριακές σειρές ολόκληρες βαπτισμάτων, αντιμετωπίζουν τη νέα κατάσταση με τα ίδια μέσα και τους ίδιους τρόπους που τα αντιμετώπιζαν και κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Ενώ κτίζονται περίλαμπροι ναοί, εκτός από τα γραφεία και τις αίθουσες που επενετός προβλέπονται στις νέες οικοδομές, κανείς δεν σκέφτηκε να συνάψει σε αυτούς και ένα ευπρεπές βαπτιστήριο με την κατάλληλη θέρμαση, με σταθερά κολυμβήθρα, με μόνιμες εγκαταστάσεις θερμού και ψυχρού ύδατος και μόνιμη εποχέτευση. Οι φορητές κολυμβήθρες με τους σκάδους των ζεστών και των κρύων νερών και όλα εκείνα που θυμίζουν τα κατοίκον βαπτίσματα της περίοδου της ανάγκης πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε πολιτισμένα σύγχρονα βαπτιστήρια, κατά το πρότυπο βέβαια των παλαιοχριστιανικών βαπτιστηρίων. Και αντί να αυθύρεται η ακολουθία με την τέλεση σειρών βαπτίσεων σε διαρκώς επιταχυνόμενο ρυθμό, θα ήταν ευχής έργων να γίνουν όλα μαζί μέσα σε μια ευπρεπή τελετή. Είδαμε ακολουθίες σε μεγάλες πόλεις που συμπνίγονται για ευνόητους λόγους σε τόσο στενά χρονικά όρια που ούτε ένας κοινός αγιασμός δεν θα ήταν δυνατόν πλήρως να τελεστεί. Και παρακολουθήσαμε βαπτίσματα στα οποία η συμμετοχή περισσότερων του ενός ιερέων, αντί να προσδώσει λαμπρότητα στην ιεροτελεστία, συντελούσε στην πλήρη καταστροφή της, αφού ένας ιερέας διάβαζε τους εξορκισμούς, ο άλλος καθαγίαζε το είδωρ και ενώ ο ένας βάπτιζε, ο άλλος διάβαζε τις ευχές του χρήσματος, της απολούσεως, της τριχοκουρίας, και τούτο γιατί ανέμενε άλλο βρέφος ή επέκειτο η τέλεση γάμου ή κάποιας άλλης ακολουθίας. Ειδικώς για το βάπτισμα λοιπόν των ενηλίκων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Με τον ηπιοβαπτισμό ξεχάσαμε τον κανονικό τρόπο της τελεσιουργίας του μυστηρίου και κάνουμε για τους μεγάλους ό,τι κάνουμε και για τα βρέφη. Εφόσον δεν έχουμε ειδικά βαπτιστήρια και δεν συντρέχει άμεσος λόγος, θα έπρεπε το βάπτισμά τους να γίνεται σε εποχή που θα ήταν δυνατή η τέλεσή τους σε ποταμό ή σε θάλασσα ή σε δεξαμενή. Αυτά που διαβάζουμε ή που βλέπουμε σε φωτογραφίες, να βαπτίζεται δηλαδή ο κατηχούμενος σε ένα βαρέλι μέσα ή σε μια σκάφη, προκαιρού είδε το φως δημοσιότητος και μια τέτοια φωτογραφία με το νεοφώτιστο κλαδόν μέσα σε αυτήν, γύρω-γύρω διαφόρων σχημάτων κοινά δοχεία νερού και από πάνω τον ιερέα να βαπτίζει ή δίπλα σε μια κολυβήθρα, είναι βέβαια φαινόμενα απαράδεκτα. Η πρώτη επαφή του νέου χριστιανού με τα μυστήρια της Εκκλησίας γίνεται συνήθως κατά τρόπο που εγγύζει τα όρια της παροδίας. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εξασφαλίζονται οι όροι για την πλήρη τριπτή κατάδυση. Τότε ιδιαιτέρως η σύνδεση προς τα εορτές και προς τη Θεία Λειτουργία και προς την πανηγυρική σύναξη των πιστών και την ομαδική και λαμπρά τέλεση του μυστηρίου είναι απολύτως απαραίτητα.

0: Και φτάνουμε αγαπητοί μου ακροατές και στο τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής, απαντώντας στην ερώτηση 256. Επαναλαμβάνω, διαβάζομαι από το βιβλίο του καθηγητού Ιωάννη Φουντούλη, τόμος Β. Η ερώτηση λοιπόν υπαριθμών 256 που υπέβαλε κάποιος κληρικός προφανώς λέει τα εξής. Πρέπει να λέγεται κατά τα ειρηνικά η αίτηση υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Για το θέμα της αιτήσεως υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, λέει ο καθηγητής κ. Φουντούλης, που υπάρχει στα ειρηνικά και στην εκτενή, κάνουμε παρεπιπτόντως λόγο εξ αφορμής των ερωτήσεων που αναφέρεται στη θυμίαση κατά το υπέρ του βασιλέως Τρισάγιος στον όρθρο και στο Κύριε Σώσον της Ευσεβής της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας. Τα είδαμε αυτά σε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Είναι εκτός πάσης αμφιβολίας ότι η αίτηση αυτή εισήχθη στη λατρεία μας κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, εις αντικατάσταση της αιτήσεως υπέρ των βασιλέων. Στα πρώτης εποχής εκείνης χειρόγραφα, η αίτηση αυτή δεν υπάρχει και πολύ ορθώς, γιατί δεν ανήκει στην αρχική μορφή των συναπτών ειρηνικών ή της εκτενούς, αφετέρου δε γιατί μια αίτηση τέτοιου περιεχομένου και στη θέση που βρίσκεται σήμερα την αποκλείει αυτή η οικονομία της δομής και του περιεχομένου των δεήσεων αυτών. Δηλαδή, τα ειρηνικά φαίνεται ότι αρχικώς είχαν 3 τριάδες αιτημάτων, κατά το γνωστό προσφυλές σχήμα που ακολουθεί η Θεία Λατρεία. Μετά την εισαγωγή προτροπή εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν, έχουμε την πρώτη τριάδα με γενικά αιτήματα υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμου, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου. Τη δευτέρα τριάδα με αιτήματα υπέρ προσώπων, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και του κλήρου, υπέρ του βασιλέως και του στρατού και υπέρ της πόλεως και των κατοίκων της. Και στην τρίτη τριάδα με άλλα αιτήματα υπέρ ευκρασίας αέρων, υπέρ πλεόντων και υπέρ του ριστίνε ημάς. Μόνο εκείνο το υπέρ του συμπολεμήσε δημιουργεί κάποια δυσκολία, αλλά δεν φαίνεται να υπήρχε εξ αρχής στη σειρά των ειρηνικών. Πάντως υπάρχει στο βαρβερινό κώδικα του 8ου αιώνος, που είναι και το αρχαιότερο βυζαντινό ευχολόγιο. Ή θα ελέγεται συνενωμένο με το υπέρ των ευσεβεστάτων, βασιλέων ή αρχόντων κλπ. Όπως την εκτενή. Έτσι λοιπόν το τριαδικό σχήμα της Μεγάλης Συναπτής φαίνεται πως ευθύς εξ αρχής αποκλείει την ύπαρξη ενός και πλέον αιτήματος τρόπο την άδε σπότ. Εξάλλου, αν υπήρχε αρχικός αίτημα υπέρ των χριστιανών, του χριστιανικού δηλαδή λαού, θα ετίθετο αμέσως μετά από την υπέρ των βασιλέων αίτηση και ποτέ πρώτης αιτήσεως υπέρ του αρχιεπισκόπου. Η ίδια ιεραρχία τηρείται και στις αιτήσεις δίπτυχα μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων κατά τη Θεία Λειτουργία, που με τα ίδια σχεδόν λόγια επαναλαμβάνουν τα αιτήματα των ειρηνικών και της εκτενούς. Τούτο είναι πιο ευδιάκριτο στη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Ακριβώς όμως το αίτημα υπέρ του λαού, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών όπως είπαμε, υπάρχει στη θέση του, στη σειρά των αιτημάτων, στο τρίτο της Δευτέρας Τριάδος, όπου γίνεται λόγος περί των πόλεων, των χωριών και των εν πίστη οικούντων εν αυτές. Ότι με τον προσδιορισμό πίστη, πίστη οικούντων, εννοείται η χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Είναι αυτονόητο, αλλά και επιμαρτυρείται από το παράλληλο αίτημα στην καθολική συναπτή της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, όπου και προσδιορίζεται. Λέει δηλαδή εκεί και τον εν ορθοδόξο πίστη και ευλαβία Θεού οικούντων εν αυτές. Κατ' ουσία δηλαδή, το νεότερο αίτημα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών αποτελεί επανάληψη του παλαιότερου αιτήματος υπέρ των πίστη οικούντων ανά τον κόσμο. Η εισαγωγή του αιτήματος αυτού έγινε, καθώς είπαμε, στα χρόνια της τουρκοκρατίας, εις αντικατάσταση της δεήσεως υπέρ των βασιλέων, για ευνοήτους βεβαίως λόγους. Αυτό μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και στα χειρόγραφα. Σε μερικά είναι ιδιαιτέρως εμφανές αυτό, γιατί το υπέρ των ευσεβών μπαίνει ακριβώς στη θέση που είναι σήμερα η υπέρ των βασιλέων αίτηση και διατηρείται και η επόμενη υπέρ του συμπολεμής σε την καθυποτάξια κλπ. Συνηθέστερο όμως απαλήφονται οι δύο αυτές και αντικαθίσταται με το υπέρ των ευσεβών. Ευρίσκεται όμως σήμερα πρώτης δεήσεως υπέρ του αρχιεπισκόπου. Γιατί σε πολλά χειρόγραφα η δέηση υπέρ του βασιλέως προηγείται της δεήσεως του αρχιεπισκόπου. Όταν επανήλθε η υπέρ του βασιλέως αίτηση, είχε ελισμονηθεί η αιτία της εισαγωγής της αιτήσεως υπέρ των ευσεβών χριστιανών και όπως συμβαίνει συνήθως στη Θεία Λατρεία, έμειναν και τα δύο. Αυτό εξάλλου είδαμε ότι συνέβη και στο Κύριε Σώσον τους βασιλείς. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την εκτενή, με τη διαφορά ότι η παράδοση αυτής είναι πιο ρευστή και οι ποικιλίες που παρουσιάζει στα χειρόγραφα και στα έντυπα ακόμα μεγαλύτερες. Πάντως και εδώ υπήρχαν και υπάρχουν ειδικές δεήσεις υπέρ πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ζώντων και τεθνεώτων. Η υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών δέηση προσετέθηκε εδώ εις αντικατάσταση της υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών, κράτους, νίκης, διαμονής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας αυτών δεήσεως, που ευρίσκεται στην ίδια ακριβώς θέση, δηλαδή πρώτης δεήσεως υπέρ του αρχιεπισκόπου. Όπως και στα ειρηνικά. Στο Άγιο Όρος διατηρείται δέηση υπέρ των βασιλέων, οι οποίοι ήταν βέβαια και κτήτορες των μονών. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στο ευξόμεθα του Μεσονυκτικού και του Αποδείπνου, όπου η πρώτη μετά την αίτηση της ειρήνης του κόσμου αίτηση υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών αντικατέστησε μονίμως, καθώς φαίνεται, και εδώ την υπέρ των βασιλέων που ευρίσκεται στα προ της αλώσεως χειρόγραφα. Κλείνοντας λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, να πούμε και τα εξής. Ο συμβιβασμός της παραδόσεως με τον ευκολότερο αλλά και ο λιγότερο δόκιμο τρόπο, δηλαδή της εισαγωγής των διπλών δεήσεων, έγινε στις πολύ νεότερες και μάλιστα σε όχι όλες τις εκδόσεις. Ίσως αυτό είναι το εκδοτικός και πρακτικός απλούστερο. Γι' αυτό και τίνει, όπως βλέπουμε, να επικρατήσει. Αλλά, όπως έδειξε η ανωτέρω αναδρομή, δεν είναι και το ορθότερο. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, και θα συνεχίσουμε συν Θεώ και στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε.
1: Ευλογήστε τον Κύριο εν πάντη καιρό.
2: Ορθόδοξη κατήχηση. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα, ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και το έργο της. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας.

φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης

0: Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή, με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
1: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο, το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί, αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλών συναναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
0: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός. Γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φθαρτός άνθρωπος. Και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ότι έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
1: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
0: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
1: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση. Δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμων απαράβατων και αναλογίζεται πως

Τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: Από το Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς το Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και μετά θάνατον. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μέν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίας. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αν αρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατουσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές ειδονές στην καταστροφή. Και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες ειδονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μεχαλινάρι άλογο το συναίσθημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, γενικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από το Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών, που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
0: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την υλική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή, παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστόν, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής στην ψυχή.
1: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσω της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για τη ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει, εξαιτίας του πολύκαιρου δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαλκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Ο Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πως χαίρεται για τους καλούς, πως αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πως οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπραχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλειος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, ενωνόμαστε μαζί Του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάταια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων, γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θνησιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρή ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στον θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του Λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίρρεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταθάνατο κακά.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ελθόντες επί την ηλιουδύση, ειδώντες πόσες περινών, υπλουμέν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμαν Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσύ, εσύ Θεού ζωήν οδηδούς,

0: και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμβάντων,

καταξίωσον, Κύριε, και εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εθιμάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε, διδαξών τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε, το ελαιό Σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών Σου μη παρήδησαι.

Θεός η λάστη τίμη και σώσον με. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενός.

0: των πίστων και προπύργειον η προστασία των πεπιθώτων εν σύ και σωτηρία και απολύτρωσης. Χαίρε η γέφυρα πάντα συμμετάγουσα προς ουρανών, χαίρε πάντε ευλόγητε Αγία Δέσποινα.
1: Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
0: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής με ενώτησε, την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.

0: ίσα σπεύσαν απολύμεθα υπό πλήθους θεσμάτων μη αποστρέψεις στους δούλους καινούς σε γαρ και μόνη ελπίδα και κτήμα.
1: Και νυν και αϊκείς τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: δέσποινα, εξούσους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με Θεός για το μεγαλαιός και για το πλήθος του δυτυρμόνους εξάλληψα. Το ανώνυμά μου επιπίον πίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ανοποιών εσύ διαπαντός. Συμμονοήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και εγκύσαν το χρήνιο στέσαι. Ιδού γαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίασαι και σε με η μήτρη μου. Ιδού γαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδελα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίζ με ισόπα και καθαριστήσου με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτής με αγαλίασιν και ευρωσύνην αγαλιάσιν έως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστατος το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσων ομοίες μου εξάλληψον. Καρδιάν καθαράν πίσων εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μου από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον για να ανέγεις από εμού. Απόδος μου την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρία μου. Αγαλιάσε τα η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε και χίλη μου άνοιξε το στόμα μου και την ενέσή σου. Ό,τι η θέλη σας θυσία να το κάνω καυτώματα και ευδοκίζεις. Θυσία του Θεό πνεύμα στετριμένου. Καρδίαν στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι από το θυσία στη διόρ σου μόνο.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Σπυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Σπυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Σπυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρία η λάστητη τες αμαρτίες ημών δέσποτας υπόρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επισφυγίεσαι τες ασθενείας ημών ανα και αν το ονοματός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγίαστη το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Ο ενεργής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Κυβίου και Εδρόπιου Σταυρού, προστασίες φασών των εκουρανίων, αείλων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένη, των Εναγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Εμαρτύρων Χαραλάμους και Ευθερίου Κοσμά του Αιτωλού, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβίδ του Γέροντος Ιακώβου του Νέου Ασκητού, των Αγίων και Λυκαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Δαλμάτου Φάφσου και Ισακίου, Ιωάννου Θεοκλητού Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη και Θεοπίστης της Θυγατρός αυτής, της Αγίας Σαλόμης της Μυροχώρου, Ιερομάρτυρος Στεφάνου Παπαρόμης και τον Συναυτό και του Εναγίης Πατρόσιμων Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Εφέσου, όν και τη μνήμην επιτελούμε και πάντως σου τον Αγίον, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθό.

0: Καλησπέρα σας και να έχουμε την ευχή της Παναγίας μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ακούσαμε την ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: Σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν. Έγινε συνάμα με τη θεία του φύση, αληθινός και τέλειος άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος, για να είναι σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας η σωτηρία μας πραγματική και βεβαία. Ταπείνωσε τόσο πολύ το θεανδρικό του πρόσωπο, ώστε εισήρθε στον κόσμο ως ένας άσημος άνθρωπος. Το ίδιο άσημος έζησε σε ολόκληρη την επηγή ζωή του, καταδέχτηκε και βίωσε την ανθρώπινη κακοδαιμονία στο έπακρο. Όταν άρχισε το δημόσιο βίο του, κάλεσε με απλότητα τους συνεργάτες του, Αποστόλους, για να τον πλαισιώσουν στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Το ίδιο άσημοι υπήρξαν και αυτοί. Όλοι τους ήταν ολιγογράμματοι ψαράδες της Γενισαρέτ. Οι ισχυροί και σοφοί του κόσμου ήταν γεμάτοι με έπαρση και άρα ακατάλληλοι να συμβάλλουν στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Οι μαθητές του Κυρίου δεν ήταν βεβαίως απαλλαγμένοι από την ιδιότυπη εθνικιστική πίστη των υπολείπων Ιουδαίων για τον Μεσσία. Τον περίμεναν ως έναν εθνικό κρατεό ηγέτη, πρικισμένο με υπερφυσικές ιδιότητες, ο οποίος θα ανάστενε τον ένδοξο θρόνο του Δαβίδ και θα εγκαθιστούσε ένα παγκόσμιο βασίλειο με συγκυβερνήτες των εντός εισαγωγικών περιούσιο λαό. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο του Χριστού απέναντι στο Ιουδαϊκό έθνος. Μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια έχουμε σαφείς μαρτυρίες και εκδηλώσεις των μαθητών αυτής της περίεργης πίστεως. 38 παράδειγμα, η περίπτωση των Ιών Ζεβεδαίου, οι οποίοι λίγο πριν το πάθος του Ιησού τους ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες στην μελλοντική βασιλεία του. Επίσης, ακόμα και μετά την Ανάσταση, το σύνολο των μαθητών συνελθόντες επιρώ των αυτών λέγοντες: «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις την βασιλεία του Ισραήλ?» Βιβλίο των Πράξεων, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 6. Αλλά ο Κύριος δεν παρέλειπε σε κάθε περίπτωση να τους δώσει να καταλάβουν ότι σφάλουν και πως ο ίδιος δεν ήρθε στον κόσμο να κυριαρχήσει ούτε να διακονηθεί, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 20 κεφάλαιο στίχος 28. Το σπουδαιότερο γεγονός το οποίο ανέτρεψε την λαθεμένη αντίληψη των κορυφαίων μαθητών για τον Χριστό και το έργο του υπήρξε η Θεία Μεταμόρφωση. Είναι ασφαλώς μια προσπάθεια να παγκιστρωθούν τουλάχιστον οι κορυφαίοι Απόστολοι από τις παχυλές μικροεθνικιστικές αντιλήψεις, να μοιηθούν στα μυστήρια του Θεού και να γίνουν μάρτυρες της Θείας Δόξας. Μόνο χάρη σε αυτή την συγκλονιστική εμπειρία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη δοκιμασία και το σκάνδαλο του Σταυρού. Μόνο έτσι δεν θα λύγιζαν μπροστά στο πάθος και τον θάνατο του Χριστού. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να πιστέψουν στην Ανάσταση του Κυρίου, διότι εκείνος που μεταμορφώθηκε μπροστά τους και περιβλήθηκε την Θεία Δόξα θα μπορούσε να αναστηθεί από τους νεκρούς. Το λαμπρό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας έχει επίσης και άλλες σπουδαίες διδακτικές παραμέτρους. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας άντλησαν από αυτό σπουδαίες αλήθειες της χριστιανικής μας πίστεως. Η ορθόδοξη θεολογία μας έχει αφιερώσει ολόκληρα κεφάλαια στο μεγάλο και θαυμαστό αυτό γεγονός και αντλεί θεμελιώδεις αλήθειες από αυτό. Η προσωπική μεταμόρφωση του Θεανθρώπου Κυρίου μας αποτελεί τον προάγγελο και της δικής μας μεταμορφώσεως. Αυτό μας το βεβαιώνει ο αληθής λόγος του Κυρίου μας. «Εμείς δε οι πάντες, αλλά και καλυμμένο προσώπου, την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος», τονίζει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 18. Όλη η πίστη του Χριστού ως συμμόρφος στις εικόνες του Θεού, προς Ρωμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο, στίχος 29, θα μεταμορφωθούμε και εμείς και θα συνδοξαστούμε με Αυτόν. Τόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού, ο οποίος τόσο πολύ μας αγαπά, ώστε θέλει να μας χαρίσει μέρος της δικής του δόξας. Τα Ιερά Ευαγγέλια αναφέρουν πως μαζί με το πρόσωπο του Κυρίου μεταμορφώθηκαν και τα ενδυματά του και έγιναν στήλβοντα λευκά λίαν ως χιόν ή αγναφεύς επί της γης, ου δύναται αυτό λευκάνε. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 1 κεφάλαιο στίχος 3. Αυτό σημαίνει πως μαζί με μας τους Υιούς του Θεού θα μεταμορφωθεί και ολόκληρη η δημιουργία. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει σαφέστατα την μελλοντική της μεταμόρφωση και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσεται από τις δουλείες της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχος 21. Η Ιερά Αποκάλυψη, το Ευαγγέλιο του τελικού θριάμβου της Εκκλησίας μας, ομιλεί για την εσχατολογική δημιουργία καινούριου ουρανού και καινούργιας γης, διότι όπως αναφέρει, ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, 21ο κεφάλαιο στίχος 1. Η παράδοξη εμφάνιση του Μωυσή και του Ηλία κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου επιβεβαιώνει περίτρανα την χριστιανική πίστη στην μεταθάνατον ζωή. Ο Μωυσής είχε ζήσει περισσότερα από 1300 χρόνια πριν από την γέννηση του Κυρίου και ο Ηλίας πάνω από 800, και όμως εμφανίστηκαν ζωντανοί μπροστά στους έντρομους και δύσπιστους μαθητές. Με την ζωηφόρα αναστασή του έγινε ο Χριστός πρωτότοκος εκ των νεκρών, προς Κολασσαίς επιστολή 1 κεφάλαιο στίχος 18, απαρχή της Αναστάσεως όλων των πιστών σε αυτών ανθρώπων, καθότι, όπως τον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, «Δι το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». 1 προς Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 54. Αυτή είναι η πιο χαροποιός και ελπιδοφόρα πίστη της ανθρωπότητας. Για την ορθόδοξη πνευματικότητα η μεταμόρφωση του Κυρίου έχει ήδη άζωσα σημασία. Στα βυζαντινά χρόνια τέθηκε ως πρόκληση από την δυτική αιρετική σχολαστική θεολογία κατά πόσον μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει και να βιώσει την Θεία Δόξα. Οι αιρετικοί δυτικοί υποστήριζαν πως η δόξα και το φως της μεταμορφώσεως ήταν κτιστό φυσικό φως, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, διότι εντελώς αυθαίρετα ταύτιζαν την ουσία με τις ενέργειες του Θεού. Αντίθετα, οι Ορθόδοξοι πατέρες με προεξάρχοντα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος έζησε από το 1296 έως το 1359, στηριζόμενοι στην Αγία Γραφή και την παράδοση της Αρχαίας Εκκλησίας, έκαναν την διάκριση μεταξύ ουσίας και ακτής των ενεργειών του Θεού και αποφάνθηκαν προς το φως και η δόξα της Θείας Μεταμορφώσεως ήταν φανέρωση του ακτής του Θείου Φωτός και των ακτής των ενεργειών του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί με τη χάρη του Θεού και τον δικό του προσωπικό αγώνα να φτάσει να δει και να γίνει μέτοχος αυτού του ακτής του Φωτός και της δόξας του Θεού και από αυτή τη ζωή. Πρόκειται για το γνωστό πνευματικό κίνημα του ησυχασμού, το οποίο μεσοράνησε τον 14ο αιώνα και το οποίο συντέλεσε στην αποκριστάλωση του Ορθοδόξου δόγματος και την ανάπτυξη της περαιτέρω πνευματικότητας. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

Συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στις σωτηριολογικές παραμέτρους της Θείας Μεταμορφώσεως. Για τον Ορθόδοξο πιστό, ο Θεός είναι ψηλαφυτός δια των ακτήσεων ενεργειών του, διότι γενόμενος αποδέκτης και μέτοχος των βιώνει οντολογικά την ύπαρξη του Θεού. Δεν χρειάζεται λογικές αποδείξεις για την ύπαρξή του, επειδή ο εσωτερικός του κόσμος είναι πλημμυρισμένος από τις άκτιστες θείες ενέργειες, οι οποίες του δημιουργούν μια απίστευτη πνευματική λυπηρότητα. Του είναι τόσο οικείος ο Θεός, όσο η φυσική συγγενής του. Μόνο στην ορθόδοξη πρακτική ο Θεός χαρακτηρίζεται ως πατέρας με την βιβλική και χριστιανική έννοια, απαλλαγμένη από κάθε είδους συμβολισμών και εικόνων. Για τον ορθόδοξο πιστό, ο Θεός είναι ο στενός συγγενής του, το δικό του αγαπητικό πρόσωπο που μπορεί να τον εμπιστευτεί και να του αναθέσει τη ζωή του, χωρίς να έρεται ή από μέρος του η συνέστηση της υπέρτατης διαφοράς με τον Δημιουργό του. Αυτό βεβαιώνεται ξεκάθαρα στο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Οι δύο προφήτες και οι τρεις Απόστολοι στο Θαβόριο Όρος, μετέχοντες των ακτίστων ενεργειών του, του μεταμορφωθέντος Κυρίου, αισθάνονταν ιδιαίτερα οικοί με εκείνον και ταυτόχρονα αναγνώριζαν τη διαφορετική τους φύση. Η αιρετική σχολαστική δυτική διδασκαλία περί ταυτίσεως της ουσίας και των ενεργειών του Θεού συσσόρευσε ανυπέρβλητα προβλήματα στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Το φως της Θείας Μεταμορφώσεως εκλαμβάνεται, όπως είπαμε, ως φυσικό κτιστό φως, όπως κτιστές εκλάμβαναν και όλες τις ενέργειες του Θεού προς τον κόσμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν μετέχει του Θεού σε καμιά περίπτωση και άρα είναι ολότελα ξένος αυτού. Η μόνη εντός εισαγωγικών μετοχή του ανθρώπου με το Θεό είναι η δια του νου αναζήτησή του. Αυτό υπήρξε η αφετηρία όλων των συγχρόνων κακοδοξιών κατά της ορθής πίστεως του Θεού. Οι τερατώδεις παπικές και προτεσταντικές περί Θεού αντιλήψεις δημιούργησαν ένα απίθανο ψηφιδωτό απαράδεκτων νοητικών εικόνων του. Αυτό, όπως είναι γνωστό, οδήγησε στην άργηση της υπάρξης του Θεού και ακόμη οδήγησε στην φρικτή δογματική θεώρηση του θανάτου του Θεού από τον παράφρονα εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής διανόησης, τον Φρεντερίκο Νίτσε. Το γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου πρέπει να καταβγάζει την ψυχή μας κάθε στιγμή στη ζωή μας. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι ο φιλάνθρωπος Θεός μας, εξαιτίας της άμετρης αγάπης του για μας, μας δίνει το ύψιστο δικαίωμα να μετέχουμε και αυτής της ίδιας της δόξας του, διότι εμείς οι πιστοί χριστιανοί δεν είμαστε οπαδοί κάποιας θρησκείας όπως οι οπαδοί άλλων θρησκειών, αλλά είμαστε τα υιοθετημένα παιδιά του Θεού, οι μέτοχοι της Θείας Μακαριότητάς του. Αυτή την μεγάλη τιμή δεν θα τη συναντήσουμε σε καμιά άλλη θρησκευτική πίστη. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απαγκιστρωθούμε από τα σκύβαλα του κόσμου, να παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και να έχουμε οδηγό στη ζωή μας τον αιώνιο νόμο Του. Τότε το άκτιστο θαβόριο φως θα καταβγάζει πλέρια την ψυχή μας καθ' όλη τη διάρκεια της ακαθόδους επιγής πορείας μας και θα μας οδηγεί ασφαλώς στην σωτηρία, στην αιώνια ζωή και στη θέωση. Οι Άγιοι Πατέρες ατενίζουν με δέος το υπέρλογο και θαυμαστό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου και μας διδάσκουν πώς και εμείς να γίνουμε κοινωνοί του θαβορίου φωτός. Πώς μπορούμε να φωτίσουμε την τραυματισμένη από την αμαρτία σκοτεινή ψυχή μας από αυτό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο κατεξοχήν μύστης και κοινωνός του θαβορίου φωτός, να συμβουλεύει σχετικά. Καλώς λοιπόν πιστεύοντας πως διδαχθήκαμε και κατανοώντας το μυστήριο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως βαδίσουμε προς τη λήψη εκείνου του φωτός και αφού αγαπήσουμε το κάλος της αναλύου της δόξας, ας καθαρίσουμε το όμα της διανοίας από τους γήινους μολυσμούς, περιφρονώντας κάθε τερπνό και ωραίο που δεν είναι μόνιμο, το οποίο κι αν ακόμα είναι γλυκή, προξενεί την αιώνια οδύνη.
και αν φέρει ομορφιά στο σώμα, αλλά ενδύει την ψυχή με εκείνον τον δυσυχή χετώνα της αμαρτίας, εξαιτίας του οποίου, αφού εδέθηκε χειροπόδαρα, αυτός που δεν είχε το ένδυμα της άφθαρτης συνάφειας, εξάγεται σε αυτό το πυρ και το σκότος το εξώτερο. Από αυτό ήθε ένα ένδυμα της άφθαρτης συνάφειας, εξάγεται σε αυτό το πυρ και το σκότος το εξώτερο. Από αυτό ήθε να λυτρωθούμε όλοι με την έλαμψη

εξής για το μεγάλο και σωτήριο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Επειδή ο κόσμος που παρακολουθούσε τα κηρύγματα του Χριστού έλεγαν άλλοι πως είναι ο Ηλίας, άλλοι πως ο Ιερεμίας ή κάποιος από τους υπολείπους προφήτες, κάλεσε στη βουνοκορφή της μεταμόρφωσής του ο Χριστός τους κορυφαίους, ώστε να γίνει ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στους δούλους και τον αφέντη. Και ακόμα είναι σκόπιμο να εκθέσουμε και μια άλλη ερμηνεία. Οι Εβραίοι συνεχώς κατηγορούσαν τον Κύριο ότι παραβαίνει τον νόμο και τον υπολόγιζαν ως υβριστή του Θεού και σφετεριστή δόξας που δεν του ανήκε εκείνης του Θεού Πατρός, και έλεγαν «Ούτως ο και έχει εκ Θεού ότι το Σάββατο νουτηρεί», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1 το κεφάλαιο στίχος 16, ή «περί καλού έργου ούλοι θαζομένσε», αλλά «περί βλασφημίας και ότι ο άνθρωπος όν ποιήσε αυτόν Θεόν», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10 κεφάλαιο στίχος 33. Συγκαλεί λοιπόν στο πλευρό του τον Μωυσή και τον Ηλία, δύο άνδρες που διακρίθηκαν στο διαφέντεμα των δικαιωμάτων του Θεού, για να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες και για τα δύο εγκλήματα πηγάζουν μόνο από κακή πρόθεση, και ακόμα ότι είναι ανεύθυνος και για τα δύο, μια και όσα ενεργεί ούτε παράβαση του νόμου συνιστούν, ούτε σφετερισμό ανάρμοσης δόξας, αποτελεί ο ισχυρισμός του ότι είναι ισότιμος με τον Πατέρα. Γιατί ο Μωυσής ήταν εκείνος που παρέδωσε τον νόμο και μπορούσαν να αντιληφθούν οι Ιουδαίοι πως δεν θα παρέβλεπε την, καθώς νόμιζαν παράβασή του. Και ο Ηλίας πάλι αγωνίστηκε για την επικράτηση της δόξας του Θεού. «Και δεν θα παρίστατο και δεν θα υπάκουε σε έναν αντίθεο που ονόμαζε τον εαυτό του ισότιμο Θεό», χωρίς να είναι αυτό που ισχυριζόταν και χωρίς να του ταιριάζει αυτό που έκανε. Και καταλήγει ο Ιερός Πατήρ, είναι και μια άλλη αιτία πως αυτή τη συνάφεια πρέπει να υποθεί. Ο Χριστός μεταμορφώθηκε έτσι για να πληροφορηθούν όλοι ότι εξουσιάζει εξίσου τη ζωή και το θάνατο. Γι' αυτό είναι που φέρνει τον ζωντανό, τον Ηλία, που ξέρουμε ότι ανελήφθη, και τον νεκρό, τον Μωυσή. Άλλωστε, οι δύο άνδρες που εμφανίστηκαν δεν έμειναν σιωπηλοί σαν φαντάσματα, αλλά μιλούσαν μεταξύ τους για την ένδοξη πορεία του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή για το πάθος, το σταυρικό θάνατο και την Αναστασή του. Εδώ θα κάνουμε για το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ας συνοψίσουμε αυτά που είπαμε στη σημερινή μας εκπομπή για να μας μείνουν στο νου μας τα σωτήρια νοήματα της Μεγάλης Εορτής, στην ιερή περίοδο που προετοιμαζόμαστε για την εορτή της Παναγίας μας. Η Αγία μας Εκκλησία όρισε να γιορτάζουμε ένα από τα πλέον θαυμαστά γεγονότα της επηγής ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την Θεία Μεταμόρφωση. Το μεγάλο και κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός έγινε σύμφωνα με τα Ιερά Ευαγγέλια λίγο πριν το πάθος του Χριστού μας. Εκείνος, παίρνοντας μαζί του τρεις πιο αφοσιωμένους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ανέβηκε στο όρος Θαβόρ, όπου μεταμορφώθηκε ενώπιόν τους και υπό την παρουσία των πολλιών προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, Μωυσή και Ηλία. Θέλησε έτσι να στηρίξει τους μαθητές του, να τους βεβαιώσει ότι δεν ήταν απλά ένας εξέχων άνθρωπος, ένας ξεχωριστός δάσκαλος, ούτε ο Μεσσίας όπως τον περίμεναν οι ομοφυλοί του Ιουδαίοι. Τους περίμενε μεγάλη δοκιμασία με τη σύλληψη, με τον εξευτελισμό και τη δίκη παροδία και τον σταυρικό θάνατο του δασκάλου τους, και γι' αυτό έπρεπε να γευτούν μια ελάχιστη εμπειρία από τη Θεία του Φύση. Μεταμόρφωση σημαίνει αλλαγή μορφής, όχι βέβαια των γενικών χαρακτηριστικών, αλλά του τρόπου της υπάρξεως. Ο Χριστός ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση μας, την πτωτική, την καταρακωμένη από την αμαρτία και τη φθορά, αφού την καθάρισε από τους ρήπους της αμαρτίας, την ένωσε με το θεανδρικό του πρόσωπο, με τη θεία φύση, για να την αγιάσει, να την λυτρώσει, να τη θεώσει, να δώσει ξανά τη δυνατότητα στα ανθρώπινα πρόσωπα να αναχθούν στην καταχάριν θέωση. Ο καθαρισμός και ο αγιασμός της ανθρώπινης φύσεως έγινε μυστικά, χωρίς να το αντιληφθούν οι άνθρωποι, ούτε καν οι μαθητές του. Έτσι λοιπόν, για να αντιληφθούν με τα σωματικά τους μάτια αυτή την μυστική μεταμόρφωση, μεταμορφώθηκε μπροστά τους καθώς ιδύναντο, δεικνύοντας και τη δική τους μελλοντική μεταμόρφωση, όπως και ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Ας κατανοήσουμε και εμείς, αγαπητοί μας ακροατές, αδελφοί και φίλοι, ότι επί του όρου Σταβόρ Θεία Μεταμόρφωση είναι ο προάγγελος και της δικής μας μεταμορφώσεως, εφόσον πιστεύουμε στον μεταμορφωμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό και το εναποθέσουμε τη ζωή μας, εφόσον με τη χάρη του Θεού και τη δική μας θέληση και τον αγώνα μας βρεθούμε στα δεξιά του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία. Ήθε, αγαπητοί μας, να αξιωθούμε όλοι μας να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Δόξας και αποδέκτες του ακτίστου φωτός από αυτή εδώ τη ζωή μας. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ωφέλιμο πνευματικό θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στους Κιθαρισμούς. Είμαι ο Δημήτρης Ζερδενές στους 97,7, την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποραδών. Στη σημερινή εκπομπή λέμε το δικό μας αντίο σε ακόμη έναν ήρωα των παιδικών μας χρόνων. Στον Ιάπωνα δεξιοτέχνη και ιδιοφυή κιθαριστή Κατσουχίτο Γιαμασίτα, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου. Η απώλειά του βαραίνει ολόκληρο τον κόσμο της κλασικής μουσικής. Το πρωτοποριακό του πνεύμα, η τεχνική του δυνότητα και το καλλιτεχνικό του όραμα άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της αγαπημένης μας κιθάρας. Πάμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας το θρυλικό «Αναμνήσεις από την Αλάμπρα» του Φρανσίσκο Τάρεγα. Στην κιθάρα, ο Κατσουχίτο Γιαμασίτα.

Ο Γιαμασίτα γεννήθηκε το 1961 στην Ιαπωνία και πολύ γρήγορα αναγνωρίστηκε ως παιδί θαύμα, με μια σχεδόν αδιανόητη φυσική ευχέρεια στο όργανο. Πριν καν συμπληρώσει τα 32 του χρόνια, είχε ήδη στο ενεργητικό του 52 δισκογραφικές δουλειές, καλύπτοντας ένα τεράστιο φάσμα ρεπερτορίου. Από σόλο κιθάρα και κιθαριστικά κονσέρτα μέχρι μουσική δωματίου και συνεργασίες με μουσικούς παγκόσμιας εμβέλειας. Ξεκίνησε μαθήματα στα 8 του χρόνια με δάσκαλο τον πατέρα του, Τόρου Γιαμασίτα. Το 1972, σε ηλικία μόλις 11 ετών, κέρδισε το διαγωνισμό κιθάρας Κιούσου στην Ιαπωνία. 4 χρόνια αργότερα απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό All Japan Guitar Competition. Το 1977 κατέκτησε 3 σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς. Τον Ραμίρες στην Ισπανία, τον Αλεσάνδρια στην Ιταλία και τον διαγωνισμό Radio France στο Παρίσι, όντας ο νεότερος νικητής που έχει καταγραφεί ποτέ. Θα ακούσουμε τώρα από τον Γιαμασίτα το εκπληκτικό έργο του Γουακίν Ροδρίγο, Ινβοκαθιόνι Ντάνθα. Στα ελληνικά, επίκληση και χορός.

1978 ο Γιαμασίτα έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στην Ιαπωνία και την επόμενη χρονιά ξεκίνησε τη διεθνή του πορεία στην Ευρώπη. Πριν κλείσει ακόμα τα 30, εμφανίστηκε στο Toronto International Guitar Festival και έδωσε solo recital στο Musikverein στη Βιέννη, στην Grosser Saal, στη Μεγάλη Αίθουσα. Ακολούθησαν εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, solo recital σε αίθουσες παγκόσμιας ακτινοβολίας όπως το Lincoln Center, καθώς και συνεργασίες με ορχήστρες και μαέστρους σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία. Το 1989 η θρυλική Casals Hall στο Τόκιο παρουσίασε τη σειρά συναυλιών με τίτλο «Ο κόσμος του Κατσουχίτο Γιαμασίτα». 7 συναυλίες μέσα σε 12 μήνες. Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η ερμηνεία των 24 Capriccios de Goya του Castelnuovo Tedesco σε μία και μοναδική βραδιά, ενώ ο κύκλος ολοκληρώθηκε με τις 6 σονάτες και παρτίτες του Μπαχ παρουσιασμένες σε 2 συνεχόμενες συναυλίες. Αντίστοιχες σειρές επαναλήφθηκαν το 1994 και το 1999. Ακολουθεί το πρελούδιο Φούγκα και Αλέγκρο με αριθμό καταλόγου 998 του Johann Sebastian Bach σε μεταγραφή του Γιαμασίτα. Στην κιθάρα φυσικά ο ίδιος.

Παράλληλα με τις solo εμφανίσεις του, ο Γιαμασίτα ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα σε ντουέτη σύνολα μουσικής δωματίου και συνεργασίες με κορυφαίες ορχήστρες όπως η London Philharmonic Orchestra, η Συμφωνική Ορχήστρα NHK του Τόκιο, η Los Angeles Chamber Orchestra, η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισπανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης και μαέστρους όπως ο Λέοναρντ Σλάτκιν, ο Γκαρθία Ναβάρο, ο Αντώνιρος Μαρμπά, ο Πέδρο Χάλφτερ, ο Χιρογιούκι Ιουάκι, ο Κλαούντιο Σιμόνε και άλλοι. Συνεργάστηκε επίσης με σολίστο όπως ο φλαουτίστας Τζέιμ Γκάλουεϊ, ο κοντραμπασίστας Γκάρι Καρ, η δεξιοτέχνης του recorder, δηλαδή της φλογέρας με ράμφος, Μίχαλα Πέτρη και το κουαρτέτο εγχόρδων του Τόκιο. Στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Σάντο Τίνσο το 1997 ερμήνευσε άκουσον άκουσον 4 κιθαριστικά κονσέρτα σε μία μόνο βραδιά με την ορχήστρα της Κόρδοβα υπό τη διεύθυνση του Λέο Μπράουερ. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται σχεδόν 80 ηχογραφήσεις και πλήθος πρωτότυπων μεταγραφών εμβληματικών έργων όπως το θρυλικό «Εικόνες από μία έκθεση» του Μουσόρτσκι, το πουλί της φωτιάς του Στραβίνσκι, η Σεχραζάτ του Κορσάκοφ και η Συμφωνία του Νέου Κόσμου του Τβόρζακ, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον κιθαριστή, συνθέτη και δημοσιογράφο Τζιμ Φέργιουσον ως αμήλικτη επίδειξη αδύνατης κιθαριστικής δεξιοτεχνίας. Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, τρεις σπουδές του Αιτόρ Βίλα Λόμπος, η 1, 2 και η 7. Για να καταλάβουμε από πρώτο χέρι αυτή τη δεξιοτεχνία στην οποία αναφέρθηκε ο Φέργιουσον.

Ο Γιαμασίτα ηχογράφησε για μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, ενώ ξεχωρίζουν τα 16 CD με το σύνολο των έργων του Φερνάντο Σόρ και η πενταπλή συλλογή με τις σονάτες και παρτίτες του Μπαχ σε δικές του μεταγραφές για κιθάρα. Η ηχογράφηση των εικόνων από μια έκθεση του Μουσόφσκι το 1981 τιμήθηκε με το βραβείο Deutsche Grammophon. Οι συμφωνικές και πιανιστικές μεταγραφές του προκάλεσαν συζητήσεις και αντιδράσεις, χωρίς όμως να αφήσουν κανέναν αδιάφορο. Ο Γιαμασίτα υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της σύγχρονης δημιουργίας για κιθάρα, παρουσιάζοντας περισσότερες από 60 παγκόσμιες πρώτες εκτελέσεις νέων έργων. Το 1999 τιμήθηκε με το μεγάλο βραβείο του National Arts Festival από την Ιαπωνική Υπηρεσία Πολιτιστικών Υποθέσεων για την ηχογράφηση Japanese Guitar Music 1923-1948. Το 2004 δημιούργησε το σχήμα Κατσουχίτο Γιαμασίτα και Μπαμπίνι, αποτελούμενο από τον ίδιο, τις δύο κόρες του και τον μεγαλύτερο γιο του, με στόχο την αναβίωση μιας παλαιότερης, ουσιώδους μουσικής παράδοσης. Το 2010 προστέθηκε στο σχήμα και ο νεότερος γιος του, οπότε το σύνολο μετονομάστηκε σε Κατσουχίτο Γιαμασίτα Family Guitar Quintet. Το κουιντέτο εμφανίστηκε σε φεστιβάλ στην Ιταλία, στο φεστιβάλ της Κόρδοβα το 2007 και το 2011, καθώς και σε Πορτογαλία, Κορέα, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολουθεί το καθηλωτικό La Cathedral του Αγουστίν Μπάριος. Στην κιθάρα φυσικά ο Κατσουχίτο Γιαμασίτα.

Με το πέρασμα των χρόνων, η απόλυτη κυριαρχία του στο όργανο και η ικανότητά του να προσεγγίζει τις πιο σύνθετες συνθέσεις με ακρίβεια και ευαισθησία του χάρισαν καθολική αναγνώριση. Οι ερμηνείες του συνδύαζαν εκτυφλωτική τεχνική, βάθος και μία έντονα προσωπική σφραγίδα που κρατούσε το κοινό καθυλωμένο. Σε όλη του τη διαδρομή, ο Γιαμασίτα επέμενε να διευρύνει τα όρια της κλασικής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, κιθάρας. Τόλμησε αναγνώσεις που άλλοι απέφευγαν, έφερε στο προσκήνιο νέο ρεπερτόριο και μεταγραφές υψηλού ρίσκου, ανασυνθέτοντας έργα με τρόπο που φανέρωνε τη φαντασία και την ευφυΐα του. Αυτή η σταθερή πίεση προς το όριο του εφικτού ανέβασε την κιθάρα σε ένα νέο επίπεδο καλλιτεχνικής αποδοχής. Η επιρροή του ξεπέρασε κατά πολύ τη σκηνή. Ως παιδαγωγός, μέσα από μαθήματα, master classes και ηχογραφήσεις, μετέδωσε τη γνώση και τη φιλοσοφία του σε γενιές μουσικών. Πίστευε στην ακρίβεια, στη συναισθηματική αλήθεια και στην καινοτομία. Και αυτά τα στοιχεία τα έκανε πράξη τόσο στο παίξιμο όσο και στη διδασκαλία του. Για πολλούς μαθητές και συναδέλφους υπήρξε σημείο αναφοράς, μέντορας και ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν οριστικά το χάρτη της κιθάρας. Θα κλείσω την απόψινή εκπομπή και θα σας αποχαιρετήσω με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της αριστουργηματικής σονάτας ρομάντικα του Μανουέλ Μαρία Πόνθε, αφιερωμένη στη μνήμη του Φραντς Σούμπερτ που τόσο αγαπούσε την κιθάρα. Στην κιθάρα βέβαια ο Κατσοχίτο Γιαμασίτα. Αυτή ήταν και η απόψινή κιθαρισμή, αγαπητοί φίλοι. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους.
3: Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, μήνα Ναβάλης. Μέρος πρώτο. Ένας διπλός φόβος, αγαπητέ μου, σκέπασε την καρδιά μου γύρω από το ψυχικό πρόβλημα που παρουσιάζεις. Ο ένας με σπρώχνει σε μια σκληρότητα και μισανθρωπία, πράγμα που είναι εφάμαρτο εγκληματικό. Ο άλλος με κάνει γεμάτο συμπάθεια στον άνθρωπο για να ξεσπώ κατά του κακού που αποχαυνώνει την ψυχή. Γι' αυτό σου σημειώνω αυτές τις γραμμές της παρούσης επιστολής μου και συγκρατώ το χέρι μου με τις ανώτερες σκέψεις μου. Το πρόσωπό μου παίρνει την έκφραση ανθρώπου που βρίσκεται σε μια στενοχώρια και δεν μπόρεσα να αλλάξω ούτε ψυχική διάθεση, ούτε και έκφραση. Και τόση ντροπή αισθάνομαι για το κατάντημά σου, ώστε να μην έχω τη δύναμη να κλείσω το στόμα μου, να σιωπήσω. Τα χείλη μου κλαίνε και αυτά όπως κλαίει και η ψυχή μου. Αλίμονό μου, τι να υπώ και τι να σκεφτώ που νιώθω πως βρίσκομαι σε μια ερημιά μόνος, εγκαταλελειμμένος. Εάν φέρω στη μνήμη μου την προηγούμενη ματέα σου ζωή, τότε που κολυμπούσες στον πλούτο και τη χωματένια και ευτελή σου διαγωγή, ταράσομαι. Όταν σ' ακολουθούσε ένα πλήθος κολάκων και λησμονούσες τον καλό εαυτό σου μέσα στις πρόσκαιρες απολαύσεις που περικλείουν κατά φανή κίνδυνο και μιλούν για αδίκους πόρους, απορώ. Θυμάσαι πως είχες την ηθική ευαισθησία κάποτε και όταν ευτυχούσες γύρω από το πρόβλημα της σωτηρίας σου. Θυμάσαι που ένιωθες κατάβαθα στενοχώρια για τις κοσμικές δημόσιες εκδηλώσεις στο σπίτι σου και το ένα κακό κοντά στο άλλο σου απομάκρυνε το μυαλό από εκείνον που μπορούσε να σε βοηθήσει. Θυμάσαι που προοδευτικά εφρόντιζες να τραβιέσαι από τον σωτήρα που προκαλούσε στην ψυχή σου σωτηρίους φόβους που σε γλίτωναν, που σε φρουρούσε όταν εκινδύνευες στο ξεθάρεμά σου. Θυμάσαι τις ημέρες που αγωνιζόσουνα να σταθεροποιήσεις σεμνούς τρόπους τη ζωή σου και προσπαθούσες να απαλλαγείς από την γεμάτη κινδύνους περιουσία σου, από φροντίδες οικογενειακές και ειρνήθεις ακόμη και συντροφιά συνήκου σου. Θυμάσαι συνέχεια που γεμάτος ενθουσιασμό, απειλαγμένος από τα βιωτικά, σαν ξένος και ασύνδετος από τον κόσμο, γύριζες χωράφια και πόλεις και πήγες στα Ιεροσόλυμα που κι εγώ αληθινά για τους αγωνιστικούς σου κόπους σε εμακάριζα όταν μάλιστα κρατούσες ολοκλήρους εβδομαδιαίους κύκλους νηστείας με μια ψυχική ενατένιση προς τον Θεό, αποφεύγοντας ακόμη και κάθε επαφή με ανθρώπους, ζώντας έτσι σαν πραγματικός ερημίτης σε απόλυτη ησυχία μακριά από κοσμικότητες. Θυμάσαι που φόρεσες αντί μαλακών ενδυμάτων τρίχινο ντύμα που τρυπούσε το σώμα σου κατάσαρκα με την αγριότητα της φύσεώς του. Θυμάσαι που χρησιμοποιούσες μια σκληρή ζώνη και την έσφυγες τόσο στη μέση σου, ώστε να σου συνθλίβει τα οστά και έδειχνες δύναμη, υπομονή. Θυμάσαι που νέκρωσες όλη την ερωτική χώρα του σώματός σου μέχρι της κορυφής της σπονδυλικής στήλης, επάνω στην οποία στηρίζεται η κεφαλή και κυριολεκτικά είχε στραγγίξει. Και όταν σου έλεγαν να χρησιμοποιήσεις αντί της σκληρής μαλακή ζώνη, εσύ δεν εδέχεσαι κατ' ουδένα λόγων. Και έφθασες έτσι σε τέτοιο βαθμό ασκήσεως, ώστε να ζαρώσουν όλα σου τα μαλακά μέλη και να γίνουν σαν τη μαραμένη κολοκυθιά με τάση να γίνεις πετσί και κόκαλο. Έτσι δεν αφήκες καθόλου κρέας και λίπος επάνω σου. Και παρετηρήθη το καταπληκτικό φαινόμενο να σταματήσουν σχεδόν και τα φυσιολογικά υγρά των υπογαστρίων σου από την στέγνη του σώματός σου. Χάθηκε και αυτό το στομάχι σου από την ασιτία και τα πλευρά σου έμειναν σαν δοκάρια της στέγης που σκέπαζαν την κοιλιακή σου χώρα. Και με μια ψυχική και σωματική ταπείνωση τις νυχτερινές ώρες, όταν συζητούσες με το Θεό, εμούσκευες τη γενιάδα σου με τα άφθομνα δάκρυά σου. Και ποιος ο λόγος να τα απαριθμίσω ένα-ένα χωριστά? Θυμήσου πόσα στόματα Αγίων θερμοϊσπάσθης, πόσα σώματα ιερά αγκάλιασες με την Αγία σου αγάπη, πόσοι ευλαβήθηκαν τα χέρια σου σαν αμόλυντα, πόσοι δούλοι Θεού λατρευτικά έπεφταν και περιεπλέκοντος στα γόνατά σου. Και όλα αυτά που κατέληξαν, έφτασε σε μας μια κατηγορία μοιχείας εναντίον σου που μας τρύπησε τα αυτιά σαν να ήταν οξύτερη και από βέλος ακονισμένο. Τούτο μας πληγώνει την καρδιά σαν ένα σκληρότατο καρφί. Τι είναι εκείνο το ελκυστικό που εχρησίμευσε σαν πολύπλοκο μηχάνημα ώστε να σε σπρώξει σε βήμα θανάσιμο? Ποια είναι αυτά τα διαβολικά πολύπλοκα δίχτυα που σε τύλιξαν γερά ώστε να αχρηστεύσουν στη ζωή σου την ενεργό δράση της αρετής? Πού πέταξαν οι άλλοτε αληθινές ειδήσεις των ασκητικών σου κόπων? Μήπως δεν πρέπει κανείς να πιστέψει τις φήμες που με συγκλονίζουν? Αλλά τότε πώς θα παραδεχθούμε αυτά τα αξιόπιστα τη στιγμή που δεν φαίνονται πλέον να δικαιολογούνται από την πραγματικότητα? Είναι τόσο φανερά. Εσύ τις ψυχές που κατέφυγαν στο Θεό τις έδεσες με φρικτούς όρκους όταν με μια λεπτομερή ανάκριση ετακτοποιείς τα βάθη τους χωρίς να επηρεαστείς καθόλου από τίποτε. Έλεγες μονάχα το ναι και το όχι, μακριά πάντοτε από ένα διαβολικό πλεονασμό.

Τώρα αυτά με μια τα πέταξες όλα και γκρεμίστηκες τόσο πολύ ηθικά, ώστε και τους όρκους κατεπάτησες και αιτία ψυχικής καταστροφής των άλλων έγινες και το χαρακτήρα της ασκητικής ζωής εξυφτέλησες και τις βρωμερές αναθυμιάσεις της ντροπής έκαμες να ανεβούν μέχρι των Αγίων Αποστόλων και του Κυρίου. Κατεντρόπιασες το καύχημα της αγνότητος, εμόλυνες της σοφροσύνης την αποφασιστική δραστηριότητα, μας ελεηνολογούν τώρα και οι δούλοι και όλοι οι άπιστοι. Οι Ιουδαίοι και εθνικοί ειδωλολάτρε μας έβαλαν για το κακό μας στο στόμα τους και σχολιάζουν άσχημα τη ζωή μας. Εκομάτιασες το Άγιο Φρόνημα των μοναχών και εκείνους που ήσαν αυστηρότεροι στον εαυτό τους, τους εκλόνησες και τους έκαμες δειλούς σε γενναίες αποφάσεις και οι ίδιοι απορούν στο διαβολικό κατόρθωμα εναντίον σου. Όσοι διεκρίνονται κάπως για τη χλιαρότητά τους, ευρήκαν τώρα με τη δική σου πτώση αφορμή να πέσουν ακράτητα στην ακολασία. Κατήργησες και διέψευσες του Χριστού τα θριαμβευτικά λόγια που μας τόνωναν. «Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο και τον σατανάν». Επότισες την πατρίδα με το ποτό της δυσφημίας και έκαμες πραγματικότητα την παροιμία. Σαν ελάφι που εδέχθη στο σηκώτη τη θανάσιμη πληγή, αλλά τώρα τι να υπούμε. Αδελφέ, ας μην απελπιστούμε, γιατί δεν εγκρεμίστηκε η ασφάλεια του πύργου, ούτε και τα φάρμακα της επιστροφής αχρηστεύτηκαν, ούτε και το καταφύγιο της πόλεως έκλεισε τις πόρτες του. Μη παραμείνεις στην βαθιά χαράδρα των κακών που έπεσες. Μην αφαιθείς στη διάθεση του ανθρωποκτόνου σατανά πλέον. Ο Κύριος γνωρίζει να σηκώνει εκείνους που έπεσαν και έγιναν ακόμη ηθικά συντρίμμια κάτω στη γη. Μην εξαφανίζεσαι. Έλα σε μας, κοντά μας πάλι. Άρχισε με ζήλο τους νεανικούς σου κόπους και με τα δεύτερα ηθικά και γενναία κατορθώματά σου διάλυσε τη γήινη, συχαμένη και κοσμική σαρκική ειδονή. Ρίξε μια ματιά στο τέλος του βίου που μας επλησίασε και μάθε πως παιδιά Ιουδαίων και ειδωλολατρών προχωρούν προς τη Θεοσέβεια και μην απαρνείσαι τόσο απότομα τον σωτήρα του κόσμου για να μη σε προφθάσει η φρικοδεστάτη εκείνη απόφαση του δικαίου κριτού και ακούσεις το «Δε σας γνωρίζω ποιοι είστε εσείς». Ενός ανθρώπου ήταν το κήρυγμα του Ιωάννου και όλον τον κόσμο τραβούσε στη μετάνοια. Και εσύ που υπήρξες μαθητής των προφητών, δεν θυμάσαι το «λούσαστε και καθαροί γίνεστε»? Σύ που με τους ψαλμούς παίρνει συμβουλές με το «προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίσθητε». Σύ που συνεχώς με ευαγγελικά λόγια μέσω των Αποστόλων διδάσκεσαι «μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών επί το ονόματι του Κυρίου Ιησού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος». Σύ που επλησίασες τον Χριστόν «δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Μη διστάζεις, μη σκέπτεσαι, μην αναβάλεις. Από μικρό παιδί διδάσκεσαι τα θεία λόγια και ακόμη δεν εχόρτασες την αλήθεια. Συνεχώς μανθάνεις και ακόμη δεν έφτασες στην τελεία γνώση. Εδοκιμάστηκες στη ζωή, μέχρι τα γυρατιά σου ήσουν ερευνητής. Πότε θα γίνεις χριστιανός? Πότε θα σε θεωρήσουμε και πάλι δικό μας? Πέρυσι έλεγες πως αν τώρα θα ετακτοποιήσω. Τώρα πάλιν περιμένεις του χρόνου. Πρόσεχε μήπως οι υποσχέσεις σου ξεπεράσουν το χρονικό όριο της ζωής σου. Τι θα μας παρουσιάσει η αυριανή ημέρα δεν ξέρεις. Μη λογαριάζεις πράγματα που δεν εξαρτώνται από τη θέλησή σου και επομένως δεν σ' ανήκουν. Άνθρωπέ μου, σε καλούμε στη ζωή, γιατί αποφεύγεις το κάλεσμα? Σε τραπέζι αγαθών, γιατί αποποιείσαι τη δωρεά? Άνοιξε η βασιλεία των ουρανών. Εκείνος που σε καλεί δεν ψεύδεται. Εύκολος είναι ο δρόμος. Δεν χρειάζεται χρόνος, ούτε έξοδα, ούτε διαπραγματεύσεις. Τι συλλογίζεσαι? Τι σπάζεις στο μυαλό σου? Τι φοβάσαι το ζυγό σαν να είσαι κανένα αμάθητο δαμάλι? Ο ζυγός αυτός δεν πληγώνει τον αυχένα, οδηγεί στη δόξα,
δε σφίγγεται κανένα λουρίδι στον τράχυλό σου, αλλά το λουρί αυτό σκοπεύει να σε ελευθερώσει. Ξέβρεις πως ο Εφραίμ κατηγορείται πως έφτασε να μοιάζει σαν ένα δαμάλι κεντυμένο από μία, επειδή γύριζε άσκοπα και άπρεπα και άτακτα και περιφρονεί το ζυγό του παρθενικού νόμου. Σκύψε το σκληρό σου αυχένα, γενού του Χριστού υποζύγιον, ώστε καλοδεμένος το αλέτρι της αρετής να μη γίνει στροφή των θηρίων. Εάν εμοίραζα στην εκκλησία χρυσάφι, δεν θα μου λέγες αύριο θα περάσω να μου δώσεις, αλλά θα ζητούσες επίμονα και βιαστικά μάλιστα να σου δοθεί και θα έδειχνες για τυχόν αναβολή δυσφορία και επειδή δεν σου γυαλίζει μπροστά σου χρυσάφι ο Θεός, αλλά σου προτείνει καθαρότητα ψυχής, βρίσκεις δικαιολογίες και αραδιάζεις προσκόμματα. Αν είσαι ο δούλος των ανθρώπων και απεφασίζεται η απελευθέρωση των δούλων, εσύ πρώτος δεν θα τραβούσες γραμμή στον Κύριο, δεν θα πλήρωνες μεσολαβητάς, δεν θα παρακαλούσες δικαστάς ώστε με κάθε τρόπο να επιτύχεις την ελευθερία σου. Θα εδέχεσαι μάλιστα και ραπίσματα που είναι η μικρότερη προσβολή και τιμωρία προκειμένου να απαλλαγείς από τα συνεχής κακώσεις. Και τώρα που δεν είσαι απλώς δούλος των ανθρώπων αλλά της αμαρτίας, ο Κύριξ σε καλεί να ελευθερωθείς για να σε απαλλάξει μεν από την σκλαβιά, να σε κάμει δε και πολίτην ισότιμον με τους αγγέλους. Να σε αναδείξει παιδί του Θεού εν ονόματι της χάριτός του, που σε ηλέησε και κληρονόμων των αγαθών του Χριστού. Δεν θεωρείς κατάλληλο τον καιρό να πάρεις αυτά που σου προσφέρονται? Αχ αυτά τα άθλια προσκόμματα! Αχ αυτή η εσχρά και ατελείωτη ασχολία! Έως πότε θα διαρκέσουνε, είδωνε? Έως πότε αυτή η λύσα της αρκικής αμαρτίας? Τόσα χρόνια ζήσαμε μέσα στον κόσμο, ας ζήσουμε πλέον και στον εαυτό μας. Υπάρχει πράγμα εις άξιον της ψυχής? Υπάρχει κάτι που να μπορεί να συγκριθεί με το ύψος της βασιλείας των ουρανών? Υπάρχει περισσότερον αξιόπιστος φίλος από τον Θεό? Υπάρχει φρονιμότερος του σοφού ή ωφελημότερος από τον αγαθόν ή πιο συγγενής μας από τον πλάστη μας? Εις τίποτε δεν ωφέλησε την Εύα που άπλωσε τα αυτιά της και άκουσε τη συμβουλή του Σατανά μέσω του φιδιού και δεν επιθάρχησε στο Θεό. Τι ανόητα λόγια! Δεν απακιστρώνομαι από τα γήινα για να γίνω καλά.

0: Μη μου δείχνεις ακόμη το φως. Μη με παρουσιάζεις στο βασιλέα. Αυτά λες την απάντησή σου. Ή μάλλον περισσότερον ανόητα. Εάν ήσουν ένας χρεοφυλέτης και επρόκειτο να σβήσουν τα χρέη και κάποιος βρισκόταν στη μέση που δεν θα απάλασε εσένα από αυτό το βάρος, ασφαλώς θα αγανακτούσες γιατί δεν θα έπαιρνες κι εσύ τη δίκαιη μερίδα που πήραν όλοι. Και ενώ κατά την προφητική διαβεβαίωση όχι μονάχα τα οφειλόμενα σβήνονται, αλλά επιπροσθέτως εδόθησαν και υποσχέσεις μελλοντικών δωρεών, εσύ αδικώντας τον ίδιο σου τον εαυτό, χωρίς να σε ενοχλήσει κανείς από τους εχθρούς, πήρες την απόφαση που την θεωρείς σωστή. Αλλά αν τα αμαρτήματά σου είναι πολλά, να μην πέσεις σε απογοήτευση για το πλήθος των. Γιατί κατά τον Απόστολο, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Εάν τη δέχεσαι βεβαίως. Εάν δε τα αμαρτήματά σου είναι μικρά και ανάξια λόγου και όχι θανάσιμα, γιατί να αγωνιάς για το μέλλον σου τη στιγμή που πέρασες καλά το παρελθόν. Τώρα πρέπει να θεωρείς την ψυχή σου σαν βελόνα της ζυγαριάς που από τη μια μεριά την τραβούν οι άγγελοι και από την άλλη οι δαίμονες. Λοιπόν, κατά πού θα κλίνει η καρδιά σου σε αυτή την περίπτωση? Τι θα νικήσει μέσα σου, η ειδονή της σαρκός ή ο πόθος των μελώντων αγαθών? Οι άγγελοι θα σε παραλάβουν ή θα σε κρατήσουν αυτοί που τους έχεις γίνει κτήμα? Στον πόλεμο οι στρατηγοί δίνουν στους στρατιώτες των το σύνθημα για να μπορούν εύκολα να συνεννοούνται τα φιλικά στρατεύματα και όταν αρχίσει η μάχη μεταξύ των εχθρών να μπορούν να ξεχωρίζουν με ευχέρεια. Δεν θα σε γνωρίσει κανείς εάν είσαι δικός μας ή ανήκεις στην παράταξη των εχθρών, εάν δεν δηλωθεί με τα μυστικά σύμβολα η συγγένεια, εάν δεν σημειωθεί με άλλα λόγια «επί σε το φως του Κυρίου». Πώς θα κάνει ο άγγελός σου την διάκριση? Πώς θα εμποδίσει τον εχθρό εάν δεν ειδεί και δεν γνωρίσει την σφραγίδα? Και εσύ πώς θα υπείς πως είμαι του Θεού χωρίς να φέρεις κολλημένα επάνω σου τα γνωρίσματα? Θησαυρός ασφράγιστος, εύκολα πέφτει στα χέρια των κλεπτών. Πρόβατο χωρίς σημάδι εύκολα χάνεται και αυτός που τάρπαξε δεν φέρει ευθύνη. Εάν ένας γιατρός σου έλεγε πως έχει τον τρόπο να σε ξανανιώσει αφανίζοντας τα γεροντάματά σου με τις εφευρέσεις του και τα μηχανήματά του, δεν θα ήθελες να τρέξεις την ίδια ημέρα που θα επρόκειτο να έβλεπες τον εαυτό σου στην εφηβική ηλικία της ακμής? Τώρα όμως που η μετάνοια σου υπόσχεται να φέρει σε ανθισμένη κατάσταση την ψυχή σου, την οποίαν σύ εγύρασες και την εγέμισες ρητίδες εξαιτίας των ανομιών σου και λασπιές, περιφρονείς τον ευεργέτη σου και κοφεύεις την πρόσκλησή του. Δεν έχεις ούτε την επιθυμία να ειδείς ποιο είναι αυτό το μεγάλο θαύμα που υπόσχεται πως θα γίνει? Πόσο άνθρωπος χωρίς να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του ξαναγεννιέται? Πώς εκείνος που γυράσκει και φθείρεται μέσα στις επιθυμίες του αμαρτωλού κόσμου πάλι να αποκτά σφριγιλότητα και εφηβική δροσιά και δραστηριότητα και ξανανθίζουν τα νιάτα του? Και προτιμάς, δυστυχισμένε, την αισθησιακή ειδονή από τα τόσα πολλά και τέτοιου είδους αγαθά? Εγώ καταλαβαίνω γιατί την προτιμάς, έστω κι αν σιωπάς. Αυτά τα ίδια τα πράγματα φωνάζουν μοναχά τους, έστω κι αν βουλώνεις το στόμα σου. Λένε, άφησέ με να χορτάσω τη σάρκα μου με τις εσχρές απολαύσεις, να κυλιστώ μέσα στο βόρβορο των αισθησιακών ειδονών, να ματώσω τα χέρια μου, να αρπάξω ξένα, να πολιτευθώ με δολιότητα, να πατήσω τον όρκο μου, να υπώ ψέματα και μετά δείχνω μετάνοια, όταν δηλαδή κάποτε σταματήσει μόνο του το κακό. Αυτά λες, αλλά αν είναι καλό πράγμα η αμαρτία, τότε κράτησέ την ως το τέλος. Εάν όμως βλάπτει αυτόν που την κάμνει, γιατί να επιμένεις σε μια κατάσταση που οδηγεί στην καταστροφή? Νομίζεις πως δεν βλέπει τα όσα γίνονται? Δεν μπαίνει μέσα στη σκέψη σου? Ή μήπως έχεις την ανοησία να πιστεύεις πως συνεργάζεσαι στην ανομία σου? Υπέλαβες ανομίαν, λέγεις, ότι έσω μέση όμοιος. Εσύ θέλοντας να κρατήσεις μαζί σου την φιλία ανθρώπων, τους έχεις περί πολλού και πολιτεύεσαι με λόγια και με έργα κατά τρόπον που θα καταλάβεις πως τους προξενείς χαρά. Προκειμένου όμως να τα έχεις καλά με τον Θεό και ελπίζεις την ιεφεσία σου σε εκείνον, κάνεις ό,τι εχθρικό μισεί ο Θεός και με την παράβαση του νόμου του τον προσβάλλεις. Και πιστεύεις εσύ πως με αυτές τις προσβλητικές σου πράξεις ελπίζεις να αγαπηθείς από το Θεό. Πρόσεξε μήπως στηριζόμενος μονάχα στην ελπίδα του μελλοντικού λυτρωμού σου, απλώς χωρίς να μετανοήσεις εμπράκτος και συσσωρεύων ένα πλήθος αμαρτιών επάνω σου, μείνεις με αυτόν τον σωρό του κακού και χάσεις τη συγγνώμη. Δεν ξεγελιέται ο Θεός. Θεός ου μη κτηρίζεται. Μην εμπορεύεσαι με τη χάρη του. Μη φτάσεις στο σημείο να υπείς «Καλός είναι ο Θείος νόμος, μα γλυκύτερη είναι η αμαρτία». Να ξέρεις πως αυτή είναι αγκίστρη του διαβόλου που σύρει στο σκοτεινό χαμό. Η ειδονή είναι η μητέρα της αμαρτίας. Η δε αμαρτία έχει στη μέση της τον θάνατο. Η ειδονή τρέφει το σκουλίκι της αιωνίου κολάσεως, γιατί ενώ εκ πρώτης όψεως ευχαριστεί πάρα πολύ αυτόν που την απολαμβάνει, έπειτα τον πληρώνει με τις πιο πικρές αμοιβές.
1: Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία.

το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους. Μεγάλου Βασιλείου, μήνα Ναυάλης, μέρος δεύτερο. Τι κάνεις, άνθρωπε? Σε χρόνο που είσαι δυνατός για αγαθά και γενναία έργα, ξοδεύεις τα νιάτα σου μέσα στις αμαρτίες, και όταν πλέον κουραστούν και αχρηστευθούν τα όργανα της ειδονής, τότε πλησιάζεις το Θεό. Δηλαδή σε χρόνο που δεν είναι για τίποτε χρήσιμα, αλλά μάλλον να αδρανούν στο κρεβάτι ξαπλωμένα από το μαρασμό που προκάλεσε ο χρόνος και η παράλυση που έφερε η αμαρτία. Η σοφροσύνη που παρατηρείται στα γεράματα δεν είναι σοφροσύνη, αλλά αδυναμία προς ακολασίαν. Ο νεκρός δεν στεφανούται. Ούτε είναι δίκαιος εκείνος που δεν μπορεί να κάνει το κακό. Την αμαρτία να την χαλιναγωγήσεις με το λογισμό σου, εφόσον είσαι νέος. Αυτό είναι πράξη εν αρέτου. Είναι αποφυγή εκ του κακού. Είναι εκτέλεση του αγαθού. Η αδράνεια που χωρίς τη θέληση του ανθρώπου παρατηρείται και που δεν ενεργείται το κακό, δεν επαινείται ούτε κολλάζεται. Εάν η αμαρτία σταματήσει ως ενεργός πράξη, αυτό δεν είναι δικό σου κατόρθωμα, αλλά της φυσικής αδυναμίας λόγω της αρρώστιας σου, αν πρόκειται να είσαι άρρωστος, ή των γυρατιών σου. Επαινούμε εκείνους που από προαίρεση, από αγαθή βούληση είναι αγαθή, και όχι αυτούς που εμποδίζονται να κάμουν το κακό ανεξάρτητα από τη βούλησή τους. Ποιος εκανόνισε τη διάρκεια της ζωής σου? Ποιος το σταθμό των γερατιών σου? Ποιος σου είναι τόσο αξιόπιστος για τη μελλοντική σου ασφάλεια? Δεν βλέπεις πως ο θάνατος αρπάζει και νύπια και ηλικιωμένους? Η ζωή δεν έχει γνωστό χρονικό όριο εδώ. Και περιμένεις να δοθεί η μετάνοια σαν ένα δώρο της αρρώστιας σου, τότε που δεν θα μπορείς να εξομολογηθείς και να πεις τα σωτήρια εκείνα λόγια? Αλλά μήπως φτάσεις σε τέτοια κατάσταση που δεν θα σου επιτραπεί να ακούσεις λόγο της θολούρας του μυαλού σου ούτε και τα χέρια σου να σηκώσεις στον ουρανό, ούτε τα πόδια να κινήσεις και να γονατίσεις το κρεβάτι ακόμη για προσευχή ή για να διδαχθείς ωφέλιμα λόγια, ούτε να εξομολογηθείς καλά, ούτε στο Θεό να πιστεύσεις, ούτε το διάβολο να αρνηθείς, ούτε να δείξεις λογική κατανόηση στις σωτήριες για την ψυχή σου συμβουλές, ευρισκόμενο σε κατάσταση κλονισμού, ούτε να νιώσεις την παρουσία της Θείας Χάριτος λόγω της αναισθησίας που θα σε έχει αγκαλιάσει. Αλλά κι αν υποθέσουμε πως τις τελευταίες σου στιγμές με συνείδηση εδέχθης τη χάρη της μετανοίας, όμως δεν θα μπορέσεις τότε να κάνεις τα έργα της μετανοίας. Ο Σατανάς είναι έξυπνος στο να κάνει το κακό και ξέρει καλά, αδελφοί, πως ως άνθρωποι ζούμε εδώ και για το παρόν έχουμε ευθύνες. Επομένως, κάθε μας πράξη εδώ λαμβάνει χώρα και αυτή μας καταλογίζεται. Αυτή μας την κλέβει ο πονηρός με την τέχνη του και αφήνει την μετά θάνατον στις ελπίδες μας. Αλλά ξέρετε καλά αυτή του την πονηρία, γιατί μας πρόχνει να ζούμε αμαρτωλά στη ζωή αυτή και μας ζαλίζει το μυαλό να αφήνουμε την αρετή κατά μέρος, αναβάλλοντάς την για το μέλλον. Έτσι περνά ο καιρός και μας βρίσκει ο θάνατος. Τι γίνεται με την αναβολή της αύριον? Απλούστατα, θα έλθει κατά την αύριον ο Σατανάς και θα μας πει: «Δεν χαρίζεται τη σημερινή ημέρα σε μένα και την αυριανή στο Θεό?» Αυτή την τακτική θα συνεχίζει αδιάκοπα, γλυκένοντάς μας με το παρόν και αφήνοντας να ζούμε το μέλλον με ελπίδες. Έτσι, με την πονηρία του κρύβει τις θανάσιμες για μας προθέσεις του και ξοδεύουμε το χρόνο αμαρτωλά για την μελλοντική συμφορά μας. Μια τέτοια εξυπνάδα είδα εγώ σε μια κλώσσα, επειδή τα πουλάκια της ήσαν ακόμη μικρά και εύκολα μπορούσαν να τα πιάσουν οι εχθροί της. Τι έκανε δηλαδή?
Την ώρα που όρμησαν να πιάσουν τα πουλιά της οι κυνηγοί, αυτή έπεσε μπροστά τους για να γίνει δήθεν εύκολο και πρόχειρο κυνήγι τους. Και πέτυχε το σκοπό της, γιατί τη στιγμή που εκείνοι άπλωναν τα χέρια να πιάσουν την ίδια, αυτή γύριζε από εδώ και από εκεί πετώντας με τέτοια τέχνη, ώστε ούτε αυτή να πιάνεται, ούτε και οι κυνηγοί να απελπίζονται. Με τον τρόπο της αυτόν τους κρατούσε σε ελπίδες και με την απασχόληση που τους έκανε έδωσε καιρό στα μικρά της να φύγουν και να εξαφανιστούν ελπίδες και με την απασχόληση που τους έκανε έδωσε καιρό στα μικρά της να φύγουν και να εξαφανιστούν όπου σαν το αντελήφθη

τότε πια γύρω σου θα στροβιλίζει η σύγχυση, γιατί δεν θα ξέβρει κανείς τι να σου κάνει. Θα επικρατεί λύπη απαρηγόρητη, γιατί ούτε οι γιατροί, ούτε οι δικοί σου στενοί συγγενείς θα μπορούν να πούν τίποτα ή να σε ανακουφίσουν καθόλου. Θα σε έχει πιάσει ένα φοβερό άσθμα, θα στεγνώσει το λαρύγγι σου, ο υψηλός πυρετός θα σε καίει από τα κατάβαθα, θα στενάζεις από την καρδιά σου και δεν θα βρίσκεις ένα που να έχει τη δύναμη τότε να σε συμπαθεί αποτελεσματικά.

Θα πεις κάτι το ασθενικό και άτονο, αλλά δεν θα βρίσκεται αυτή να σ' ακούσει. Και ό,τι θα λες τις στιγμές εκείνες θα θεωρείται παραλήρημα και δεν θα το προσέχει κανείς. Ποιος, σε ερωτώ, τότε που θα βρίσκεσαι ανέστητος κάτω από το βάρος της θανάσιμης αρρώστιας σου, θα σου μιλήσει για μετάνοια? Όσοι είναι κοντά σου θα είναι λυπημένοι. Όσοι δεν σε συμπαθούν και βρίσκονται πιο πέρα, δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό. Ο κάθε φίλος σου διστάζει να σου υπενθυμίσει πως πρέπει να μετανοήσεις, μήπως σε στενοχωρήσει. Εσύ μονάχα μπορεί να ακούς το γιατρό που σε ξεγελά, να σου δίνει ελπίδες επειδή σε ξεύρει πως είσαι κολλημένος σε αυτή τη ζωή. Ήλθε και ο θάνατος. Αυτοί που περιμένουν να σε σηκώσουν τώρα βιάζονται πάρα πολύ. Ποιος θα σε σώσει? Ο Θεός? Μα εσύ τον περιφρονούσες όλη σου τη ζωή. Τότε βέβαια θα σε ακούσει, αλλά εσύ δεν θα τον ακούς. Θα σου δώσει προθεσμία ζωής εάν την χρησιμοποιήσεις για το καλό σου. Ας μη σε ξεγελά κανείς με λόγια χωρίς νόημα, γιατί θα έλθει πολύ ξαφνικός ο

θάνατος και η καταστροφή σου θα ξεσπάσει σαν καταιγίδα. Θα έλθει ένας κυνθρωπός άγγελος που θα σε τραβήξει βιαίως και θα σύρει την ψυχή σου δεμένη με τις αλυσίδες των αμαρτιών σου. Αυτή θα γυρίσει τη θύμησή της προς τα εδώ και θα κλαίει χωρίς να βγάζει φωνή, γιατί έκλεισε το όργανο της θρηνόδους φωνής. Αχ, πόσο σπαραγμό θα νιώσεις, για πόσες πράξεις σου θα στενάξεις και δεν θα έχει τότε κανένα πρακτικό σκοπό η μετάνοιά σου για όσα έκαμες, όταν δεις τη χαρά των δικαίων που μέσα στην αστραφτερή λαμπρότητα της ημέρας εκείνης θα δέχονται από τον Χριστό τα δώρα της νίκης. Όταν δεις και τα λυπημένα πρόσωπα των αμαρτωλών μέσα στο βαθύτατο σκοτάδι της κολάσεως, τι θα λες τότε μέσα στον πόνο της καρδιάς σου? Το βαρύ τότε φορτίο των αμαρτιών σου δεν είναι δυνατό να το πετάξεις από πάνω σου. Όλο τον όγκο των κακών θα τον έχεις κοντά σου. Οι κοιλίδες της αμαρτίας τότε αδύνατο να ξεπληθούν και θα μείνεις με αυτές στιγματισμένος. Θα λες, τι χαρά να ήμουν με τους αγγέλους. Θα ευρισκόμουν τώρα εκεί που υπάρχει των αιωνίων αγαθών η απόλαυση. Αχ, τι έπαθα με τις κακές αποφάσεις και πράξεις μου για να απολαύσω την πρόσκαιρη γλύκα της αμαρτίας. Τώρα κολλάζομαι αιώνια. Για να ευχαριστήσω τη σάρκα μου παραδίδομαι τώρα στη φωτιά. Είναι δίκαια η κρίση του Θεού. Με καλούσαν στο σωστό δρόμο και δεν άκουγα. Με δίδασκαν και δεν πρόσεχα. Με ήλεγχαν και εγώ τους περιέπαιζα. Αυτά τα παρόμοια θα λες και θα τα βάζεις με τον εαυτό σου, εάν σε βρει ο θάνατος πριν προφθάσεις να μετανοήσεις και εξομολογηθείς. Έλα τώρα στα λογικά σου, άνθρωπε. Ή φοβήσου την κόλαση για να σωθείς, ή εν πάση περιπτώσει ας ελκυσθείς από τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Μου έρχεται να κλάψω τη στιγμή που θα θυμηθώ ότι εσύ προτιμάς τα έργα της ντροπής και όχι τη λαμπρή δόξα του Θεού, όταν για μια ακόλαστη ευχαρίστηση δύσκολα ξεκολλάς από την αμαρτία και αποκλείεις τον εαυτό σου από τα αγαθά που σου υπόσχεται ο Θεός και δεν θέλεις να δεις και να τα απολαύσεις στην επουράνια Ιερουσαλήμ. Θέλει να σε λεήσει και να ξεχύσει σε σένα ο Κριτής τους συκτηρμούς του, σύμφωνα με τα θεία ρήματα, αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος. Αλλά αν μεν σε βρει ύστερα από την αμαρτία ταπεινωμένο, συντετριμένο, πνιγμένο στο δάκρυ για τις τόσες κακές σου πράξεις και όσα έκαμες κρυφά τα ομολογήσεις δημοσία και να παρακαλέσεις τους εν Χριστώ αδελφούς σου να κουραστούν κι αυτοί για τη θεραπεία σου, εάν σε δεις τα αλήθεια αλλαγμένο και σε μια αξιολείπητη κατάσταση, τότε μην αμφιβάλλεις, θα σου χορηγήσει άφθονη την ελεημοσύνη του. Αν όμως σε δει με αμετανόητη καρδιά, με ένα φρόνημα που σκεπάζει την υπερηφάνεια του μυαλού σου, με απιστία έναντι της μελούσης ζωής, με αφοβία πρώτου θεϊκού δικαστηρίου, τότε θα σε δικάσει. Γνωρίζεις πως ένας ευσυνείδητος και φιλάνθρωπος γιατρός προσπαθεί πρώτα με λουτρά και απαλά καταπλάσματα να θεραπεύσει το πρίξιμο. Όταν όμως ειδεί πως κληρύνεται και μεγαλώνει ο όγκος, αφήνει το λάδι και την απαλή θεραπεία και χρησιμοποιεί το χειρουργικό μαχαίρι, γιατί εκείνους που από τις πολλές πτώσεις τους πολλές επίσης φορές εσηκώθηκαν και εστάθηκαν με την φιλάνθρωπο χάρη του Θεού, αλύστερα ξανακύλησαν στο κακό, ο Θεός απειλεί να τους εγκαταλείψει τελείως. Λέγει, ουκέτι γαρανίσω τα αμαρτίας ημών, δηλαδή δεν θα σας ξανασυγχωρήσω πλέον τις αμαρτίες σας, γιατί χωρίς ο Θεός να δώσει τη συγνώμη, είναι αδύνατον να μπορέσεις μόνος σου να ακολουθήσεις το δρόμο της αρετής. Γιατί εάν ένας που εδοκιμάστη με μερικές αμαρτίες έπειτα προσπαθεί να ξαναβρει τη σωστή γραμμή της ζωής του, επιθυμεί να δώσει τέρμα στα περασμένα τον ορισμένο καιρό, όμως μετά τη μετάνοια του ξαναρχίζει δειλά-δειλά τα ίδια, λες και ξαναζωντάνεψε κατά ένα τρόπο η αμαρτία, αυτός, εξομολογούμενος συνεχώς τα ίδια, ότι δηλαδή θα διορθωθεί, διαψεύδει συνεχώς τον εαυτό του και σαν τελείως πλέον απογοητευμένος, αποκλείει την φιλάνθρωπη επέμβαση του Θεού.

γιατί δεν εξομολογείται εκείνος που είπε ήμαρτον αφού επιμένει να συνεχίζει την αμαρτωλή ζωή, αλλά εκείνος που κατά τον Δαβίδ ανακάλυψε μέσα του την αμαρτία του και την μίσησε. Γιατί τι ωφελεί τον άρρωστο η φροντίδα του γιατρού, όταν αυτός ο άρρωστος καλλιεργεί για τον εαυτό του όσα του καταστρέφουν την υγεία. Έτσι και εδώ, κανένα κέρδος δεν προκύπτει από τα συγχωρούμενα αμαρτήματα για τον άνθρωπο που μένει ακόμη άρρωστος, όπως και εκείνον που ζει εξακολουθητικά στην αμαρτία, έστω κι αν συγχωρούνται τα παραπτώματά του. Πάυσε επομένως να ασχολείσαι με την εξέταση των αμαρτημάτων του πλησίον σου. Μην αφήνεις τους λογισμούς σου να εξετάζουν την ξένη ασθένεια. Στρέφε την προσοχή σου και ερεύνα τον εαυτό σου, γιατί πολλοί διακρίνουν κατακάθαρα το μικρό σκουπίδι στο μάτι του αδελφού τους, κι όμως ολόκληρο χονδρό ξύλο στο δικό τους μάτι δεν το βλέπουν. Μη γυρίζεις τη ματιά σου δεξιά και αριστερά με το σκοπό να μπορέσεις να ανακαλύψεις καμία ηθική κοιλίδα, όπως έκανε και ο γνωστός Φαρισαίος που στεκόταν και εδικαίωνε ο ίδιος τον εαυτό του με τη φανερή πρόθεση να εξευτελίσει τον τελώνη. Μην πάβεις να ερευνάς μάλλον τον εαυτό σου, να αυτοελέγχεσαι μήπως αμάρτησες με τους λογισμούς, μήπως με το γλίστριμα της γλώσσας σου μίλησες χωρίς να σκεφτείς το μυαλό, μήπως με τα χέρια έγινε κάτι το αθέλητο αλλά αμαρτωλό. Γιατί όπως είναι αδύνατον να δει κανείς την υγεία του εάν η νόσος δεν υποχωρήσει, ή να ζεσταθεί εκείνος που δεν ξεπάγωσε καλά, γιατί το ένα αποκλείει το άλλο, έτσι και αυτός που θέλει στο εξής να ακολουθήσει ενάρετο βίο, πρέπει να διακόψει κάθε σχέση με το κακό. Η μετάνοια δεν κρίνεται από τη διάρκεια του χρόνου, αλλά από ψυχική διάθεση. Όσοι ξέκοψαν τη ματαιότητα του κόσμου και ασκούνται σε μια θειότερη, πνευματικότερη ζωή, αυτοί ας μην ασκούνται χωρίς πρόγραμμα, ούτε εντελώς μόνοι τους αβοήθητοι. Η ζωή τους πρέπει να λούζεται από το φως για να μην συκοφαντείται. Κι αν κανείς κάποτε πιάστηκε στο αγκίστρι ή και τη σκόνη ξένης περιουσίας πήρε μαζί του εξαδικίας για λογαριασμό του, ή έδεσε σφιχτά το μυαλό του επάνω σε τέτοιων πραγμάτων φροντίδες, ή εμόλυνε τον εαυτό του με σαρκικές βρωμιές που φυσικά δύσκολα ξεπλένονται ή είναι κατάφορτος από άλλου είδους εγκλήματα, αυτός, εφόσον υπάρχει ακόμη καιρός προτού ακόμη έλθει η τελεία καταστροφή, να αποθέσει τα περισσότερα από αυτά τα φορτία και πριν το σκάφος βυθιστεί, ας πεταχθούν τα εμπορεύματα τα οποία δεν μάζεψε με τιμιότητα. Όταν τα χρήματα φύγουν και πιάσουν τόπο στους φτωχούς, δεν χάνονται για εκείνους που τα έβγαλαν από τα κυβότια τους και τα έδωσαν, αλλά διασώζονται και ασφαλίζονται στα πεινασμένα στομάχια των φτωχών που μοιάζουν με γερά πλοία τα οποία φθάνουν στο ήσυχο λιμάνι. Πάθη που είναι χρόνια και δυνάμωσαν γι' αυτό, απαιτείται πρώτα-πρώτα και πολλής χρόνος να εξαλειφθούν. Έπειτα πρέπει να καταβληθεί μεγάλη και μεθοδική δουλειά, εάν θέλει κανείς να ξεκαθαρίσει καλά τα λασπωμένα βάθη του, ώστε όσα πάθη λόγω της πολυκαιρίας ερίζωσαν να ξεριζωθούν. Η μετάνοια των κατοίκων της Νινεβή ήταν τόσο συντριπτική και τόσο με περιεχόμενο και δύναμη η θλίψη τους εκείνη τότε, ώστε ούτε τα άλογα άφηκαν εκτός της νηστείας και της τιμωρίας. Και αυτά ακόμη τα έκανε να φωνάζουν, γιατί εχωρίστηκε το μοσχαράκι από την αγελάδα και το αρνάκι έπαψε να θυλάζει και αυτό από τη μητέρα του. Παιδάκι που ακόμη η μητέρα του κρατούσε στο στήθος της, δεν υπήρχε στην αγκαλιά αυτής που το γέννησε. Γοερές φωνές ακούγονταν από παντού, διασταυρώνονταν και γέμιζαν τον τόπο. Παιδάκια πεινασμένα ζητούσαν τις πηγές του γάλακτος. Μητέρες από φυσικό πόνο σπάραζαν και ζητούσαν τα παιδιά τους. Και ο ηλικιωμένος θρηνούσε κι αυτός επάνω στο θέαμα. Τραβούσε τα μαλλιά του τάσπρα και εσπάραζε κι αυτός. Ο νεανίσκος και ο έφηβος έκλεγαν δυνατότερα και ο φτωχός στέναζε κι αυτός. Και ο πλούσιος, λησμονώντας την καλοπέρασή του, έβρισκε πως
ή τα φρονιμότερο να κακοπαθήσει κι αυτός με τους άλλους. Ο βασιλιάς τους απέβαλε τη λαμπρότητα και τη δόξα του και ντύθηκε την ταπείνωση. Άφησε το στέμα και έριχνε για σημάδι πένθους χώμα στο κεφάλι του. Άφησε στη γη το βασιλικό μανδύα και φόρεσε τσουβάλινο κάλυμα. Άφησε τον υψηλό του θρόνο να στέκεται στον αέρα και έπεφτε κάτω στη γη συρμένος. Εγκατέλειψε τη βασιλική που του έπρεπε σοβαρότητα και την απόσταση που κρατούσε από τους υπηκόους του και θρηνούσε μαζί με το λαό του. Εξομοιώθηκε κι αυτός με τον όχλο, αλλά έβλεπε τον Κύριο τον όλο να οργίζεται. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι φαινόμενα των δούλων που έχουν ηθική ευαισθησία. Τέτοια είναι η μετάνοια εκείνων που ενεπλάκησαν στις αμαρτίες, ώστε να απλωθεί σε κάθε ηλικία η λύπη, είτε ασυνείδητα, είτε συνειδητά, είτε εκ προαιρέσεως, είτε εξ ανάγκης. Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Συνεχίζουμε την ανάλυση της θεματικής ενότητας, η οποία έχει ως θέμα την μόρφωση του ανθρώπου μέσα από τη διδασκαλία των συγγραμμάτων του Μεγάλου Βασιλείου. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την ανακαίνιση του κατοικώνα στο πρόσωπο του Χριστού. Η φθορά και η αχρίωση του κατοικώνα με την πτώση άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας και του κόσμου. Έτσι ο άνθρωπος από την πορεία προς την ζωή κατάντησε στην οδό προς τον θάνατο, από την αφθαρσία στην φθορά, από την αιωνιότητα στα δεσμά του χρόνου και του χώρου. Εκείνο όμως που περισσότερο διέκρινε τον μεταπτωτικό άνθρωπο ήταν η διάσπαση της προσωπικότητάς του, η οποία έπρεπε να ανακαινιστεί, να αναδημιουργηθεί. Η ανακαίνιση και η ανάπλαση αλλά και η λύτρωση του ανθρώπου ήταν αδύνατο να επιτευχθεί από τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο. Λύτρων ημίν χρία προς το εις την ελευθερίαν εξαιρεθήνε. Διούν το λύτρων μη ομογενές είναι της κατεχομένης, λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Βασίλειος. Μόνο ο Θεός μπορούσε να πραγματοποιήσει το έργο της σωτηρίας και της ανακαινήσεως και το πραγματοποίησε με την δια του Υιού οικονομία. Ο Υιός και Λόγος του Θεού με την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσεως πραγματοποίησε τη λύτρωση και την ανάπλαση του πεπτοκότος ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι εικόν του Θεού του αοράτου και φανερώνει στους ανθρώπους τον αόρατο Θεό. Όταν ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον Υιό εικόνα Θεού, θεωρεί τον Υιόν του Θεού ως την ορατήν αποκάλυψη του αοράτου Πατρός. Με τις χριστολογικές αυτές θέσεις, ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι η ουσία της εικόνος ταυτίζεται πλήρως προς την ουσία του αρχετύπου, διότι ο αόρατος Θεός είναι ολοκληρωτικός και αληθός παρόν εν τη εικόνη του, διότι εν αυτό το Χριστό δηλαδή κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Η ανακαίνιση λοιπόν του ανθρώπου σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο καθίσταται εφικτή δια του Χριστού, ο οποίος αποτελεί την αληθινή εικόνα του Θεού με όλη την καθαρότητα αυτής. Ο άνθρωπος είναι πρικισμένος να μεταμορφωθεί τελικώς και πλήρως ώστε να καταστεί σύμμορφος της εικόνος του Χριστού εν το κόσμο της Αναστάσεως. Η μεταμόρφωση αυτή του ανθρώπου επιτυγχάνεται αποκλειστικώς και μόνον δια του Ιησού Χριστού, καθώς η ανανέωση του κατοικώνα δεν μπορούσε αλλιώς να γίνει ημιμόνον δια της αληθούς εικόνας του Θεού, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Χωρίς να παραθεωρεί την πρώτη δημιουργία, ο Απόστολος Παύλος εξαίρει περισσότερο την δευτέραν δημιουργία, δηλαδή την εν Χριστώ ανακαίνιση και αναδημιουργία του χριστιανού.

Οι πατέρες της Εκκλησίας εμβαθύνουν στην Χριστολογία του Αποστόλου Παύλου και περιγράφουν την εν Χριστώ απολύτρωση ως ανάπλαση της εν το Αδάμ εικόνος του Θεού. Ο Μέγας Αθανάσιος στα μέσα του 4ου αιώνος κατά τρόπο επιγραμματικό γράφει στο έργο του περί ενανθρωπίσεως. Ο του Θεού Λόγος διε αυτού παρεγένετο είναι ως εικόν όν του Πατρός των κατοικών άνθρωπων ανακτήσε την ηθή και αυτός γάρ ενηθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν. Επομένως, το αρχέτυπον του ανθρώπου δεν είναι απλώς ο λόγος του Πατρός, αλλά ο σαρκωθής λόγος, δηλαδή ο σαρκωθής Ιησούς Χριστός. Και ο Μέγας Βασίλειος αναλύει την Χριστολογία του Αποστόλου Παύλου και στηρίζεται στη θεολογία του Μεγάλου Αθανασίου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι εικόνα γεννητή και απάβγασμα της δόξας του Θεού, όχι ως συνήθεια ούτε ως επιτιδιότητα, αλλά ουσία ζώσα και ενεργής και απάβγασμα εστί της δόξης του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος διακρίνει τη φυσική ή τη γεννητή εικόνα από την κατά μίμηση ή κατά τέχνην. Η φυσική ή γεννητή εικόνα έχει σχέση ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό. Έτσι, ο Υιός υπάρχει γεννητός εκ του Πατρός. Εκτυπώνει φυσικός εν εαυτό τον Πατέρα. Σαν εικόνα είναι απαράλλακτος με τον Πατέρα και σαν γέννημα ομοούσιος με Αυτόν. Γι' αυτό και φανερώνει με τον εαυτό του ο Χριστός ολόκληρο τον Πατέρα, γιατί έλαμψε από όλη τη δόξα αυτού. Συγχρόνως με τον Πατέρα υπάρχει και ο Υιός, ο οποίος συνάπτεται γεννητός προς την αγεννησία του Πατέρα. Αλ εξαηδίου ο Πατήρ, εξαηδίου τίνιν και ο Υιός, γεννητός τη αγεννησία του Πατρός συναπτώμενος. Έτσι, μαζί με την ομουσιότητα του Υιού προς τον Πατέρα φανερώνει ο Ιερός Πατήρ την αιώνια με τον Πατέρα ύπαρξη του Θεού Λόγου. Άπειρος μεν ο Πατήρ, άπειρος δε ο Υιός. Παν όπερ αν νοήσεις και ουπόπερ αν πορευθείς το πνεύματί σου, του Θεού ευρύσεις πεπληρωμένον. Πανταχού συμπαρεκτηνωμένην ευρύσεις του Υιού την υπόστασιν. Με τη χριστολογική του διδασκαλία ο Μέγας Βασίλειος αποκρούει τις αιρετικές διδασκαλίες του αριανισμού. Φανερώνει πως ο μονογενής Υιός του Θεού είναι εικόν ουκ άψυχος ουδέ χειρόκμητος, δηλαδή χειροποίητος, ουδέ τέχνης έργων και επινίας, όχι κτίσμα λοιπόν, αλλά εικόν ζώσα, μάλλον δε αιτιούσα ζωή, ουκ εν σχήματος ομοιότητη, αλ εν αυτή τη ουσία το απαράλλακτον αΐ διασώζουσα. Με τις θεολογικές αυτές απόψεις ο Μέγας Βασίλειος συνέβαλε αποφασιστικά στην ακριβή διατύπωση και εφαρμογή του δόγματος της Νικαίας περί του Τριαδικού Θεού.

Η Εκκλησία στα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου έπρεπε να δείξει τον τρόπο που υπάρχουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό υιοθετεί την θεολογία του Ιερού Πατρός, με την οποία εξηγείται η ύπαρξη των τριών θείων υποστάσεων του ενός Θεού. Και φθάνει στον όρο. Μία ουσία, τρεις υποστάσεις. Στο εξής, οι θεολόγοι θα υιοθετούν την θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου και θα στηρίζονται σε αυτή για να συνεχίζουν το οικοδόμημα της παραδόσεως και της θεολογίας. Η θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου, αγαπητοί μου ακροατές, επιβάλλεται και κυριαρχεί στην Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Η διάκριση ουσίας και υποστάσεων στη θεότητα που εισάγεται από τον Μέγα Βασίλειο γίνεται η βάση όπου θα στηριχθεί η περιαγίας Τριάδος διδασκαλία και η κατοχήρωση της θεότητας του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γενικά, οι Καπαδόκες πατέρες με πρώτο το Μέγα Βασίλειο ήραν και θεολογικός εκ των ένδων ενίκησαν και όλες εκείνες τις αδυναμίες οι οποίες εμφανίζονται εις τους θεολόγους της προνικιανής τριαδολογικής θεολογίας και έτσι διατυπώθηκε το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος. Με πολύ προσοχή, αγαπητοί μου ακροατές, προσεγγίζει επίσης το χριστολογικό δόγμα ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή της ενώσεως των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Με την εικόνα του πυρακτωμένου σιδήρου παρουσιάζει τον τρόπο της ενώσεως της θεότητος μετά τη σαρκός κατά την ενανθρώπιση του Κυρίου, χωρίς να συμβαίνει κάτι εις βάρος της πρώτης, δηλαδή της θεότητος. Στο ερώτημα πώς εισήλθε η θεότητα στη σάρκα, απαντά όπως το πυρ εν σιδήρο, ου μεταβατικός αλλά μεταδοτικός. Ο Ιησούς Χριστός έγινε πραγματικά άνθρωπος. Τούτο φανερώνει ο Μέγας Βασίλειος παρουσιάζοντας τον ιστορικό Ιησού, ο οποίος γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία όταν εβασίλευε ο Ηρώδης. Υμνήθηκε από τους αγγέλους, προσκυνήθηκε από τους μάγους, έζησε και ανατράφηκε μαζί με τους ανθρώπους. Αντιμετωπίζοντας υπολείμματα της αιρέσεως του δοκιτισμού, η οποία εξελάμβανε την Θεία Ενανθρώπιση ως φαινομενικός μόνον και όχι πραγματικός παρουσιαστήσα, τονίζει την πραγματική σάρκωση του Λόγου του Χριστού. Χωρίς την πραγματική, την αληθινή και την πλήρη ενανθρώπιση του αναλαβώντος το έργο της λυτρώσεως και της σωτηρίας των ανθρώπων Θείου Λόγου, κανένα αγαθόν δεν θα προέκυπτε δια τον πεπτοκότα άνθρωπο, ο οποίος ήταν περιπλεγμένος στον θάνατο.

Αν ο Χριστός, αγαπητοί μου ακροατές, δεν ελάμβανε την ανθρώπινη φύση και είχε κάποιο άλλο ουράνιο σώμα, σωτηρία και λύτρωση, δεν θα είχε ο άνθρωπος. Ήγαρ άλλο μεν ειν το βασιλευόμενον υπό του θανάτου, άλλο το παρά του Κυρίου προσληφθέν, ουκ αν μεν επαύσατο το εαυτού ενεργών ο θάνατος, ουκ αν δε ημέτερον κέρδος εγένετο της Θεοφόρου σαρκός τα πάθη, τονίζει ο Άγιος Πατήρ. Με τις θέσεις αυτές φανερώνει ο Καπαδόκης Πατέρας πως η σάρκωση του λόγου έγινε πραγματικά και ήταν αναγκαία και συγχρόνως κατηγορεί τις αιρετικές απόψεις του Απολιναρίου, οι οποίες δημιούργησαν σύγχυση και παρέσυραν πολλούς. Με την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσεως ούτε μολύνθηκε ούτε μειώθηκε η θεότητα, όπως ο ήλιος με τον αρρύπτη της ακτίνες του παντού δεν μολύνεται. Η ανθρώπινη φύση ενώθηκε με τη Θεία και υψώθηκε και αγιάστηκε, χωρίς να μεταδώσει τη δικιά της ασθένεια. Τα δογματικά θέματα ο Μέγας Βασίλειος τα χειρίζεται με προσοχή και θεολογική σιωπή. Γι' αυτό και κάθε άλλη συζήτηση για την ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων την θεωρεί περιττή και επικίνδυνη και προτρέπει την θεοπρεπή προσέγγιση του μυστηρίου. Νόημη θεοπρεπώς την ενανθρώπιση του Κυρίου. Ασφαλώς η Χριστολογία του Μεγάλου Βασιλείου έγινε το στήριγμα για τη διατύπωση του δόγματος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, κατά την οποίαν εν το ενή προσώπου του Χριστού έχομεν ανσύγχυτον και αδιαίρετον ένωση των δύο φύσεων, της Θείας και της Ανθρώπινης, χωρίς εν τη ενώση ταύτη να παραβλάπτεται η πληρώτης ουδεμιάς αυτών. Ο εις ως προς την προσωπική ύπαρξη Χριστός έχει εν εαυτό συνεινωμένας, ανσυγχύτος και αδιαιρέτος, τελείαν θεότηταν και τελείαν ανθρωπότητα. Είναι δηλαδή τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, δηλαδή του Χριστού, έγινε από αγάπη προς τον πεπτοκότα άνθρωπο, ου γαρ αφήθημεν υπό της αγαθότητος του Δεσπότου, αλ ανεκλήθημεν εκ του θανάτου και εζωοποιήθημεν πάλιν υπ' αυτού του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Το παιδαγωγικό σχέδιο της Θείας Οικονομίας, αγαπητοί μου ακροατές, αρχίζει με την εκλογή του Ισραηλιτικού λαού και ολοκληρώνεται με την ανανθρώπιση του Θεού Λόγου, του Χριστού. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος έπρεπε να προετοιμαστεί, να παιδαγωγηθεί σταδιακά, γιατί αν και δεν έχασε τελείως το κατοικώνα, δεν είχε την ικανότητα να έχει ορθή για το Θεό γνώση, να εκλέγει δηλαδή μεταξύ καλού και κακού, αρετής και αμαρτίας. Γι' αυτό και ολόκληρη η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης είχε χαρακτήρα προετοιμασίας για να δεχθεί το μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας. Ακόμα και η θύραθεν παιδεία, όταν σταδιακά προετοιμάζει τον άνθρωπο για τον έτερον βίον, είναι χρήσιμη, επειδή δια της τιάφτης φιλοσοφίας και οι οφθαλμοί των εθνικών εσυνήθησαν να προσανατενίζουν την ακτίνα του μεγάλου φωτός. Δια τούτο ολόκληρος η ανθρωπότης ή το προετοιμασμένη να είδει και αυτό το φως, τον λυτρωτήν αυτής Ιησούν Χριστό. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, δηλαδή του Χριστού, το σεσηγημένον μέγα μυστήριο αποκαλύφθηκε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τότε ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή για να δώσει στον άνθρωπο εκείνο που μόνος του δεν μπορούσε να πετύχει. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου ακροατές, μόνος του δεν μπορούσε να λυτρωθεί, να ανακαινιστεί. Η σωτηρία του ανθρώπου, η επανασύνδεσή του με το Θεό ήταν δυνατή μόνο στο θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι αντίθεες δυνάμεις, ο διάβολος, η αμαρτία και ο θάνατος που καταδυνάστευαν τον άνθρωπο απαιτούσαν θεάνθρωπο λυτρωτή για την εξουδετερουσή τους. Ο Χριστός έρχεται ως ο λυτρωτής, ως το ηλαστήριον, ο προέθετο, ο Θεός δια της πίστεως εν το αυτού αίματι. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη της προσλήψεως της ανθρώπινης φύσεως από τον Υιό και Λόγο του Θεού. Εάν η ανθρώπινη φύση δεν μετείχε εις το σωτηριώδες έργο και άλλο ήτο το μέσο το οποίο ο Υιός θα ελάμβανε για την κάθοδό του στον κόσμο, επί παραδείγματι ένα ουράνιο σώμα, τότε η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι δύνατο να επιτευχθεί. Ή γαρ άλλο μεν ειν το βασιλευόμενον υπό του θανάτου, άλλο δε το παρά του Κυρίου προσληφθέν, ουκ αν μεν επαύσατο τα εαυτού ενεργών ο θάνατος, ουκ αν δε ημέτερον κέρδος εγένετο της σαρκός της Θεοφόρου τα πάθη. Την αλήθεια αυτή εκφράζει επιγραμματικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το απρόσληπτον και αθεράπευτον, ο δε ίνοτε το Θεό τούτο και σώζεται.

Η ενανθρώπιση λοιπόν ήταν αναγκαία, γιατί η ανθρώπινη φύση έπρεπε να θεραπευτεί. Το κατοικώνα που αμαυρώθηκε έπρεπε να αποκτήσει το αρχαίον κάλος, να ανακαινιστεί, να αγκιαστεί και να αναχθεί στο Θεό. Αυτό το έργο της λυτρώσεως και της ανακαινήσεως του ανθρώπου μόνον ο Χριστός μπορούσε να το πετύχει, διότι ο άνθρωπος είχε απολέσει τον πνευματικό του προσανατολισμό και χρειάζεται δείκτην της πορείας του, αρχέτυπον, προς τον οποίον καθορών θα μόρφωνε τον εαυτό του. Η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Θεανθρώπου θεραπεύτηκε και δια της

ταιριάζει με την εικόνα του τοίχου που εξαιτίας των ρογμών παίρνει κάποια κλίση και επειδή η υποστήλωσή του είναι αδύνατη εξαιτίας της ανομοιογένειας του υλικού, χρειάζεται να ξαναχτιστεί. Έτσι και η αναδημιουργία της ανθρώπινης φύσεως, η οποία διασπάρθηκε από την αμαρτία, ήταν αναγκαία ώστε το ασφαλές και ακατάληπτον και προς δευτέραν πτώσιν ανεπιβούλεπτον απολαβήν. Η ανθρώπινη φύση δεν ήταν δυνατόν να ανορθωθεί χωρίς να γκρεμιστεί τελείως. Με το αίμα του Χριστού κατερρίφθη το τείχος και με την Ανάσταση ανεγέρθη εκ νέου ακατάλυτος. Συμπερασματικά, το έργο της ανακαινήσεως του κατοικώνα ο Μέγας Βασίλειος το παρουσιάζει ως εξής. «Η του Θεού και Σωτήρος ημών περί των άνθρωπων οικονομία ανάκλησης εστίν, υπό της εκπτώσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού, ώστε των σωζόμενων άνθρωπων διαμιμήσεως Χριστού την αρχαίαν εκείνην υιοθεσίαν απολαβήν». Με το έργο της Θείας Οικονομίας η αδαμική φύση πέθανε στο Σταυρό και γεννήθηκε η νέα, η εν Χριστώ ανθρωπότητα. Δόθηκε στον άνθρωπο η δυνατότητα να καλλιεργήσει τα χαρίσματά του, ώστε από το κατοικώνα να φτάσει στο καθομοίωση. Ακριβώς σε αυτή την κίνηση από το κατοικώνα προς το καθομοίωση τοποθετεί ο Μέγας Βασίλειος την μόρφωση του ανθρώπου.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια.

Ακούσατε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

0: τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Τότε που αποκωδικοποιήσαμε το DNA μας, να μπορέσουμε να παρέμβουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Βέβαια το τι εννοούμε με το καλύτεροι είναι κάτι που απαιτεί μεγάλη συζήτηση. Έχουμε εκεί πικρές αναμνήσεις, μας έχει δώσει ιστορία. Όμως πρέπει να το προσεγγίσουμε και αυτό πάλι έτσι με μια φιδό και με μια αυτοσυγκράτηση. Μια τεχνολογική αυτοσυγκράτηση χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Η περισσότερη κριτική σκέψη ασφαλώς.
2: Ναι. Κριτική σκέψη. Τι σημαίνει κριτική σκέψη, κυρία Χωριανοπούλου, και ειδικά στο θέμα μας σήμερα που συζητάμε, πώς μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή η κριτική σκέψη?
1: Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε ή επικοινωνούμε. Τελικά αγγίζει και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αλλά και γενικά τους ανθρώπους γύρω μας, το ανθρώπινο πρόσωπο όπως λέμε. Η μεγάλη φιλοσοφική, ας πούμε, ανησυχία είναι η εξής, ότι όταν ο άνθρωπος συνηθίζει να λειτουργεί μέσα σε συστήματα άμεσης αυτοματοποίησης, τέλος πάντων, ποιος είναι κινδυνός? Κινδυνεύει σταδιακά να αντιλαμβάνεται και τον εαυτό του με όρους μηχανής, δηλαδή ως ένα σύνολο λειτουργιών που πρέπει να είναι αποδοτικές, γρήγορες και απολύτως βελτιστοποιημένες, έτσι. Η φιλοσοφική παράδοση όμως, και ιδιαίτερα η ηθική, όπως πολύ σωστά είπατε, οικοδομήθηκε ακριβώς πάνω στην ιδέα ότι ο άνθρωπος δεν εργαλοποιείται, ο άνθρωπος δεν είναι μέσο, δεν είναι εργαλείο. Και εδώ πέρα θα μπορούσε να μας βοηθήσει ένας δεοντοκράτης φιλόσοφος, ο Ιμάνουελ Καντ, σπουδαίος, ο οποίος έχει μιλήσει για την έννοια της αξιοπρέπειας και έχει πει ότι η έννοια της αξιοπρέπειας συνδέεται με το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι πάντα αυτοσκοπός και ποτέ μέσο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει μια εσωτερική αξία, επειδή διαθέτει λογική, διαθέτει ηθική αυτονομία, διαθέτει την ικανότητα της ελεύθερης βούλησης, την κριτική σκέψη που ακριβώς τώρα είπαμε. Και αυτό δεν αποτιμάται με βάση τη χρησιμότητά του ή την παραγωγικότητά του. Έτσι. Και εδώ ακριβώς εμφανίζεται και η ένσταση με τη σύγχρονη αυτή τεχνολογική κουλτούρα, διότι τα ψηφιακά συστήματα και ιδίως οι αλγόριθμοι λειτουργούν κυρίως με λογικές αποτελεσματικότητας, πρόβλεψης κτλ. Ο άνθρωπος λοιπόν μετατρέπεται πολύ εύκολα σε δεδομένο, σε προφίλ, σε συμπεριφορά, σε απόδοση, σε καταναλωτική συνήθεια, παραγωγικότητα. Δηλαδή ακόμα και η προσωπικότητα αρχίζει να μετριέται ενός ανθρώπου μέσω δεικτών, likes, στατιστικών αξιολογήσεων κτλ. Αυτό μπορούμε να το δούμε και ειδικά στους πολιτικούς πολύ, στα προφίλ.
2: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο άνθρωπος ίσως γίνεται το προϊόν.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο το προϊόν. Υπάρχει και ο κίνδυνος μιας έτσι πολύ βαθιάς αποπροσωποποίησης. Όχι επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μισεί τον άνθρωπο προς Θεού, αλλά επειδή τα τεχνολογικά συστήματα δυσκολεύονται να συλλάβουν ό,τι δεν είναι μετρήσιμο. Δηλαδή την ηθική μοναδικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, τη συνείδηση, την εσωτερική ζωή, το βίωμα ενός ανθρώπου. Αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί. Και εδώ η φιλοσοφία υπενθυμίζει κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο άνθρωπος έχει κάποια αξία. Η αξία δεν μετριέται, δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ανθρώπινη ζωή, τον ανθρώπινο βίο.
2: Ναι. Τίθενται νομίζω πολλά διλήμματα από αυτό που μόλις είπατε, κυρία Χωριανοπούλου. Πολλά ζητήματα τα οποία ίσως τα βλέπουμε ήδη μπροστά μας και θα δούμε και άλλα ακόμη περισσότερα το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Στη βιωτική θα δούμε πολλά πράγματα. Ότι όντως η σύγχρονη κοινωνία, αυτό που είπα πριν, δυσκολεύεται πολύ να αποδεχθεί ότι είμαστε ευάλωτοι ως άνθρωποι. Δηλαδή η ασθένεια, το γύρας, ακόμα και η θλίψη ή η κατάθλιψη αντιμετωπίζονται συχνά σαν προβλήματα προς εξάλληψη, έτσι. Όχι ως υπαρξιακές διαστάσεις της ανθρώπινης κατάστασης, ας πούμε. Αυτό φαίνεται πολύ έντονα στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην υγεία όμως, το κομμάτι της υγείας. υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ πέρα. Να μετατραπεί ο ασθενής από πρόσωπο σε ένα πληροφοριακό αντικείμενο. Είπατε πριν σε προϊόν για τους πολίτες κτλ. Εδώ πέρα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Η διοικητική επιμένει ότι η ιατρική δεν είναι μόνο τεχνική πράξη. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση φροντίδας ανάμεσα στο γιατρό και στον ασθενή και σε όλους όσους λαμβάνουν μέρος, ας πούμε, στο ιατρικό κομμάτι. Και είναι και σχέση ηθικής ευθύνης, έτσι. Ένας αλγόριθμος μπορεί να εντοπίσει ένα πρότυπο σε μια ακτινογραφία, προφανώς. Μπορεί να αναλύσει εκατομμύρια δεδομένα και να μας βγάλει πολύ καλές διαγνώσεις. Όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την ανθρώπινη, ας πούμε, κατανόηση του πόνου, του φόβου ή της αγωνίας που μπορεί να έχει ένας ασθενής. Το ίδιο ισχύει και για το ζήτημα της ευκολίας που αναφέραμε πριν, με την κουλτούρα της ευκολίας. Δημιουργείται μια νέα ηθική νοοτροπία. Ότι υπάρχει αντίληψη ότι κάθε δυσκολία πρέπει να εξαλειφθεί άμεσα. Όμως η διοικητική μας καλεί να σκεφτούμε έτσι πιο προσεκτικά και να θέσουμε πάλι κάποια ερωτήματα, αν πρέπει κάθε ανθρώπινο όριο να ξεπερνιέται, αν κάθε τεχνολογική δυνατότητα είναι και ηθικά επιθυμητή, αν δηλαδή έχουμε τεχνολογίες είναι απαραίτητο να εξαντλήσουμε τη δυναμική τους. Και μήπως τελικά αυτή η συνεχής επιδίωξη ελέγχου οδηγεί τελικά και σε απώλεια της αποδοχής του ανθρώπινου μέτρου. Mm-hmm. Εδώ πέρα πάλι υπάρχει σύνδεση, γιατί όλα συνδέονται, οι αρχαίοι τα έχουν πει, όλα έχουμε πει, όλα συνδέονται με την αρχαιοελληνική σκέψη και κυρίως με την αρχαιοελληνική έννοια της φρόνησης. Ας πούμε, η διοικητική δεν είναι τεχνοφοβική, δεν λέει όχι στην πρόοδο. Λέει όμως ότι η τεχνολογική δύναμη χρειάζεται ηθική κρίση, μέτρο και ευθύνη. Αυτά είναι όλα στοιχεία της αριστοτελικής φρόνης, έτσι όπως μας μίλησε ο Αριστοτέλης για τη φρόνηση. Άρα έχουμε μια τεχνολογία που μας δίνει δύναμη να αλλάξουμε τη ζωή περισσότερο από ποτέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πάντοτε, αν είμαστε αρκετά όριμοι και αν έχουμε πάντα τη σοφία, να γνωρίζουμε μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε. Και αυτή είναι και η πιο βαθιά έτσι, πρόκληση της εποχής μας, έτσι, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να διευκολυνθεί ο άνθρωπος, για να ανακουφιστεί ο άνθρωπος, χωρίς όμως, πολύ βασικό, το κυριότερο, χωρίς να χάσουμε την ανθρωπινότητα του ίδιου του ανθρώπου. Γιατί μια κοινωνία που προσπαθεί να εξαλείψει κάθε κόπο, κάθε καθυστέρηση, κάθε αδυναμία και κάθε όριο, κινδυνεύει τελικά να χάσει την ίδια και την βαθύτερη κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και τι είναι ο ανθρώπινος βίος.
2: Χάνει δηλαδή κομμάτια, θα λέγαμε, βασικά πυλώνες του ανθρώπινου βίου.
1: Ακριβώς, της ανθρωπινότητας. Ναι. Ακριβώς. Γίνεται προϊόν, γίνεται πληροφοριακό σύστημα, γίνεται άλλα πράγματα. Μετρήσιμα. Όμως λεγόμαστε έλογα όντα παύλα ηθικά πρόσωπα, ακριβώς επειδή δεν ποσοτικοποιούμαστε, δεν βάζουμε τη μέση στον εαυτό μας, δεν μετριώνται κάποια πράγματα που διαθέτουμε, όπως η αυτονομία μας, η αξιοπρέπειά μας, η ελεύθερη μας βούληση κτλ.
2: Μάλιστα. Κυρία Χωριανοπούλου, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας. Πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα μας απασχολήσουν, είμαι σίγουρος, και στο άμεσο μέλλον. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά.

Συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή με θέμα η έννοια του κόστους και του κόπου σε μια εποχή υπερκατανάλωσης. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Δάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, 210-72-98-222, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, δηλαδή για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να μας γράφετε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Εγώ εκεί στο όρος, σου είπα και την άλλη φορά, ζούσα σαν στον παράδεισο. Και γιατί φύγατε, γέροντα? Δεν έφυγα, με διώξανε. Σας διώξανε, γιατί? Είναι μεγάλη ιστορία. Ήμουνα εκείνητος, δραστήριος. Δε στεκόμουν λεπτό. Συνεχώς δημιουργούσα δουλειές για άσκηση. Πάντα στην υπακοή. Ένας γέροντας έλεγε, σκάψε εδώ. Έσκαβα. Ερχόταν ο άλλος, γιατί σκάβεις εδώ? Μου είπε ο πατήρ Ιωαννίκιος. Όχι εδώ, να φύγεις από εδώ, να πας εκεί. Να είναι ευλογημένο, πήγαινα. Ερχόταν ο πατήρ Ιωαννίκιος. Βρε, τι σου είπα? Εδώ σε έστειλα, δεν σου είπα εκεί? Ναι, αλλά ο Παπαπαντελεήμονας είπε εδώ. Καλά, συνέχισε. Οι άλλοι τους θεωρούσαν αυστηρούς. Ελάχιστοι στέριωναν. Εγώ τους υπάκουα πρόθυμα. Τους έβλεπα καλούς. Τώρα που τα αναλογίζομαι, παραδέχομαι ότι ήσαν αυστηροί. Ξυπόλυτος χειμώνα καλοκαίρι, χωρίς κρέας, αυγά, τυρί, αυστηρή νηστεία, ήμουν υγιέστατος από 12 ετών έως 19.

Μόλις ο αδελφός μοναχός μπήκε μέσα, ακούει τον παππούλι να του λέει: «Πού είσαι, ευλογημένη, και σε περίμενα?» Ο μοναχός δεν είχε ειδοποιήσει κανέναν για την επίσκεψή του αυτή. Τότε άρχισε να τον παρηγορεί πριν ο αδελφός πει κάτι και να του λέει, γνωρίζοντας με τη χάρη του Θεού το πρόβλημά του: «Ακόμη και αν αδικήσαι, να μην αντιλέγεις, ούτε να νευριάζεις, αλλά να υπομένεις και να σιωπάς, προτιμώντας να πληροφορεί ο Θεός τους άλλους για σένα. Γιατί αυτό είναι το δικό σου συμφέρον, και όχι να γίνεσαι συνήγορος και υπερασπιστής του εαυτού σου».

Ήμασταν μια συντροφιά και ο γέροντας κουβέντιαζε μαζί μας. Μας μιλούσε για την τραγωδία της έλλειψης αγάπης στην εποχή μας, που δημιουργεί τη μοναξιά, την κατάθλιψη, την ανασφάλεια, το άγχος, τις φοβίες. Μας έλεγε: «Σύρετε μωρέ σε ένα ορφανοτροφείο, να δείτε εκεί τα καημένα τα ορφανά παιδάκια πώς κάνουν, σαν τα αρνάκια που έχασαν τη μάνα τους και ψάχνουν ποιος επισκέπτης θα τους δείξει λίγη αγάπη, να πάνε να κολλήσουν επάνω του και να μην φεύγουν. Σύρετε να δείτε πώς διψούνε για αγάπη». Και κατέληξε: «Αλλά νομίζετε ότι τα παιδάκια που έχουν τους γονείς τους και αυτοί δεν τα αγαπούνε, διαφέρουν καθόλου από τα ορφανά? Και αυτά ορφανά είναι».

Έλεγε ο σοφός γέροντας Πορφύριος ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους ακόμη και μπροστά στα νήπια, και δεν πρέπει να σκέπτονται και να λένε «μικράκι είναι και δεν καταλαβαίνει». «Προσέξτε», έλεγε, «ένα μικρό παιδάκι που αρκουδίζει, πώς κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω τον οποιονδήποτε νέο επισκέπτη που θα μπει στο σπίτι. Μέσα σε χρόνο 2-3 δευτερολέπτων, το μικρό αυτό παιδάκι που εσύ δεν υπολογίζεις έχει μελετήσει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου εκείνου και τον έχει ψυχολογήσει μέσα και έξω.

έλεγε ο γέροντας σε ένα παιδίατρο. Να λες τις μητέρες να το νιώθουν πόσο πολύ τις τίμησε ο Θεός που τις αξίωσε να γίνουν μητέρες. Από τη στιγμή που φέρουν μέσα τους το συλληφθέν έμβριο, έχουν μια δεύτερη ζωή. Να μιλούν στο παιδί τους, να το χαϊδεύουν πάνω από την κοιλιά τους. Το έμβριο τα αισθάνεται μυστικά αυτά. Να προσεύχονται με πολύ αγάπη γι' αυτό. Όπως αισθάνεται το γεννημένο παιδί τους, έτσι και το έμβριο αισθάνεται την έλλειψη της αγάπης της μάνας του, τα νεύρα της, το θυμό της, την απέχθειά της, και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα που το συνοδεύουν σ' όλη του τη ζωή. Τα άγια συναισθήματα της μάνας και η αγία ζωή της αγιάζουν το παιδί της από την ώρα της συλλήψεώς του ακόμη. Τα ίδια ισχύουν και για τον πατέρα.

Κάποτε ο γέροντας Πορφύριος ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Ιερισσό με προορισμό το Άγιον Όρος. Όταν έφτασε στο πρακτορείο, δεν βρέθηκε θέση για εκείνον και αναγκάστηκε να μείνει όρθιος, ενώ δίπλα του κάθονταν μερικοί νεαροί χαριεντιζόμενοι. Ένας κύριος επέπληξε τους νεαρούς, διότι έβλεπαν κοντά τους ένα γέροντα ιερομόναχο όρθιο και αυτοί συνέχιζαν να κάθονται αδιάφοροι. Τους υπέδειξε να παραχωρήσει ένας από αυτούς τη θέση τους στον ιερέα, αλλά αυτοί έμειναν ασυγκίνητοι και ακίνητοι στη θέση τους. Τότε ο κύριος, οργισμένος, σηκώθηκε και του παρεχώρησε τη θέση. Ο γέροντας τον ευχαρίστησε και δεν δέχθηκε τη θέση. Ταξίδεψε μέχρι την Ιερισσό όρθιος. Στο τέλος του ταξιδιού, ο κύριος ρώτησε το γέροντα γιατί δεν δέχθηκε τη θέση που του πρόσφερε. Ο γέροντας του είπε: «Έκαμα μια θυσία χάριν των παιδιών». Ο κύριος δεν κατάλαβε και ο γέροντας του εξήγησε: «Δεν έπραξε σωστά που μάλωσε στα παιδιά. Τα παιδιά έκαμαν μια κακή πράξη. Άφησαν όρθιο έναν ηλικιωμένο ιερομόναχο και δεν του παρεχώρησαν από μόνα τους τη θέση τους όπως έπρεπε. Έπειτα από αυτό, εάν σηκώνονταν όταν τα κατσάδιασες και καθόμουν στη θέση τους εγώ, ή εάν δεχόμουν τη θέση που μου πρόσφερες εσύ, τα παιδιά δεν θα καταλάβαιναν την κακή πράξη τους. Αντίθετα, θα αισθάνονταν δικαιωμένα. Τώρα όμως που έμεινα όρθιος τόσες ώρες και με έβλεπαν μπροστά τους, σηκώθηκε η ίδια η συνείδησή τους και σιωπηλά τα κατηγόρησε για την πράξη τους. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Όταν μετανοεί, επειδή τον κατηγορεί όχι ο άλλος απ' έξω, αλλά η συνείδησή του από μέσα».

γέροντας Πορφύριος είχε πολλά χαρίσματα. Είχε το χάρισμα της επιοικίας, το χάρισμα της αγρυπνίας. Δεν κοιμόταν τις νύχτες, γιατί τις διέθετε για προσευχή και για όλους τους ανθρώπους και κατεξοχήν για όσους υπέφεραν από σοβαρές ασθένειες. Ο ίδιος πάντα έλεγε «Εγώ θα προσευχηθώ, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει η προσευχή μου να βρίσκει και από εσάς μια ανταπόκριση. Γιατί ο Θεός που θέλει να στείλει τη χάρη του σε εμάς, πρέπει να βρει την αγκαλιά μας ανοιχτή, ώστε να δεχθεί τη χάρη του. Κοίτα μας θεραπεύσει από την αρρώστια μας, είτε επιτρέψει να συνεχιστεί η δοκιμασία της ασθένειάς μας, η ενέργειά του θα είναι για το ψυχικό μας όφελος».

Όταν παιδί μου απευθυνόμεθα στο Θεό, δεν παίρνουμε ύφος στρατιωτικού που διατάσσει τα φανταράκια, αλλά ύφος ταπεινού δούλου και φωνή και τευτική και πολύ παρακλητική. Μόνο αυτή η φωνή φτάνει στο θρόνο του Θεού, ο οποίος σαν φιλόστοργος πατέρας που είναι, ικανοποιεί το αίτημά μας και αντικαταπέμπει ημίν την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ. Αλλά εσάς, διαπαντός και παντού, και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου, σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ, που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη, δεν ανέχεται να σωπαίνει. Αλλά άλλοτε μεν, λέει, με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα, Θεέ μου. Άλλοτε δε, Θεέ μου, προσέ ορθρίζω, σε διψάει η ψυχή μου, όπως η γη η άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε. Αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογήσε ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετή για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο ή όταν χάνουμε χρήματα ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο λατρεύω.

και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της θείας πρόνοιας να παρουσιαστείς στον αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε, αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας. Η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους. Φυλακίστηκα πολλές φορές. Χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά πετροβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους ειδωλολάτρες. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου. Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό. Τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτό στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του. Το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του. Το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του. Το να χλεβάζεται και να συγχωρεί, όπως ο Χριστός, τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίζουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα? Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία?

προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

τότε μόνο πρέπει να μιλάμε, όταν τα λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Κάνουμε με.

Εφόσον είμαστε στη τελήνα να σας τα τα διδιδιδιδιδιδιο. Το παραλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα

Κυρίε και κύριοι,

Βαϊ,

Στον Άγιο Νεκτάριο και να δω έναν δαιμονισμό που πέφτει κάτω του και να